σκότσε την από τα βράχια, κρέμισε την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.

σας πιάνουν. Και θα δέσουν μαλυσίδες όποιον είχα πελάτη. Και δεμένους μαλυσίδες θα σας φέρουν μπροστά μου και θα με ρωτούν ποιανού κεφάλι θέλω. Και θα με ρωτούν ποιανού κεφάλι θέλω.

άγχος πάει στο χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολώνα, για μια θέση στο στρατό να.

Διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια. Θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια. Θα γλιτώσω τα διόδια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλόνα.

0: σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.
1: Η βάρκα λύθηκε!

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την κούραση μου εν μέρη εξηγεί.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Οπωσδήποτε, Μπάμπη μου, άλλα είχαμε προγραμματίσει. Είχα προγραμματίσει Ορφέα Περίδη, τον πήγαμε για αύριο, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο χάθηκε ένας έτσι ατζούρο. Σαν τον Μπάμπη που ήρθε σήμερα ατζούρο.
1: Έφυγε. Για άλλους δρόμους, για τα ταξίδια.
0: Χάθηκε από κοντά μας. Ξεκινήσαμε με ένα εμβληματικό κομμάτι από αυτά που χορεύαν έτσι. Μπλουζάκια μέσα στην.
1: Στις συναισθιάσεις.
0: Στα 60's.
1: Των παλιών καιρών.
0: Ακριβώς. Τραγούδια τα οποία τα μάθαμε από τους γονείς μας που τα χόρευαν έτσι ερωτευμένοι εκεί στα 60's. Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, Πεπίνο Ντικάπρι ή αλλιώς Τζουζέπε Φαϊέλα. Και πάει και ο Πεπίνος Ντικάπρι, λοιπόν. Πάει και ο Πεπίνος που τον έχουμε δει μέχρι και σε ελληνικές ταινίες. Έχεις δει δύο ελληνικές ταινίες που ήταν από τις πρώτες παραγωγές του Κλέαρχου Κονιτσιώτη.
1: Ναι.
0: Οι οποίες ήταν η μία Η Αθήνα τη νύχτα και η Αθήνα τα μεσάνυχτα.
1: Η Αθήνα τη νύχτα την έχω δει.
0: Ναι. Νομίζω στην πρώτη, στη δεύτερη, δείχνει μέσα και σε μία. Γιατί ήταν πάρα πολύ της μόδας, όπως ο Αλμπάνο.
1: Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.
0: Ναι. Στην αρχή ήταν μόνος του, μετά παντρεύτηκε για την κούκλα, την κόρη του Tyrone Power. Λοιπόν, ο Πεπίνο Ντικάπρι λοιπόν συμμετέχει σε μία από αυτές, γιατί είχε έρθει σε ένα κέντρο στην Ελλάδα, και τον βλέπουμε να τραγουδάει φυσικά το, ίσως το πιο γνωστό, το πιο εμβληματικό τραγούδι ήταν αυτό, το Ρομπέρτα.
1: Ρομπέρτα.
0: Αλλά μας
1: πει, εγώ νομίζω ότι ήταν το Σοφία. Σοφία, Σοφία, καλώς όρισες πίσω και πάλι.
0: Σοφία
1: Σακάλι. Σακάλι.
0: Αριβάτα τζα. Αριβάτα τζα. Δα αμουλιανή.
1: Για να μεταφράσω σε εμάς που είμαστε Ιταλόφωνοι, ότι επέστρεψε και πάλι από την Αμουλιανή.
0: Επέστρεψε επιτέλους.
1: Ήρθε εκτάκτος εξαιτίας του θανάτου του Πεπίνο Ντικάπρι. Βάμε, δεν μπορούμε να πούμε. Χωρίς τη Σοφία τη Σακάλι να σηκώσει το βάρος της τεχνικής επιμέλειας. Καλώς όρισες, Σοφία μας.
0: Μπάμπη μου, πέρασες ένα αρκετά έτσι γεμάτο, συμπυκνωμένο Σαββατοκύριακο με αρκετή δισογραφία. Όχι ευχάριστη ως επί το πλείστον, αλλά είχες τα ενία της εκπομπής στην τηλεόραση.
1: Δούλευα, θέλει να πει ότι δούλευα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Περίμετρο.
0: Αλλά είχες ένα μεγάλο, είχες μια μεγάλη παρηγοριά. Είχες μαζί σου μια βοηθό αρχισυντάκτρια.
1: Μπράβο, την ικανότερη που έχει υπάρξει ποτέ, την κόρη μου. Ήταν εδώ το Σαββατοκύριακο, ήρθε να είναι με τον παπά της, γιατί της αρέσει, επειδή δουλεύω, να είναι εκεί στο χώρο εργασίας να τα παρατηρεί.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι, της αρέσει. Θα μπορούσε να είναι για βουτιές και τα λοιπά στο Σταυρό, ήταν μαζί μου το Σαββατοκύριακο, περάσαμε πολύ ωραία.
0: Η δικιά μου η αδερφή, όταν έκανε ο παπάς εφημερίες στο νοσοκομείο, δεν επιθυμούσε να πηγαίνει να τον συμπαραστέκεται στις εφημερίες του Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα αυτό δείχνει ότι το παιδί, γενικά, αγαπώ πολύ αυτή την αίσθηση ότι. Και τα δυο στα παιδιά σου έχουν έτσι παθολογική αγάπη. Πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο. Αμοιβαίο είναι γι' αυτό.
0: Φαίνεται. Κάνει μπάμα.
1: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στην άλλη μας οικογένεια, τη ραδιοφωνική. Να στείλουμε την καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, ο οποίος μπήκε δυναμικά ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Με το μήνυμά του. Καλημέρα.
0: Δεν κρατιέται ο Πέτρος.
1: Άλλη μία εβδομάδα ξεκινάει παρέα με την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Η πόλη ξύπνησε. Κύριε Λοχαγία, περιμένουμε τις όμορφες μουσικές επιλογές. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Εύχομαι σε όλους υγεία και ειρήνη. Γιατί βλέπετε πόσο έθραυστη είναι πάλι η κατάσταση στα στενά του ορμού.
0: Έχω να του ψάλω. Αν και πλέον δεν είδα αυτή.
1: Δεν βγάζουμε άκρη.
0: Έχω να του πω, δεν ξέρω, να μας πει ο Θείος ο Τάσος, ο οποίος επίσης μας έστειλε την καλημέρα του. Έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία εκεί πέρα στην Καρολάινα.
1: Καλημέρα, Θείε Τάσο.
0: Χθες έβλεπα μία ταινία πολύ ωραία, εκεί που οι καραβίδες τραγουδούν, κάπως έτσι, η οποία διαδραματίζεται στη Βόρεια Καρολίνα. Είναι πολύ ωραία ταινία, έτσι μυστηρίου. Να την δει, θα σου αρέσει. Με ένα κοριτσάκι που μεγαλώνει μόνο του στο σπίτι του Βάλτους. Τέλος πάντων, Αμερικάνικη.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Διαμαντή. Καλημέρα.
0: Συναγωνίζονται σήμερα με τον Πέτρο.
1: Και σε όλη τη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή εβδομάδα. Η πόλη ξύπνησε με ωραίο ιταλικό τραγουδάκι.
0: Μπράβο, ρε Διαμαντή. Χαίρομαι. Μη πιάτσε μόλτο.
1: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, ξυπνά, αν θέλετε, με πορτοκαλί συναγερμό. Τον πρώτο φέτος για την περιοχή μας. Είμαστε παραπάνω από τον μέσο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
0: Σήμερα είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Και καλά κάνεις που ξεκινάς με αυτό, και θα το αναφέρουμε, Μπάμπη, να το θυμίσουμε πολλές φορές στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ναι, γιατί εδώ και στη μεσαία κατηγορία κινδύνου που ήμασταν στα κίτρινα, είχαμε και τρέχαμε όλη την εβδομάδα με φωτιές. Σήμερα είμαστε στον πορτοκαλί συναγερμό η Θεσσαλονίκη κεντρικά και δυτικά και... του νομού, Κιλκής.
0: Πάμε πακέτο, πάμε
1: και
0: πακέτο.
1: Και η Πέλα. Είμαστε δηλαδή στο κατέβασμα, ναι, από πάνω από τους Σκοπιανούς γείτονες, μέχρι και η Χαλκιδική γλιτώνει. Πάει βέβαια τα δύο πρώτα πόδια στο κίτρινο, στον υψηλό κίνδυνο. Εμείς όμως είμαστε στον πορτοκαλί, πρέπει να έχουμε σήμερα το νου μας. Και υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, Νίκο. Το φάγε το Πάτριο Τέπης.
0: Πάνω που θα έλεγα καλημέρα και στο φίλο μας τον Κουνούπι,
1: αλλά
0: θα σε δολοφονήσουμε, να το ξέρεις, γιατί μας έκανες πολλές βόλτες εδώ, επηρεασμένος από το περιοδικό Δράση, το οποίο ευγενώς μου προσέφερε ο Μπάμπης μετά το Σαββατοκύριακο, το περιοδικό Δράση, εκεί πέρα που βλέπουμε, μάλιστα έχει το εξώφυλλο Στούκας εκεί πέρα και αερομαχίες. Έκαναμε και εμείς την αερομαχία μας. Δεν ξέρω να το βγάλω και φωτογραφία να τα ανεβάσω στα social εδώ πέρα, δες τον. Γεια σου, Τζακ. Γεια σου, Τζακ. Έπεσε. Ο αετός έπεσε στη γη.
1: Λοιπόν, για σήμερα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σέιχ Σου και στα δάση τα περιεστικά της Θεσσαλονίκης λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Αλλά και στα δάση της Κασάνδρας και της Ιθονίας, τα δύο πρώτα πόδια.
1: Όσον αφορά εμάς, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιεστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Στη Μητροπολιτική Ενόδια θα ισχύσει από το πρωί της Δευτέρας έως και το πρωί της Τρίτης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Και εκεί και στο δασάκι του Ωρεοκάστρου, από ό,τι είδα, όπως πάνε πακέτο αυτά εδώ πέρα από την περιφέρεια, τα βλέπω.
1: Σε Ιξού, το κομμάτι που περικλείεται από την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων, Ασβεστοχωρίου Εξοχής,
0: ναι,
1: και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη.
0: Και το δάσος το Κουρί που λέμε, που πήγαιναν οι παλιοί. Ναι, λοιπόν.
1: Για το Δήμο Ωρεοκάστρου έχει εδώ ολόκληρα, ναι, κατεβατά. Για το Δήμο Θέρμης, για το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Είμαστε, παιδιά, σήμερα στα πορτοκαλί. Έχω την αίσθηση ότι πορτοκαλί δεν είδα στη γειτονιά μας φέτος, από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
0: Όχι, είναι η πρεμιέρα με το πορτοκαλί για φέτος και θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Και έτσι, για έναν ακόμη λόγο, Νίκο, γιατί εμείς, ο νομός Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Πέλλας, είμαστε στα πορτοκαλί, αλλά και η γειτονική νομή δεν είναι στα μπλε, είναι στα κίτρινα. Απλώς εμείς τονίζουμε τον δικό μας κίνδυνο, την ίδια ώρα όμως που είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σχεδόν όλη η παραθαλάσσια υπηρετική Ελλάδα.
0: Πώς είναι όπου κατεβαίνει η λεκάνη αυτή του αξίου, γι' αυτό πιάνει λίγο και την Πέλλα, όπου κατεβαίνει και φυσικά διευρυμένα τριγύρω, όπου πιάνει δηλαδή ο βορειοδυτικός, Βαρδάρης κλπ. Και κατεβαίνει προς τα κάτω.
1: Πιερία βλέπω, Μαγνησία, Θεσσαλία,
0: Ανατολική Εύβοια, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά,
1: Λαμία, Θήβα, Αττικοβιωτία.
0: Αττικοβιωτία, πες το, να γεμίζει το στόμα σου. Να γεμίζει.
1: Στο μέσο κίνδυνο στα κίτρινα, όλη η Βόρεια Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα κατεβαίνοντας από τα Ιωάννινα, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Θέλω να πω ότι το περισσότερο κομμάτι της χώρας είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Πέλλα, εμείς είμαστε στο πολύ υψηλό κίνδυνο να έχουμε σήμερα το νου μας.
0: Είμαστε στο πορτοκαλί, λοιπόν. Τώρα, Μπάμπη, επειδή βρέθηκα μέσα στο Σαββατοκύριακο και με τον Βαγγέλη το Μητρούσια, όπως σου περιέγραφα και νωρίτερα.
1: Θεσσαλία και Μαγνησία είναι, ναι, Μητρούσια, τέλος. Είναι και Δημήτρης Μπυρνάρας, ο οποίος αυτή την ώρα είναι καθοδόν
0: με τον ιό το λοχεία.
1: Καλή εβδομάδα. Σήμερα δεν έχει φωτογραφία, σήμερα έχει καλή, μια πολύ καλή ευχή για την καλημέρα και την καλή εβδομάδα.
0: Να, θα πάμε τώρα λίγο προς Θεσσαλία. Βρέθηκα εκεί γύρω στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας, Δημητρό, και βρεθήκαμε με τον καλό συνάδελφο. Θα ανεβάσω κάποια στιγμή σήμερα, αν το θυμηθώ, γιατί σήμερα μεσολαβεί και μια κηδεία. Έχουμε και μια κηδεία. Τέλος πάντων, πάει ο Θείος Τάκης. Να πάει στο καλό όπου είναι και να τον θυμόμαστε με αγάπη. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για την Θεσσαλία. Ο καημένος ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας δεν μπόρεσε να πάρει ανάσα ούτε 2 ώρες με αυτή τη μεγάλη φωτιά που ήταν έξω από τη Λάρισα. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ, Μπάμπη, επειδή μιλάμε για κινδύνους πυρκαγιών, μιλάμε για Θεσσαλονίκη, τι γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια, ειδικά με τις μονάδες ανακύκλωσης, γιατί τέτοια ήταν και στη Λάρισα, ναι, που προκάλεσε όλη αυτή την ταραχή και αναταραχή. Τι γίνεται, ρε Συμπά?
1: Και κάθε καλοκαίρι πλέον είναι, δημιουργείται μια παράδοση αυτοί οι χώροι να καίγονται.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι και στην Κέρκυρα πέρυσι, θυμάμαι και εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη προς τον Κιλκής. είναι τα υλικά εκείνα που προκαλούν και τα λοιπά με υψηλές θερμοκρασίες τις αναφλέξεις.
0: Αλλά έχουμε ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα κάτι πρέπει να συμβαίνει λάθος και πρέπει να το δούνε οι αρχές και οι ιδιοκτικές αρχές και αυτές που οργανώνουν το στήσιμο και τους ελέγχους αυτών των εταιριών. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, Μπάμπη, είπαμε ότι ήταν να πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο στις 6.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσουμε.
1: Φαντάζομαι να ήταν ένα τεταρτάκι εκπομπή μας.
0: Ένα τεταρτάκι.
1: Και να έπρεπε
0: το τέταρτο
1: να συμπυκνώσουμε, να συμπυκνώσουμε ό,τι είχαμε στο μυαλό μας να πούμε.
0: Μπάμπη, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει σήμερα, διότι πρέπει να ανακοινώσουμε ότι μας έχουν εξαγοράσει και εμάς και φεύγουν. Έτσι. Μας έχει λοιπόν, μας έχει κάνει κρούση, σήκω στο τηλέφωνο, ναι, εμπρός, μας πήρε ο Τέλης Μιστακίδης και επειδή παίρνει, επειδή παίρνει όλο τον ανθό, Μπάμπη, νομίζω ότι πρέπει να το ανακοινώσουμε, λοιπόν, έχουμε μια σημαντικότατη μεταγραφή, μας παίρνει εμάς όπως είμαστε πακέτο. Και μας παίρνει λοιπόν. Μας πήρε και μας σήκωσε.
1: Κοίταξε, επειδή ήθελε έναν. Ξέρεις ότι πήραμε τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος, επειδή έχει επιτόπιο περίπου 60 εκατοστά, τον θέλουν στον ΠΑΟΚ να μπορεί να παίξει δίπλα στον Οσμάν.
0: Όχι,
1: κάποιος...
0: όχι, θέλει να δείξω στους παίκτες του πώς το κατάφερνα αυτό το άλμα. Θα τους δείξω, θα τους προπονήσω και μετά θα αποχωρήσω.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα συμβόλαιο λυσιτελές.
1: Τώρα, αφού του Οσμάν έχει τελειώσει, γίνεται μια πολύ καλή και μεγάλη κουβέντα για τον Τολιόπουλο. Και βλέπω...
0: Α, στον Τολιόπουλο. Ακόμη βλέπω... στον Τολιόπουλο έχεις μείνει.
1: Όχι, δεν τον πήρα ακόμα.
0: Όχι, λέω, ακόμη στον Τολιόπουλο έχεις μείνει. Ναι. Το ξέρεις ότι από χθες το βράδυ βαράνε και ο συνάδελφος, νομίζω, ο Χαλβατσιώτης έκανε μια ανάρτηση. Βαράνε τα τέλεια για έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους NBA'er.
1: Ναι, το είδα και αυτό.
0: Για τον Βαλαντσιούνα, τον οποίο δεν κατάφερε να τον φέρει ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, τους προηγούμενους μήνες, γιατί είχε πρόβλημα μετά με τους τραυματισμούς στο 5 κλπ. Και φαγώθηκε να τον φέρει και ακούγονται τώρα ότι είπε ο Τέλης ο Μιστακίδης σε ένα συνεργάτη του... Φέρ τον μου ό,τι και να θέλει. Δώσ' του ό,τι ζητάει.
1: Εγώ είπα για τον Τολιόπουλο, γιατί βλέπω ότι ανοίγει ένα κεφάλαιο, δηλαδή ότι προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να τον προσεγγίσει, αλλά υπάρχει κινητικότητα και από τον Άρη, γιατί ο Τολιόπουλος αποτελεί στόχο και για τον Άρη.
0: Κοίταξε, πριν από 2 εβδομάδες και ένας, θα έλεγα, κακεντρεχής οπαδός μιας ομάδας, δεν θα αναφέρω πια, γιατί βγήκε σε ένα προφίλ ενός άσχετου ανθρώπου και εγώ ήμουνα σε αυτό το προφίλ του άσχετου ανθρώπου και εγώ άσχετος. Και άρχισε και μας κορόιδευε εκεί πέρα, επειδή αναφερόμασταν πριν από 2 εβδομάδες. Πριν 2 εβδομάδες, λοιπόν, υπήρχε μια συζήτηση έντονη για τον Τολιόπουλο, αλλά είχαμε μάθει από τους μπασκετικούς συναδέλφους μας, τις πληροφορίες, νομίζω τις λέγαμε κιόλας εδώ, ότι τον είχε συναντήσει ο Μπράντοβιτς, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, του είπε ότι σε θέλω στην ομάδα κλπ. Και είπε ο Τολιόπουλος ότι θα μείνω στο Παναθηναϊκό.
1: Έτσι κι αλλιώς έχει 2 χρόνια συμβόλαιο
0: ναι.
1: ακόμη.
0: Και έσβησε αυτή η υπόθεση, δεν ήθελα να κάθει στον πάγκο. Αλλά ξανααναζωπηρώθηκε το τελευταίο 24ωρο με τα τρελά λεφτά που δίνει ο Τέλης ο Μιστακίδης.
1: Τέλη.
0: Και έτσι κάπου σου λέει υπάρχει πληστηριασμός. Άντε να μπούμε κι εμείς. Ο Άρης που είχε πάλι ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια διασύνδεση οπαδική με αυτό.
1: Ξέρεις τι βλέπω όμως, Νίκο, θα σου πω τώρα το εξής.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Έρχεται ο Τέλης ο Μιστακίδης ως καταλύτης των εξελίξεων.
0: Ναι.
1: Και πιέζει κάνοντας αυτές τις τρελές κινήσεις προς 2 κατευθύνσεις. Η μία είναι προς τον Ιβάν Σαββίδη τον ποδοσφαιρικό, γιατί εκεί τα πράγματα είναι flat.
0: Ναι.
1: Και την ίδια ώρα εγώ βλέπω και προς τον Τσιάο, γιατί κάθε φορά που κάνει ένα τρελό άνοιγμα, βλέπω γκρίνια από τους Αργανούς, τι έγινε εμείς, γιατί, πού είναι ο Κινέζος κλπ.
0: Έτσι δεν γίνονταν και την εποχή με Βεζιρτζή και με Μιχαηλίδη κλπ. Λοιπόν.
1: Και για τον Τολιόπουλο το είδα. Μόλις ο ΠΑΟ κινήθηκε, έρχεται και ο άλλος λέει, γιατί και εμείς όχι, πάμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει.
0: Αλλά τότε, επειδή ακόμη η ελληνική αγορά δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένη μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, δεν έρχονταν πολύ σημαντικοί μπασκετμπολίστες, χωρίς ότι υπήρχαν και περιορισμοί νομικοί. Αν θυμάσαι στην αρχή ένας ξένος, μετά δύο.
1: Ναι, αλλά
0: δεν μπορούσαν να φέρουν τα πατέρημά
1: τους. Να φέρνουμε και από το NBA παίκτες.
0: Ναι, αργότερα. Ναι. Απλά στην αρχή ήταν μέχρι 2 ξένους. Όχι όπως τώρα που είναι 7-8 και μπορεί ο άλλος να φέρει όλο το NBA εδώ πέρα. Τέλος πάντων, απλά πέρα από τον ευγενή συναγωνισμό, κάποιοι ακόμη μου έκανε εντύπωση, κάποιοι φίλοι παοκτσίδες, αρκετοί να μη σου πω σε μία ανάρτηση παοκτσίδικη του τα διάβαζα.
1: Να μην διαβάζεις παοξίδικες αναρτήσεις, να διαβάζεις τις ομάδες.
0: Έχω σφαιρική, έχω κυκλοπαιδική γνώση. Λέγανε πολλοί, αυτό που λένε και πολλοί στην πιάτσα, ρε παιδιά, θα καούνε με τόσες υπεραξίες. Δηλαδή, δίνουνε. Τώρα εντάξει, στην προσπάθεια, ξέρεις, ίσως να δείξουν κιόλας κάποια πράγματα. Αυτό που είπες παίζει πολύ και στα εσωτερικά του ΠΑΟΚ με τον ΑΣ κλπ. Ότι δείχνει ο Μιστακίδης ότι τις προθέσεις του. Δίνουν υπεραξία σε ανθρώπους. Χθες μιλούσαμε, ζητούσαμε για τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Ναι, ολοκλήρωσε, ναι, Νίκο.
0: Ότι
1: μου.
0: Σου λέει ότι η αξία του στο χρηματιστηριακό, ναι, μπάσκετ του ενός του άλλου είναι άντε στις 500.000. Δεν μπορεί δηλαδή, θα κακομάτισε όλη την πιάτσα και θα ζητάνε μετά τρελά λεφτά, ναι, να δίνεις 3 και 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, από την άλλη όμως, Νίκο, εγώ θα πω κάτι, ναι, άλλο. Ότι παίκτες τύπου Οσμάν, πώς θα έρθουν στον ΠΑΟΚ από ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, εάν δεν τους προσφέρεις γη και είδο.
0: Μα τους δίνεις τα συμβόλαια της ζωής τους.
1: Αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι και ο ΠΑΟΚ λέμε ότι στέλνει μηνύματα κτλ. Αλλά όταν θέλει, υποτίθεται, να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική, πρέπει να πάρει τέτοιους παίκτες. Αυτοί οι παίκτες δεν έρχονται αλλιώς σε σένα.
0: Απλά
1: μένουν στον Παναθηναϊκό, μένουν στον Ολυμπιακό, πάνε σε τέτοιου είδους ομάδες και όχι σε σένα που θα παίζει σε μια υποδιέστερη διοργάνωση.
0: Εγώ σκέφτομαι και τις ιστορικές αναφορές και ξέρω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν πολλές τέτοιες. Ξέρω και είδα, το είδα όλη τη χρονιά. Το λέγαν κιόλας και πριν να έρθει στο Παναθηναϊκό ότι ο Σμάν, ο Τσετή Οσμάν είναι αρκετά. Πώς να το πούμε, θα το πω επίοικος, φιλοκεμαλιστής. Έχει κάνει πολλές αναρτήσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση και τους φίλους του Παναθηναϊκού την τελευταία χρονιά. Και ξέρεις, ΠΑΟΚ, μικρασιατικός ελισμός, Κωνσταντινούπολη, είναι τζις λίγο τα πράγματα. Ελπίζω ότι θα τιμήσει τη φανέλα, εγώ το λέω έτσι με πολύ χαρά κλπ. Θα τιμήσει τη φανέλα και δεν θα περάσει σε παρατράγουδα.
1: Νομίζω, ναι, ότι αυτά θα τα έχουν φροντίσει, φαντάζομαι, από την, ναι, ΚΑΕ.
0: Να του είπαν ο μάνατζερ του λίγο φρόνημα. Λίγο φρόνημα.
1: Εδώ δεν είμαστε με αταμάνα, μαναμάνε.
0: Δεν είμαστε Αθήνα που ίσως τα αντανακλαστικά είναι και λίγο πιο χαμηλά εκεί. Τέλος πάντων, εμείς λοιπόν θα φύγουμε τώρα.
1: Πάμε,
0: το συμβόλαιο θα το τιμήσουμε. Λοιπόν, σήμερα είχα ένα τραγούδι εδώ στη σειρά, το οποίο όμως ταιριάζει απόλυτα με την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Για ποιο πώς είναι? Ζήτα μου ό,τι θες.
1: Πάρε μου.
0: Μα το Θεό. Ζήτα μου ό,τι θες.
1: Καλό.
0: Πρέπει μάλλον το τραγουδάει ο Τέλης και η μάνατζερ του. Το τραγουδάνε σε όλη την πιάτσα. Ζήτα μου ό,τι θες να το πάρεις.
1: Ναι, γιατί έχει κάνει μπαμ. Θέλω να πω, βλέπεις.
0: Ένα από τους πλουσιότερους Έλληνες.
1: Όχι, με αυτόν τον τρόπο και στην μπασκετική ευρωπαϊκή πιάτσα. Σου λέω, εδώ κάτι γίνεται.
0: Και λέγανε πολλοί κιόλας ότι φαίνεται με το ξέσπασμα αυτό που παίρνει το μπάσκετ στη χώρα μας, το ποδόσφαιρο που είναι λίγο μίζερο ακόμα, ότι θα μείνει σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον τη χρονιά που έρχεται, με όλα αυτά τα μπαμ που ακούγονται.
1: Για να δούμε, ρε φίλε μου, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει
0: λοιπόν,
1: ενδιαφέρον αυτή η χρονιά.
0: Ζήταμε ό,τι θες, λοιπόν, Τέλης Μιστακίδης αφιερωμένο.
1: Πάμε, Σοφία Σεγαλή, δώσ' το.

0: Βέβαια, όσα λεφτά και να του πάρουν του Τέλη Μυστακή, δεν νομίζω να πάει στον Κρεμό, γιατί έχει ακόμη περισσότερα.
1: Όχι, όχι, στον Κρεμό δεν πάμε, προς την κορυφή ανεβαίνουμε. Προς την κορυφή ανεβαίνουμε και πρέπει να γίνει αυτό το μεγάλο μπάμ. Εγώ θυμάμαι, Νίκο, αφού τώρα το γυρίσαμε λίγο στο μπασκετάκι.
0: Και γενικά στο.
1: Θυμάμαι ότι για να γίνουν μεγάλες οι ομάδες των Αθηνών, για να σπάσουν το δίπολο παλιότερα του ΠΑΟΚ Άρη στο μπάσκετ, έδωσαν πολλά χρήματα για να μεταφέρουν τους στάρ της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, είτε τους προπονητές, είτε παίχτες τύπου Γκάλι και τα λοιπά, φυσικά. Δηλαδή, στην αρχή, όταν παίζεις τα Παπαστράτια μέχρι να ανέβεις και στους τάφους του Ινδού, για να ανέβεις και για να φτάσεις στην κορυφή,
0: ήταν
1: πρέπει
0: η εποχή που
1: να δώσεις χρήματα.
0: Ήταν ο Ολυμπιακός, είχε βγει τότε ο Κοσκοτάς, μετά τον Κοσκοτά ο Κόκαλης.
1: Κόκαλης.
0: Η οικογένεια Γιαννακόπουλου, βέβαια, στον Παναθηναϊκό. Γνωστή οικογένεια Γιαννακόπουλου.
1: Για να μπει στην ευρωπαϊκή εκεί η πιάτσα, πρέπει να δώσεις λεφτά για να έρθει ο μεγάλος παίκτης, ο οποίος δεν θα έρχονταν διαφορετικά σε σένα. Να δούμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε ταρακουνήσει λίγο τα πράγματα στο μπάσκετ και εγώ ψηλό χαμογελό και μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπεις ότι είμαι προσγειωμένος. Προσγειωμένος σαν τον Αργύρη τον Δούμπλατζη που είναι και σήμερα εδώ.
0: Είναι εδώ ή εκεί. Είναι από εκεί, μας στέλνει χαιρετισμούς εδώ.
1: Μόλις λέει τελείωσα με τα δολώματα, καλημέρα φίλοι μου, και μπορώ να σας γράψω. Τελικά, για να ακούσω δικό μου τραγούδι, πρέπει να περιμένω να αποβιώσει η καλλιτέχνης και μετά.
0: Χτύπα ξύλο.
1: Άρα, λέει, θα περιμένω πολλά χρόνια.
0: Χτύπα ξύλο, βρε, χτύπα ξύλο. Αχ, βρε, Αργύρη, με το παράπονο. Όχι, δεν θα μείνεις με το παράπονο. Κάτι θα κάνουμε και για σένα, Αργύρη. Κάτι. Πώς το έλεγε το τραγούδι.
1: Πώς ακούγεται.
0: Κάτι θα γίνει και για μας.
1: Γεια σου ρε φίλε, λοιπόν, γεια σου, καλημέρα.
0: Κάθε φορά που θα ξαναβγαίνουμε στην εκπομπή μετά τα μουσικά διαλύματα σήμερα, θα το θυμίζουμε. Κιλκής, Θεσσαλονίκη, γενικά εδώ όλος ο κάμπος και όλα τα υψίπεδα, στο πορτοκαλί σήμερα, να το θυμάστε. Έχουμε αεράκι ήδη από χθες το βράδυ. Αν και μου είπες ότι έβρεξε αρκετά και στην περιοχή σου.
1: Χθες το βράδυ είχε μία καλή καταιγίδα.
0: Φρασκαρίστηκε το
1: σε εμάς εκεί βορειοδυτικά, στο Ρετζίκι στα Πεύκα. Δηλαδή αρκετά δυνατή βροχή στα όρια. Δηλαδή εκεί που λες ότι ρε παιδάκι μου, είναι βροχή αυτό ή μπορεί να είναι και χαλάζει. Ήταν βροχή, αλλά με κάτι χοντρές σταγόνες. Αρκετή ένταση, αλλά ήταν η καλοκαιρινή η καταιγίδα, δηλαδή δεν είχε διάρκεια. Κάνα μισά ώρα κράτησε το πολύ. Μας δρόσισε χθες το βράδυ. Το πρωί, φίλε, κατάλαβα τον αέρα που δυνάμωσε και η αλήθεια είναι επειδή έχω την μπαλκονόπορτα ανοιχτή, την περιόρισα λίγο γιατί ένιωσα να κρυώνω. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα για την Θεσσαλονίκη η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, προς καιρά όμως το πρωί μέχρι και 6.
0: Θα πέσει όμως όσο νούμπο, έτσι.
1: Τώρα το πρωί 6, αργότερα προφανώς και θα πέσουν και ευτυχώς να πέσουν. Η θερμοκρασία βέβαια για την εβδομάδα εδώ που ξεκινά θα έχει ανωδική
0: αρκετά
1: πορεία.
0: Υψηλή.
1: Θα έχει αρκετά ανωδική πορεία. Δηλαδή από τα 34 σήμερα μπορούμε να φτάσουμε μέχρι την Τετάρτη και στις 37.
0: Από ό,τι έβλεπα στην εφαρμογή του τηλεφώνου, προς Παρασκευή Σάββατο δίνει πάλι, δεν ξέρω, εκ παραδόσεως ή εκ παραδρομής, δίνει κάτι έτσι σαν βροχούλα. Περίμενα τώρα όμως να το κάνω ανανέωση. Αυτή την ώρα καταρχάς μου δίνει 26 βαθμούς Κελσίου. Ναι, βλέπω εδώ πέρα, τώρα μου το τράβηξα από Σάββατο τη βροχούλα, το Σάββατο μου δίνει λίγο συννεφιές και δίνει εδώ κάποιον κεραυνό προς την Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη
1: νωρίς. Αύριο μεθαύριο τι σου δίνει για Θεσσαλονίκη?
0: Μέχρι Παρασκευή μου δίνει 34 κατέβατα και ηλιοφάνεια.
1: Οκ, γιατί έχει και παραπάνω δηλαδή. Εγώ στις εφαρμογές στις οποίες βλέπω.
0: Κάποια στιγμή έδινε και 36.
1: 36
0: αλλά
1: για την Τρίτη, 37 ενδεχομένως για την Τετάρτη.
0: Για Θεσσαλονίκη.
1: Για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ένα 37 μέχρι την Τετάρτη λέει θα το προσεγγίσουμε.
0: Να δούμε. Εξαρτάται βέβαια και από τον αέρα και πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Σήμερα γενικότερα κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώς παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες σταθερά όπως τα είπε και ο Μπάμπης πριν. Η θερμοκρασία από 18-35 τοπικά δίνει στην κεντρική Μακεδονία σήμερα και 36 βαθμούς. Οπότε αυτό το κοκτέιλ άνεμος με 35 και 36 προφανώς το κάνει επικίνδυνο. Για την Θεσσαλία και πάλι 35 τοπικά και 36. Περισσότερο φαίνονται κάποιες νεφώσεις Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά. Για αύριο Τρίτη τώρα, αύριο 14 του μήνα, αύριο, η μέρα της γαλλικής ανεξαρτησίας, της γαλλικής μάλλον επανάστασης, όχι ακριβώς, η μασαλιότητα. Λοιπόν, 14 Εβδόμου αύριο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στις Ποράτης και την Εύβοια μόνο και ίσως το απόγευμα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, ζέστη, καλοκαιρινή, κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα είναι η επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές. Και μια που λέγαμε ότι αύριο είναι 14, σήμερα είναι 13 και τι έχουμε σήμερα, Μπάμπη? Σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη, γιατί έχει αρχίσει από τα τέλη Ιουνίου, των θερινών εκπτώσεων. Μια περίοδος η οποία βέβαια θα κρατήσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Και επιπλέον εδώ να επισημάνουμε.
1: Ναι, αλλά θα έχει νούμερα.
0: Για τους...
1: Κυρίες, αυτό είναι το πρόβλημα των γυναικών. Καλά, γιατί να πας από την πρώτη μέρα, λες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θα έχει νούμερα, δεν θα βρίσκω νούμερα.
0: Ναι, πράγματι, πράγματι. Εγώ το τσεκάρισα με ένα μπλουζάκι που μου άρεσε, το τσεκάρισα ότι τέρμα τα διφράγκα. Δεν έχει μείνει τίποτα στοκ, τίποτα. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν για τους καταναλωτές, έτσι, και τους υπερκαταναλωτές και τους αυτούς που κάνουν shopping therapy, ότι αυτή την Κυριακή υπάρχει οδηγία από τους εμπορικούς συλλόγους, όποιος θέλει μπορεί να είναι ανοιχτός. Οπότε ανοιχτή αγορά αυτή την Κυριακή, έτσι, μες στο κατά καλό καιρό.
1: Το παίρνω, δέχομαι.
0: Το παίρνεις?
1: Ναι, από μένα είναι ναι.
0: Αν και νομίζω ότι εσύ θα είσαι μακριά από εμπορικά κέντρα αυτή την Κυριακή τουλάχιστον που μας έρχεται.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά εμένα μου αρέσει όταν τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά κάποιο Σαββατοκύριακο του μήνα.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι συνέχεια.
1: Προφανώς και όχι συνέχεια.
0: Ναι. Λοιπόν, Μπάμπη μου, ωραία. Τα είπαμε για τον καιρό, τα είπαμε για τις εκπτώσεις. Είμαστε περίπου στις 7:25. Θα έλεγα ένα τραγουδάκι και μετά τίτλους ειδήσεων. Τι θα έλεγες κι εσύ?
1: Αν έλεγα όχι, τι θα γινόταν?
0: Λοιπόν, δεν μου λες να πάμε και σε έναν δεύτερο πεπίνο και να τον χαιρετήσουμε μετά?
1: Νομίζω πως. Πάμε, μωρέ. Πάμε για να τον αποχαιρετήσουμε μία και καλή τώρα.
0: Μία και καλή. Δεν μου λες, έχεις δει μία ταινία η οποία είναι ίσως η αγαπημένη μου από τις ιταλικές? Υπάρχουν πολλές ιταλικές. Ο Φανφαρόνος ήταν η μετάφραση στα ελληνικά. Il Sorpasso.
1: Ναι,
0: στα
1: με ποιους?
0: Με τον Βιτόριο Γκάσμαν και τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν. Δες την, Μπάμπη, θα ζητήσω παραγγελιά και από τον αγαπημένο μου Απόλλωνα το θερινό σινεμά να το προβάλλει κάποια στιγμή στο καλοκαίρι. Είναι αγαπημένη και του Αλέξη Δερματζόγλου. Il Sorpasso. Εκεί λοιπόν ακουγόταν το τραγούδι αυτό. Περούν άτιμο. Αυτό τι ωραίο.
1: Βρε τον άτιμο. Από εδώ το φέρα, από εκεί. Βρε τον άτιμο.
0: Βρε τον άτιμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 102 FM, η πόλη ξύπνησε. Νίκο, δεν ξέρω αν έριξες μια ματιά στην τιμή των καυσίμων στο γνωστό σου εκεί το
1: πολύ
0: πρατήριο.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί το είχα στοχεύσει και είχα ξεχάσει με την κουβέντα να το αναφέρω. Λοιπόν, Μπάμπη, κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την κυκλοφορία και τους ελέγχους των τιμών, διότι στο πρατήριο αυτό η βενζίνη αμόλυβδη έχει μείνει πάνω κάτω, εντάξει, 0,010% πάνω κάτω, δεν έχει σημασία, εκεί στο 18, κάτι 18,88, 18,98. Με τον ντίζελ όμως, έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται μια τεράστια σχροκέρδεια. Αυτό το ντίζελ που λέγαμε ότι ήταν για αρκετό καιρό στο 15-18 είχε πέσει και με το που άλλαξε το πλαίσιο της επιδότησης έφτασε στο 16,98.
0: Μπράβο.
1: Από το 15-18.
0: Μπράβο, ναι, 16,98. Και εγώ τα βλέπω εκεί στη
1: σήμερα γωνιά. Ξέρεις πόσο το είδα?
0: Για πες.
1: Από 16,98, 17,98. Ούτε καν 17, να έχει απλά το 17 μπροστά και να είναι 17-18. 17,98.
0: Ναι, φοβερό. Έχει πάρει την ανιούσα πάλι.
1: Παιδιά.
0: Λέγαμε αστειευόμενοι ότι, ρε παιδάκι μου, μόλις τελείωσε ο πόλεμος και σταμάτησε η επιδότηση, εδώ οι τιμές πάλι στο ύψος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στον πόλεμο που λες ότι οι τιμές θα είναι πάνω με την επιδότηση, οι τιμές είναι χαμηλότερα. Και λέγαμε, άντε να γίνει ξανά καμία ανάφλεξη, μήπως πέσουν οι τιμές στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο στη χώρα μας.
1: Αλλά η επιδότηση.
0: Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Η επιδότηση ήταν 10 λεπτά. Εσείς γιατί τώρα το ανεβάστε 30 λεπτά πάνω? Ούτε έχει ανέβει τόσο.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Όχι,
1: η τιμή
0: βέβαια.
1: Με το ξέσπασμα αυτό και φυσικά.
0: Και δεν γίνεται πάντοτε να είναι άλοθη ότι ανεβαίνουν οι τιμές παγκοσμίως. Και όταν πέφτουν, δεν πέφτουν οι δικές μας τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Άλλωστε, οι τρέλες με τον Τραμπ και τους άλλους Ιρανούς έγιναν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν πρόλαβε χρηματιστηριακά να ανέβει η άτιμη τιμή.
0: Η πολιτική ανάλυση των εξελίξεων στα στενά του Ορμούς. Οι τρέλες. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Δεν μπορούσε να
1: καλύψει. Είχε παλιά μια ελληνική ταινία του Ορέστη Λάσκου. Αυτή που ήταν στην Κύπρο. Είχε δύο τίτλους. Διακοπές στην Κύπρο μας. Και το άλλο ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος πάνω στα ντουζένια του. Ο Κυριώρης και οι τρέλες του. Okay. Οι τρέλες του Κυριώρη.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι οι τρέλες του Κυρντόναλτ. Ας πούμε, εντάξει.
0: Σε αυτόν θα πάμε έτσι καλώς στους φίλους επικαιρότητας. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ξεκίνα όρμα.
0: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων που εξαπέλυσε απόψε ο Αμερικανικός στρατός. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλούσου στα στενά του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί σειρά περίπου 140 αμερικανικών πληγμάτων το προηγούμενο βράδυ.
1: Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν αμερικανικές επιθέσεις σε περιοχές του νότιου και δυτικού Ιράν, μεταξύ των οποίων το νησί Κέσμ, που είναι ο παράδεισος εκεί της Περσίας, του Ιράν, τον Μπαντάρα Μπάς κοντά στενά του Ορμούς, καθώς και στα σύνορα με το Ιράκ. Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχτηκε επιθέσεις σε δύο νησιά του στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο στάδιο της επιχείρησης αντιπίνων χτυπήθηκε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε αργά το βράδυ επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Άρα άνοιξε πάλι βέβαια
0: ναι,
1: και
0: φυσικά.
1: Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Μπαχρέιν και Κατάρ.
0: Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά των Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Αντίθετα, η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων.
1: Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα, ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η νέα αναζωπήρωση της έντασης επηρέασε άμεσα τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται πάνω από 4%. Το αμερικανικό πετρέλαιο έφτασε στα 74,49 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 79.

0: $79.21. Και εδώ ακριβώς έρχομαι και λέω, άρα ήταν πριν κάτω από τα $70, άρα ήταν στην τιμή που το βρήκαμε πριν τον πόλεμο, είχε πέσει μάλιστα και ακόμη πιο κάτω. Και άρα έρχομαι και λέω εγώ ακόμη μια φορά, πότε πρόλαβαν και την ανέβασαν τόσο πολύ.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορούμε πλέον ούτε να κοροϊδευόμαστε, ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με drones, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα.
0: Στο μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών μελών θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
1: Τώρα, επιστρέφοντας στην εσωτερική δημοσιογραφία. Στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton, στο πάρκο Γουδί, περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εστάλη μήνυμα 112 λόγω των πυκνών καπνών, ενώ τμήμα της οροφής κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν και όλη τη νύχτα. Έχει καεί βέβαια το κτίριο του Badminton σχεδόν ολοσχερός.
0: Και είναι τόσο κρίμα. Τόσες εκδηλώσεις γίνονταν εκεί, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, και είναι ένα από τα Ολυμπιακά ακίνητα τα οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε.
1: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, ακόμα και ως Ολυμπιακά ακίνητα δεν μπορέσαμε να τα
0: διατηρήσουμε. Ούτε να τα ενσωματώσουμε, ούτε να διατηρήσουμε και να τα διαφυλάξουμε. Και πρόκειται και για μια πολύ ωραία περιοχή, και το αναφέρω, Μπάμπη, γιατί έχω μείνει μια-δυο φορές εκεί σε εκείνο το δασάκι.
1: Τότε στη Δίκη. Στη Δίκη.
0: Όχι. Αλλά είναι ένας από τους λίγους πνεύμονες πρασίνου εκεί σε εκείνη την περιοχή, το πάρκο Γουδί. Έχει εκεί πέρα ωραία δέντρα. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση ότι έχει δέντρα τα οποία δεν καίγονται και εύκολο, όπως οι ευκάλυπτοι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δάσος από ευκάλυπτους. Και τόσο κρίμα, ρε παιδί.
1: Όχι, αφού δεν μπορούμε, ρε φίλε. Τα εκμεταλλευόμαστε, τα φτιάχνουμε και μετά τα παρατάμε στη μοίρα τους.
0: Λοιπόν,
1: και έχουν αυτή την κατάληξη.
0: Πριν επανέλθουμε στα δικά μας, μια που μιλάμε για φωτιές, στους 13 έχουν ανέλθει νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία,
1: μες
0: στην Ισπανία.
1: Μέσα στα αυτοκίνητά τους οι περισσότεροι και εκεί.
0: Ναι, μέσα στα αυτοκίνητα, αυτό δεν το ήξερα. Εκείνο το οποίο είδα είναι κόλαση φωτιάς από τη φωτιά εκεί στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία. Σε μια τόσο
1: τώρα, Νίκο, πρέπει να υπάρχει μια εξέλιξη πολύ κοντά στο Παρίσι σε φωτιά.
0: Ναι, στο δάσος του Φοντένεμπλο.
1: Μπράβο, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αλλά τώρα και ακούστε, φίλες και φίλοι, την επόμενη είδηση. Ακούστε. Περισσότεροι από 2 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων από την Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο. Το ξαναλέω, 2 τόνοι γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνεργειακού σταθμού της Κομοτηνής. Και ευτυχώς το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ που συνέλαβαν εκεί τον οδηγό και κατέσχεσαν τα προϊόντα, τα οποία και στη συνέχεια καταστράφηκαν. Φαντάζεστε να μην γινόταν έλεγχος και να φτάναν.
0: Να βγαίνα στην αγορά τώρα αυτά. Φαντάζω τώρα με αυτή τη ζέστη. Έτσι, ένα τόσο ευπαθές προϊόν όπως το γάλα. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Επανερχόμαστε στα νότια σύνορά μας. Γεια σου Μαρό. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Κάποτε λέγαμε, θα φύγω, θα πάω. Εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές, άπειρες. Έτσι, όταν γενικά μου την βαράει με την πραγματικότητα, θα φύγω, θα πάω στη Γάβδο. Τώρα ούτε εκεί δεν μπορείς να πας.
1: Όχι, δεν μπορείς να πας στη Γάβδο, φίλε. Δεν μπορείς να πας. Δεν χωράς εσύ στη Γάβδο.
0: Ναι.
1: Έχουν γεμίσει μάλλους. Λοιπόν, στην Ταϊλάνδη συγκλονιστικές εικόνες και τραγικός απολογισμός από μια πυρκαγιά σε μπαρ.
0: Αυτά που μου δείχνες πριν.
1: Ναι, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο που δείχνουν από την είσοδο του μπαρ να βγαίνει με δύναμη φωτιά, λες και κάποιος είναι στημένος εκεί με ένα φλογοβόλο με τέτοια ένταση. Είναι συγκλονιστικό πως αυτή η φωτιά είχε τόσο δύναμη από μέσα από το μαγαζί προς τα έξω. Από τους 63 υπήρξαν και 63 τραυματίες πέρα από τους 27 νεκρούς, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από ό,τι τουλάχιστον διάβασα στις τουαλέτες, πήγανε στο κάτω όροφο και τα λοιπά για να γλιτώσουν το θερμικό φορτίο. Εγκλωβίστηκαν εκεί και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. 27 νεκροί και 63 τραυματίες, εκ των οποίων 22 σε κρίσιμη κατάσταση. Για την πρεμιέρα στις εκτόσεις το είπε νωρίτερα ο Νίκος.
0: Ναι, σήμερα έχουμε λοιπόν πρεμιέρα, θα διαρκέσουμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Προαιρετικά, όπως είπαμε, τα καταστήματα ανοιχτά την Κυριακή που μας έρχεται, 19 του μήνα. Και για πες Μπάμπη.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Να πούμε τον αριθμό του Viber που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6930 078 228. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας. Σήμερα θα δώσω μια παραπάνω καλημέρα και στη Θεσσαλία, όπου ναι, μαθαίνω όλο και περισσότερο ότι αποκτούμε νέους φίλους.
1: Ναι, και εμένα μου λένε ακροατές, φίλοι, ότι μας ακούνε εκεί. Μας ακούνε. Καλημέρα και στο Μάκη το Μουδιώτη.
0: Βέβαια, καλημέρα. Τώρα έτοιμο το είχα, γιατί μας έστειλε ταυτόχρονα τα μηνύματά του. Μάκη, μας ευχαριστούμε για την καθημερινή αγάπη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς να σε έχουμε στα όπα-όπα, να μην μας παραπονιέσαι. Εσύ και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
1: Είμαι, λέει, ο Μάκης σε ηλικία που δεν με νοιάζει πώς βγαίνω στις φωτογραφίες. Μου αρκεί να βγαίνω καλά στους υπέρηχους και τις μαγνητικές.
0: Και στις ακτινογραφίες.
1: Καλό, καλό, καλό Μάκη μου. Έλα, καλό.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους. Σήμερα, λέει, οι δρόμοι είναι δικοί μας. Ρίτσαρντ Χόλεϊ θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Σοφία Σακαλή θα μας βοηθήσει. Tonight the streets are ours. Και πάμε, ένα πολύ όμορφο τραγούδι αφιερωμένο σε όλες και σε όλους.

0: Δεν είναι ένα πολύ ωραίο ξεσηκωτικό τραγούδι πραγματικά που σου λέει σε κάνει να βγεις στους δρόμους, να περπατήσεις, να τραγουδήσεις, να χορέψεις, να κάνεις βόλτες με το αυτοκίνητο όπου σου επιτρέπει.
1: Να πάρεις το αεροπλάνο, να πάρεις τη Σοφία τη Σακαλή και να πας να βρεις το θείο σου, τον Ντάσο,
0: στην Καρολίνα.
1: Στην Καρολίνα που δεν τον έχεις συναντήσει εδώ και πόσα χρόνια, ρε Σοφία. Εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ξεχασμένος.
1: Γεια σου, Θεέ Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα με υγεία και δύναμη.
0: Κάποιον θες να διαβάσεις τώρα. Κάποιον θες να διαβάσεις.
1: Ο Θεός ο Τάσος έστειλε την καλημέρα και τις ευχές του για καλή εβδομάδα.
0: Ωραία. Άντε, σε λίγο θα πάει και για
1: Νανάκια. Είδες και με την Ryanair τι έγινε, έτσι. Με το...
0: Φαντάσου να σου στη θέση του σερβου.
1: Αυτό σκεφτόμουν. Αυτό θα σου έλεγα.
0: Να σε ρουφήξει μαρμάγκα.
1: Και να σε κρατάει σύζυγος από τα πόδια και από τη μέση.
0: Θα σε κρατάει όμως. Θα σε κρατάει όμως. Εκεί θα φανούν πολλά. Εκεί θα φανούν πολλά.
1: Δεν μπόρεσα να τον κρατήσω.
0: Μήπως
1: το ρουφούσε πολύ.
0: Κύριε, μήπως μπορείτε να τον κρατήσετε εσείς, γιατί εμένα τα χέρια μου.
1: Να πω κάτι άλλο όμως, Νίκο. Εγώ έχω ταξιδέψει αρκετές φορές με τα πιτσίρικες στο αεροπλάνο.
0: Παράθυρο δεν σου σπάσε ποτέ.
1: Όχι. Παράθυρο όμως κάθονται, γιατί όλα τα πιτσίρικα θέλουν παράθυρο να κάθονται. Και πολλές φορές με την Μαρία τη σύζυγο έχω αυτή την τέτοια, ότι είναι σφιχτά του μικρού η ζώνη. Με τις υπερβολές. Εάν ήταν πιτσιρίκι που καθόταν εκεί που έσπασε και ήταν χαλαρή η ζώνη, δεν θα μπορούσε να μείνει.
0: Στο διάστημα.
1: Είναι άλλο. Εμείς τώρα, η αλήθεια είναι, επειδή δεν πάμε και στα γυμναστήρια, όλο και μεγαλύτερη πιθανότητα θα έχουμε να σφινώσουμε εκεί στο παράθυρο. Να μην σου πω να σταματήσει και η αποσυμπίεση της καμπίνας εξαιτίας της εφαρμογής μας. Αλλά θέλει, φίλες και φίλοι, μην το ξεχνάμε, να την φοράμε τη ζώνη. Δίνονται οι ενδείξεις ότι τώρα μπορεί αν χρειαστεί να την βγάλεις. Γελάει ακόμα. Αλλά πολλές φορές. Έχουν χαθεί ζωές γιατί δεν φορούσαν τη ζώνη.
0: Εγώ σκέφτομαι με σένα. Θα είχε εφευρεθεί και τρίτη ένδειξη πάνω που σε για το κάπνισμα για τη ζώνη.
1: Ναι.
0: Το παράθυρο μπούκωσε.
1: Ναι, ναι, φοπ, μπήκες εκεί. Μια χαρά.
0: Πώς έλεγα την παλιά η διαφήμιση. Φλόκος.
1: Πού τη θυμήθηκες,
0: με τις, φίλε. Με τις σαρδέλες, φλόκος.
1: Πού τη θυμήθηκες, γιατί προχθές ποιος. Μια φίλη μου έλεγε. Άκου τώρα. Μια φίλη.
0: Με τον Αλκιστέα.
1: Άκουσε με λίγο. Μια φίλη είχε μια κουβέντα με τη μαμά της για το φλόκος. Και έλεγαν, τι είναι το φλόκος. Νομίζω σε ένα τηλεπαιχνίδι το είχε. Στο οποίο θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Και λέει η κοπέλα η οποία έχει ασχοληθεί με την ιστιοπλοεία, είναι το πανί εκείνο
0: φλόκος,
1: το οποίο ανοίγουν μπροστά.
0: Για να επιταχύνει.
1: Σαν μπαλόνι να επιταχύνει και τα λοιπά. Και λέει, μα τι είναι αυτά που λες. Φλόκος ήταν οι κονσέρβες με τα θαλασσινά. Γιατί θυμάμαι και την ευρύτητα του λέγε φλόκος. Φλόκος. Η διαφορά ηλικιακή στις κονσέρβες που βλέπαμε στις διαφημίσεις εμείς και στο πανί για την ιστοπλοεία.
0: Εμείς είμαστε η γενιά που δένει το χθες με το σήμερα και το αύριο.
1: Η μετάβαση, η μετάβαση.
0: Είμαστε αυτή η γενιά, η γενιά γέφυρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα κάνουν γέφυρες. Εκείνο που ξέρω από πληροφορίες είναι ότι θα γίνουν και νέα διόδια. Και εδώ θα έλεγα ότι είναι μια ντροπή αυτό. Δεν ξέρω τι λέει η σύμβαση κλπ. Αλλά με τα παράπονα που έχουν όλοι οι χιλιάδες άνθρωποι που περνάνε τους τελευταίους μήνες την Εγνατία Οδό, ειδικά στο κομμάτι που είναι με τις σύραγγες.
1: Πού θα γίνουν, πες μας, ρε φίλε μου, τα διόδια
0: που ξέρετε. Είναι να γίνουν διόδια, όπως λένε οι πληροφορίες μου, στο ύψος της Αλεξάνδρειας εκεί στην Ιμαθία. Θα έχουμε δηλαδή και πριν τη Βέρεια διόδια, εκτός από τα Μάλγαρα κλπ. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω θα γίνουν εργασίες στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας, Ανατολική Παράκαμψη Βέρειας, όρια με νομό Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης Αλεξάνδρειας ως το κέντρο υγείας στο 5ο χιλιόμετρο και ως την έξοδο Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού στο 61ο χιλιόμετρο. Θα γίνουν λοιπόν ρυθμίσεις κυκλοφοριακές που θα διαρκέσουν ως τις 24 Ιουλίου του 2026 σε αυτό το κομμάτι. Στην περιοχή της Ιμαθίας λοιπόν, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αρκετές μέρες, για 2 εβδομάδες, αυτή και την άλλη εβδομάδα, να το έχετε στο νου σας. Επίσης, να θυμάστε αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές περιοχές, κυρίως δασικές, και στη Θεσσαλονίκη εδώ στα Πέριξ, στις δασικές περιοχές Πέριξ Θεσσαλονίκης, αλλά και στο πρώτο και δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, επίσης σε δασικές εκτάσεις, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα.
1: Σε πορτοκαλί συναγερμό λοιπόν Θεσσαλονίκη, ξαναλέμε Κιλκής και Πέλα, ενώ αυτό δεν σημαίνει ότι για τις περιοχές, για τους γύρω νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που είναι στο κίτρινο, Ο κίνδυνος είναι προφανώς μικρότερος από το πορτοκαλί που είμαστε εμείς, αλλά υπάρχει επίσης και στην Κατερίνη θέλει προσοχή.
0: Σχεδόν στο
1: και
0: σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Μπράβο, μπράβο, θέλει. Παιδιά, σήμερα να έχουμε το νου μας. Μην έχουμε κανέναν 75χρονο να κάνει μπαντιλίκια και να ανάβει φωτιές με την εξάτμιση, ούτε κανέναν να καλέσει φίλους για μπαρμπεκιού δίπλα από το δάσος. Δηλαδή θέλει και εμείς να είμαστε λίγο σε επιφυλακή σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας την κάνουμε ευκολότερη για όλους μας.
0: Λοιπόν, The Shadow of Your Smile θα ακούσουμε για αυτά τα δύο λεπτάκια. Άρα, μέχρι το
1: δελτίο. Έχει σκιά το χαμόγελό σου.
0: Μόλις φορές μπορεί να έχει. Εκεί κάτω χαμηλά, Σοφία μου, θα το βρεις, θα το τσακώσεις και θα το βάλεις να το απολαύσουμε όλοι μαζί μέχρι του δελτίου ειδήσεων. Γεια σας προς το παρόν.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Στο κόκκινο για άλλη μια φορά βρίσκεται η ένταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ενώ την ίδια ώρα το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, IRNA, μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο, εκρήξεις ακούστηκαν και στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς, καθώς και στην πόλη Χατζιαμπάντ στα βόρεια. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ο νεκρός φέρεται να είναι επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγάν. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις εξελίξεις και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Λέων. Με ανάρτησή του στο X προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους θα μιλήσει σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, ενώ την Τρίτη θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Αύριο Τρίτη, οι τρεις κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται επίσης να απολογηθεί την Τρίτη. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες θα είναι σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί στο περιεστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στο Σεϊχσού, τις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική σήμερα έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Σιθωνίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος διακινητής. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ, τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Πρεμιέρα σήμερα για τις φετινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμανθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ωράριο 11 το πρωί ως 8 το βράδυ, αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του να κλείσουν τα καταστήματά τους στις 6 το απόγευμα. Εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις, αντιμετωπίζουμε τη λειψιδρία». Συνδιοργανώνουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η Εταιρεία Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 σήμερα στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συντήρησης του οδοστρώματος. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ειδικότερα, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 7.30 το πρωί ως τη δύση του ήλιου, ενώ το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης και αφορά την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας ως το κέντρο υγείας στο 5ο χιλιόμετρο και έως την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού στο 61ο χιλιόμετρο. Στο διεθνή χώρο επιστρέφουμε, καθώς τραγικός είναι ο απολογισμός από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Ταϊλάνδη και είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 27 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι πιθανή εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στην Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει η αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους στους 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα για τη Θεσσαλονίκη, όπου γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα στην αγαπημένη μου οικογένεια των φίλων μου, των Καραβάδων. Και όταν λέω καλημέρα στους φίλους του Καραβάδες, αναφέρομαι και στους τρεις. Και στον Γιώργο, και στον Χρήστο, και στον Γιώργο Τζούνιορ. Καλό δρόμο, φίλοι μου. Να έχουμε μια πανέμορφη εβδομάδα αυτή που ξεκινά από σήμερα. Και θα σου στείλω τώρα, φίλε Γιώργο, και αναφέρομαι στον πατέρα της οικογένειας, μια φωτογραφία, οπ, με τοπωνύμιο Καραβάς, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει.
1: Α, μάλιστα. Βέβαια.
0: Πάρτε
1: βέβαια,
0: και ένα Καραβά. Βέβαια. Δεν το ήξερα και τα λοιπά. Μου το έστειλε ένας φίλος. Υπάρχει Καραβάς εκεί στην Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και αλλού. Και αλλού. Πιστέψτε με. Λοιπόν,
0: έχετε γίνει και τοπωνύμιο.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στην φίλτατη οικογένεια. Εγώ εντωμεταξύ βλέπω ότι με το ρολόγο της ΕΡΤ να δίνει πληροφορίες αναλυτικές για τον καιρό. Ναι. Και επιμένω να πάμε λίγο έτσι.
0: Κοίταξε,
1: να
0: ακούσουμε. Κοίταξε τώρα που φεύγει από Αθήνα,
1: επιμένω,
0: από Αττική πάμε.
1: Επιμένω.
0: Δώσ' την τώρα όμως για να προλάβουμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έδινε πριν λίγο.
0: Σε λίγο, άμα αρχίσεις τώρα να φλιαρείς, θα πάει η Θεσσαλονίκη
1: χάρτη,
0: να φύγουμε.
1: Έδινε κόκκινα στο γενικό χάρτη. Ότι πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Δώσ' την τώρα, τώρα δώσ' την
2: Σοφία. Υπάρχει μικρή πιθανότητα να βγουν τοπικές μπόρες προς τη Χαλκιδική. 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και βλέπουμε εδώ ανέμους αυτό το βαρδάρι που έχει φτάσει και τα 6 μποφόρ, σταδιακά όμως θα και δεν θα ξεπερνάει τα 5. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται προσοχή κατηγορία 4 σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν και την εξέλιξη. Όπως θα δούμε και στο χάρτη μας λοιπόν, την Τρίτη θα έχουμε, είναι η μέρα που το κύριο χαρακτηριστικό της θα είναι η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, αλλά και πάλι θα είναι σε περιορισμένο εύρος αυτή η ενίσχυση. Θα είναι εδώ κυρίως στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο, θα πιάνει και λίγο το κεντρικό. Και φυσικά ιδιαίτερα ισχυρή και στα επίπεδα θύελλας θα είναι στο νότιο κρητικό πέλαγος. Η Κρήτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες όσον αφορά τον κίνδυνο για πυρκαγιά, γιατί αυτή η άνεμη εκεί είναι ξηρή κατά βάτες, επομένως καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα θα γίνουν τα πράγματα. Εδώ υπάρχει πιθανότητα να φτάσει και πιθανώς μέχρι και 8 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
3: Κάτι.
2: Γενικότερα, ναι.
3: Ο ξηρός καταβάτης τι είναι?
2: Ο ξηρός καταβάτης.
3: Ήταν κάποιο ποίημα του Καβαδία, ρε παιδί μου.
2: Θα μπορούσε. Είναι ο άνεμος ο οποίος πέφτει σε ένα βουνό, ανεβαίνει τη βουνοκορφή και καθώς κατέρχεται, ξηραίνεται και κάνει πιο θερμή τη συνθήκη εκεί που, στην περιοχή. Αυτός είναι ο ξηρός καταβάτης. Μ' αρέσει σαν έκφραση.
3: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, και όπως βλέπουμε, στον ηπειρωτικό χώρο την Τρίτη δεν αναμένουμε φαινόμενα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Πολύ λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά και εκεί υπάρχει μια πιθανότητα να βγουν μπόρες. Και την Τρίτη θα είμαστε θερμοκρασιακά παρόμοια με τη σημερινή ημέρα. Δεν αναμένουμε κάτι σημαντικό. Από την Τετάρτη τώρα υπάρχει η τάση ότι πάμε για πιο θερμές συνθήκες. Την Τετάρτη λοιπόν υπάρχει πιθανότητα να βγουν μπόρες εδώ στα βορειότερα τμήματα, αλλά πολύ βόρεια, σύνορα σχεδόν στον ελλαδικό χώρο. Θα παραμείνουν ισχυροί βοριάδες 6 με 7 μποφόρ σε αυτό εδώ το εύρος, το γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο. Καταλαβαίνουμε ότι επειδή θα ανέβει και η θερμοκρασία, θα έχουμε και έτσι πιο ισχυρούς ανέμους φυσικά μέσα στο Αιγαίο βέβαια. Καταλαβαίνουμε πόσο αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πυρκαγιές, όπως και την Τρίτη, καθώς την Τρίτη θα έχουμε την κορύφωση στην ένταση των βοριάδων. Τετάρτη λοιπόν θα ξαναδούμε στο εσωτερικό της χώρας, εδώ προς Στερεά, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, 38 βαθμούς Κελσίου, πιθανώς τοπικά και κανένα 39, όπως ακριβώς συνέβη και την Κυριακή. Την Πέμπτη τώρα θα αρχίσει λίγο να ενισχύεται η αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα βόρεια ορεινά τμήματα. Θα δούμε και εδώ πώς θα πυκνώσουν και στο γραφικό. Μας, όπου εκεί προς τη Μακεδονία, σε όλα αυτά τα βόρεια εκεί τμήματα, θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και έπειτα. Στις περιοχές που θα έχουμε τα φαινόμενα θα πέσει.
0: Τι να ακούσαμε, είδες το 38 που
1: ακούσαμε
0: είπε
1: για
0: 38 μέχρι
1: ακούσαμε
0: την Τετάρτη.
1: Για 38.
0: Όταν τα λέει ο Τζιομπάνογλου και σου λέει θα πάμε 36-37, θα έχει άνοδο, είσαι επιφυλακτός. Η εφαρμογούλα μου,
1: μπάμπι.
0: Εμένα μου λέει. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Η εφαρμογούλα μου, εμένα, μπάμπι, μου λέει.
1: Βρε,
0: μόλις τα λέει Παπαυγούλη. Που δεν δίνει 37, δίνει 38, λες, α, 38 θα έχουμε. Και δεν έχει να κάνει, φίλε μου, για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έχει πτυχίο μετεωρολογίας που δεν έχω εγώ, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή είναι και πολύ συμπαθής, σε αυτήν δίνεις πάντοτε την καλή διάθεση.
1: Απέναντι
0: σε όσα λέει.
1: Τώρα τι, μεταξύ Παπαυγούλη και Τζομπανούλη.
0: Τζιομπανογλούλη. Λοιπόν, Τζιομπανογλούλη.
1: Δεν μου λες, αυτό εμένα που με ανησυχεί είναι που λέει εκεί ότι προς το τέλος της Πέμπτης κάτι αστάθειας και κάτι τέτοια. Μην φτάσουμε πάλι να φουντώνουμε μεσοβδόμαδα και να έρθει το Σαββατοκύριακο και να έχουμε πάλι ανέμους και μπόρες και βροχές.
0: Μπορεί και να συμβεί.
1: Έτσι, πρόσεχε. Μπάμπη, εκεί σε θέλω να είσαι πιο αυστηρός. Κατάλαβες, και όχι μετά 38. Εκεί θέλω να πεις, να πας να βάλεις ένα φράγμα στον καιρό και να του πεις: «Ωπα, κύριε Κερέ, τώρα εγώ σου ετοιμάζω ταξιδιάρικα τραγούδια, Μπάμπη, για την Παρασκευή. Πώς επιτρέψεις τον καιρό να χαλάσει?» Όχι, δεν θα του το επιτρέψω.
0: Κοίταξε, Νίκο, ο καιρός μπορεί να κάνει ό,τι του καπνίσει. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε απέναντι στον καιρό. Να τον περιορίσουμε δεν μπορούμε, να τον ελέγξουμε δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να προσαρμοστούμε εμείς έναντι των συνθήκων που διαμορφώνονται. Σήμερα θα το ξαναπούμε, σε πορτοκαλί κίνδυνο, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Πέλα, ενώ υψηλός κίνδυνος στα κίτρινα είναι σχεδόν η περισσότερη νομή της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Θεσσαλία, στις Ποράδες. Γίνεται σήμερα ένας ψιλοκακός χαμός. Να έχουμε το νου μας, παιδιά. Να έχουμε το νου μας.
1: Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, στην περιοχή Κορυφογραμμή από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή, Αράπης, Χαλκοβούνης, στην κοινότητα Παλιούρη.
0: Έχει απαγορευτικό,
1: Και στο Δήμο Σιθωνίας, εκεί στο Δραγουντέλι, το καταπράσινο βουνό που είναι πολύ όμορφο και δυστυχώς έχει πιάσει αρκετές φορές φωτιά. Από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό στη Σικιά, στη Σιθωνία, λοιπόν, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε αυτές τις περιοχές. Και να προσέχετε.
0: Όπως έχουμε απαγόρευση και στη Θεσσαλονίκη,
1: σε όλες τις δασικές περιοχές, σε Ιξού, Θέρμη, Πανόραμα, Πεύκα, εκεί Ρετζίκη, Ωραιόκαστρο. Ήδη την έχουμε πατήσει αρκετές φορές.
0: Φέτος,
1: και λέγαμε
0: φέτος,
1: και στην αρχή
0: φίλε,
1: της εκπομπής
0: στην πόλη
1: που
0: μας.
1: Υπάρχει και μια στόχευση με τις μονάδες ανακύκλωσης και τι γίνεται. Στην Λάρισα οι εικόνες που είδαμε την Παρασκευή το βράδυ και μέχρι το Σάββατο ήταν φοβερές, σαν αυτές που έλεγες με το φλογοβόλο στην Ταϊλάνδη που ήταν. Στην Μπανκόγκ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα πάμε σε λίγο στο Σαν σήμερα. Για τον καιρό τα είπαμε υπεραναλυτικά πλέον. Θα πάμε σε λίγο να θυμηθούμε το Σαν σήμερα. Προηγουμένως, θες να πάμε σε ελληνικό τραγουδάκι ή σε ξένο? Θες να πάμε σε rhythm and blues?
0: Πιστεύεις ότι αν πάμε σε ένα κομματάκι θα προλάβουμε να πούμε το Σαν σήμερα?
1: Σίγουρα.
0: Ωραία. Πάμε σε ό,τι θες εσύ.
1: Λοιπόν,
0: δώσε Νίκο πόνο. Δώσε πόνο.
1: In the name of love, before you break.
0: Εγώ θα κάνω τις δεύτερες. Καλώ στην Ατιτζούλη. Καλημέρα και στην Τζούλη και καλή εβδομάδα.
1: Ήρθε επιτέλους, μας θυμήθηκε.
0: Καλώ στην.

0: 13 Ιουλίου σήμερα, 13 Ιουλίου και πάμε εμείς να δούμε τι έγινε 13 Ιουλίου άλλα χρόνια μέσα στο βάθος.
1: Άλλα χρόνια
0: και ξεκινάμε 1863. Υπογράφεται μία ακόμη συνθήκη του Λονδίνου, έχουν υπογραφεί πολλές, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα.
1: Ρε φίλε, είδες πως καθορίζεται η πορεία της χώρας. Δηλαδή, αν ήταν πρώτος βασιλιάς ο Νικόλαος, ο πρώτος, ο Λαδιανός, θα είχε αλλάξει το ρουν της ιστορίας.
0: Πίστεψε με πραγματικά. Χαίρομαι που το αναγνωρίζεις. παρότι δεν έχω μοναρχικάς βλέψεις, ουχείτε δυναστικάς, αλλά δημοκρατικάς. Με δημοκρατικές διαδικασίες θα κυβερνήσω μεν.
1: Φτάνει. Πάμε, για πες.
0: Λοιπόν, οι διαδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ είναι η ηλικίωσή του, για να μην επαναληφθούν αυτά τα μασκαραλίκια που είχαν γίνει επί όθωνα, να μην επαναληφθεί δηλαδή ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Πώς δηλαδή, πάνε, ξέρω, θα είσαι 15 χρόνια, αμέσως την ηλικιώνεις. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται πλέον με την παραχώρηση από τη Μεγάλη Βρετανία, προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον βέβαια θα συμφωνούσαν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.
1: Και έγινε το Μέγα Έλεος. 1908, για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, αγωνίζονται και γυναίκες αθλήτριες.
0: Ήταν και αρκετές μάλιστα. 1930, πάμε στα παγκόσμια κύπελλα ποδοσφαίρου.
1: Στο Μοντεβιδέο.
0: Μοντεβιδέο. Αρχίζει το πρώτο παγκόσμιο 1930, φαντάσου πώς ταξίδεψαν, πώς πήγαν εκεί, με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού που έληξε 4-1. Ο Γάλλος Λισιόν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Δεν μας έκανες κάποιο σχόλιο για τους προημιτελικούς, Μπάμπη, και το πώς
1: με χαρά, μόλις τελειώσουμε
0: η μπίλια.
1: Μόλις τελειώσουμε το σαν σήμερα, γιατί
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Αναφέρεσαι τώρα εσύ σε ένα ρεκόρ.
1: 1972. Υπάρχει ένας μπασκετμπολίστας, καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, με το επίθετο Μούμογλου, Αριστίδης Μούμογλου, ο οποίος πετυχαίνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Και αναρωτιέστε, καλά ρε παιδάκι μου, αν έβαλε μόνο ένα παίκτη 145, πόσους πόντους έφαγε ο ΒΑΟ? Το παιχνίδι έληξε 170 για τον Ηρακλή, 94 πόντοι για τον ΒΑΟ.
0: Αλλά και πάλι είναι φοβερό
1: 170.
0: Ότι έβαλε 145, άρα όλοι οι υπόλοιποι βάλαν μόνο 25 πόντους.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Υπενθυμίζω ότι το 1972 δεν υπήρχε τρίποντο. Δηλαδή τους έβαλε φυσικά είτε με καλάθια 2 πόντων είτε με βολές.
0: Έχουν ακουστεί, χωρίς φυσικά να προσπαθήσουμε, ξέρεις, να αμφισβητήσουμε αυτό το ρεκόρ, έτσι νομίζω είναι σε επίπεδο παγκοσμίου ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά έχουν ακουστεί πολλά θρύλοι για εκείνον τον αγώνα, ότι και να ο ΒΑΟ είχε κατέβει με εφήβους και ότι δεν έπρεπε να παίξουν έτσι η αντίπαλη ομάδα. Υπάρχουν πολλές βέβαια αντικρουόμενες απόψεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε εμείς παρακάτω. Βλέπαμε πριν τι βλέπαμε, τους Dire Straits, μπράβο, τον Mark Knopfler.
1: Και τι σου έλεγα, ρε Νίκο, ωραία φίλε, πέρασαν 40 τόσα χρόνια, λέω, από εκείνη τη μεγάλη συναυλία
0: 1985,
1: που την παρακολουθούσαμε live.
0: Σαν σήμερα, πριν από 41 χρόνια, διεξάγεται αυτόχρονα στη Φιλαδέλφια της Αμερικής, αλλά και το Λονδίνο, στην Αγγλία, το κονσέρτο με την απονυμία Live Aid, που σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκοσμίου πληθυσμού, αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες πληθυσμούς της Αφρικής. Μεταξύ άλλων, εμφανίστηκαν ο Μικ Τζάκερ, Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Πολ Μακκάρτνι. Ψυχή της εκδήλωσης, βέβαια, ο τραγουδιστής των Bomb Down Rats, ο Μπομπ Γκέλτοφ.
1: Την θυμάμαι εκείνη τη συναυλία και να την παρακολουθούμε πιτσιρικάδες τότε, νεότατη, Νίκο. Πόσο χρονών ήσουν, Νίκο μου, τότε? Εγώ ήμουν μόλις 13 ετών και θυμάμαι που την παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση. 1989.
0: Πάλι
1: όμως,
0: στα πιπεράτα, πάλι στα πιπεράτα. Εσύ.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται για τρίτη φορά. Και σε αυτόν τον τρίτο του γάμο παντρεύεται την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη, που είχε διάφορα επεισόδια μέχρι να φτάσουν στο γάμο με την Δήμητρα.
0: Το σημαντικότερο, το νεύμα στην
1: την επιστροφή από το Χέρφιλντ, όταν κατέβαινε στις σκάλες, που έκανε το νεύμα και ουσιαστικά επισημοποίησε όλα αυτά που ακούγαμε τότε για τη σχέση του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού τότε, με την Αεροσύνοδο, και θυμάμαι βέβαια και από την εφημερίδα τότε την Αυριανή ένα πρωτοσέλιδο με αποκαλυπτικές φωτογραφίες της κυρίας Λιάνη, γιατί τότε προφανώς πολλοί από τον Πασόκ δεν ήθελαν αυτόν τον γάμο.
0: Βέβαια, ειδικά τον επόμενο τον καιρό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι διάσημοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1916 είχε γεννηθεί η Δέσπο Διαμαντίδου, έτσι, αυτή η πολύ σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός. Ένας άλλος ηθοποιός, πολλά χρόνια αργότερα βέβαια, και εκείνος έχει μεγαλώσει όμως. 1942 γεννήθηκε η γενέθλια σήμερα, ο Χάρισον Φόρτ.
1: Μ' αρέσει που έχει τα στραβά πόδια και στις ταινίες και τα λοιπά, που είναι έτσι λίγο δράσεις.
0: Δεν χρειάζεται περισσότερα να πούμε για τον Χάρισον Φόρτ.
1: Ναι, ναι,
0: 1944 γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, ο γνωστός βέβαια Ούγγρος γλύπτης, καθηγητής αρχιτεκτονικής, γνωστός για τον κύβο του Ρούμπικ, έτσι, γνωστότατος.
1: Και τι μου αφήνεις εμένα, φίλε μου?
0: Σου αφήνω το φτιάρι.
1: Άρνοντ Σένμπερκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του 12φθογγισμού. Πεθαίνει το 1951, μια τέτοια μέρα. 1965 ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας.
0: Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης που έφτιαξε σχολή.
1: Και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, την Βοβή, κοινωνική σαπίλα, ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του για τη σκληρή ζωή στα σμυριδοριχεία της Απειράνθου της Νάξου.
0: Πολύ σημαντικός κινηματογραφιστής, και εμείς με αυτά τα λίγα λόγια φεύγουμε για τους τίτλους ειδήσεων από την Βούλα Σάιτη, έτσι.
1: Μείνετε όμως συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Έχουμε άλλη μια μισή ώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Σε αντίπεινα η Τεχεράνη κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σεϊξού και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ατζέντα η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρεμιέρα για τις φετινές θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: επηρέασε. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, το έχεις και ανάγκη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, και μια μπυρίτσα θα την πιεις στο ποτήρι. Αν δεν πιεις τώρα την μπυρίτσα το καλοκαίρι, πότε θα την πιεις? Κάναμε προσπάθεια να ρίξουμε λίγο μεζέ, τις μπάκες.
1: Μεζέ καλό είχατε? Κάτι έγινε.
0: Τα προβλεπόμενα.
1: Προβλεπέ.
0: Προβλεπέ. Λοιπόν, και τρελελέ και προβλεπέ.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε στη Θεσσαλονίκη και αντιεξουσιαστάς, αλλά έχουμε και εργατικά σωματεία δια της πυρκαγιάς. Λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, αντιεξουσιαστικός χώρος θα συγκεντρωθεί στην πλατεία Καμάρας με αφορμή τι άλλο, τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς.
0: Α, ναι, γιατί αν γινόταν η συγκέντρωση για την μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι ότι θα ήταν λίγο εξωπραγματικό.
1: Πράγματι. Την ίδια ώρα, εργατικά σώματα καλούν στη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων, φύγε διαφήμιση από εδώ,
0: ναι,
1: με ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας.
0: Αυτό είναι λίγο, μου κάνει λίγο περίεργο. Πρώτη φορά βλέπω συγκέντρωση για και θέματα που αφορούν
1: ότι είναι κάτι,
0: την πυροπροστασία. Κοίταξε,
1: είδαμε και με αυτό το κακό χαμό που έγινε στον Ασπρόπυργο, που τελικά ο ένας από τους τρεις ανθρώπους, τρεις εργάτες, κατέληξε δυστυχώς. Κατέληξε.
0: Εκεί που άναψε τσιγάρο.
1: Όχι,
0: ένας εργαζόμενος στον Ασπρόπυργο.
1: Στον Ασπρόπυργο. Φυσικά, πάλι με τσιγάρο ήταν.
0: Άναψε τσιγάρο.
1: Εγώ νόμισα για το νοσοκομείο μόνο ότι είχα δει για
0: τσιγάρο. Εκεί είχε βάλει άλλο φωτιά στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι.
0: Άναψε τσιγάρο ένας από τους ανθρώπους που ήταν εκεί στο χώρο και έγινε.
1: Με το τσιγάρο. Τι να πω.
0: Το κούκι.
1: Προχθές εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν είδες, κυκλοφόρησε πολύ στα social media ένας διάλογος μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο της ΚΟ με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Το είδα, μωρέ.
1: Και
0: είδα,
1: γυρνάει, ναι, κάποιος με της λέει: έλα, μωρέ, λέει, τι καπνίζεις, είσαι και υγειονομικός τώρα. Εντάξει. Και η γυναίκα απ' την άλλη είπε ότι είναι δικαίωμά μου να καπνίζω.
0: Καλά, δεν είπε, δεν έκανε παρατήρηση. Τη λέει ότι εσύ κόψε το, δεν είναι τώρα. Έτσι όπως το θέλεις, είσαι ένα φίλο.
1: Κόψε το, δεν ταιριάζει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, τι βλέπω εκεί πέρα, βλέπεις για τον μπάντμιντον, εκεί τους μαύρες φλόγες από το.
0: Κάκι, αυτό τώρα τελείωσε. Προσπαθούν τώρα να την σβήσουν. Έτσι κι αλλιώς έχει περιοριστεί. Το θέμα είναι ότι τη ζημιά την έχει κάνει.
1: Σήμερα λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, στα δυτικά της, συγγνώμη, στα ανατολικά της Πέλας, που έχουμε πορτοκαλί. Πορτοκαλί, τουλάχιστον για αυτές τις πρωινές ώρες που φυσάει και βοριάς και έχουμε και αρκετή.
0: Το πορτοκαλί
1: ξηρασία.
0: Σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Ναι, είναι.
0: Υψηλός όμως κίνδυνος, εγώ θα συμπληρώσω, Νίκο, αφορά τους περισσότερους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σε όλη
0: σήμερα
1: την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θράκη, δηλαδή Ροδόπη και Εύρος, Χαλκιδική, μισή Χαλκιδική είναι στο κίτρινο, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα,
0: Ρόδος,
1: ανατολική Κρήτη είναι στο κίτρινο.
0: Κάλυμνος.
1: Επίσης στο κίτρινο είναι το σύνολο σχεδόν της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και το σύνολο της Ανατολικής, δηλαδή
0: σήμερα,
1: Ανατολική,
0: ναι,
1: Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννη.
0: Σήμερα λίγο τα υπηρωτικά εκεί της Θεσσαλίας, της Υπήρου και ελάχιστα εκεί στα κεντρικά της Πελοποννήσου είναι εκτός. Όλες οι άλλες περιοχές, παιδιά, είναι από το κίτρινο, από υψηλό κίνδυνο δηλαδή, μέχρι και πορτοκαλί που είμαστε εδώ κινδύνου πυρκαγιάς.
1: Θυμάμαι και τα τελευταία χρόνια που έχουμε δει κάποιες μέρες καλοκαιρινές να είναι όλη η Ελλάδα σε κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Κάποιοι νομοί και στο κόκκινο.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δει και αυτά τα σκηνικά. Λοιπόν, Μπάμπη, να πάμε, καθώς είναι 42 λεπτά μετά τις 7, να δούμε λίγο στην κίνηση. Γιατί είναι Δευτέρα, περισσότερο γι' αυτό. Είναι Δευτέρα και έχουμε πολλές επιστροφές.
0: Κοίταξε, και κάποια στιγμή, να σου πω όμως, επειδή είναι και 13 Ιουλίου, θα έπρεπε και λίγο η πόλη να έχει αδειάσει.
1: Λίγο να. Δες τι γίνεται στο κέντρο.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Δες τι γίνεται στο κέντρο εκεί. Τσιμισκή, όλοι μποτιλιαρισμένοι. Μου έκανε μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι, και κατακόκκινη μάλιστα.
1: Όλοι από την πλατεία της Χάνθ, από την Μανώλη Ανδρώνικου και από τη Στρατού, όλοι Τσιμισκοί, τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Μέχρι την Κομνηνών, παιδιά.
1: Δεν έχουμε ούτε ατύχημα, ούτε εργασίες, τίποτα.
0: Πού είναι ο φίλος μου εκεί, πού είναι ο αγαπημένος μου?
1: Ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης να μας πει τι γίνεται.
1: Χαμός γίνεται, Μπάμπε, μέχρι τη Βενιζέλου. Τι γίνεται αυτό? Αυτό δεν το έχουμε δει ούτε χειμώνα. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά? Γιατί τόσο κίνηση στην Τσιμισκή? Αν ξέρει κάποιος κάτι, αν υπάρχει κάτι έκτακτο, ας μας ενημερώσει. Θυμίζουμε και το 6930-078-228. Ο αριθμός Viber.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η κοκκινίλα ξεκινά από τη λεωφόρο Στρατού στο ύψος με την 3η Σεπτεμβρίου και από την Μανώλη Ανδρώνικου.

0: Ανδρονικού επίσης.
1: Από τη Μανώλη Ανδρονικού ακόμα χειρότερα.
0: Δηλαδή στο τριγωνάκι λείπει μόνο το κομμάτι της 3ης Σεπτεμβρίου ανάμεσα στη Λεωφόρο Στρατού, ναι, και στην Ανδρόνικου.
1: Και ενώ η Βασιλίσσης Όλγας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, λίγη κίνηση παραπάνω έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατά τα άλλα, άμα ανέβουμε πάνω στην περιφερειακή, θα δούμε στο κλασικό σημείο εκεί στο ύψος της Τριανδρίας να έχει μαύρο η κίνηση αυτή την ώρα. Δεν υπάρχουν κάποιες έκτακτες καταστάσεις πέρα από τις γνωστές του εργοταξίου.
0: Και βέβαια και το δεύτερο σημείο της ταλαιπωρίας έχει καθιερωθεί πλέον τον τελευταίο καιρό να είναι το ύψος εκείνο της εξόδου προς το Ρετζίκι, προς τη Νεάπολη, που έχει πρόβλημα και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Εκεί που τα πράγματα είναι εξωπραγματικά καλά, είναι στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο φανάρι της Αγίων Πάντων. Παιδιά,
1: ναι,
0: δεν
1: πολύ
0: έχει,
1: καλά, πολύ καλά.
0: Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, ένα τέταρτο πριν τις 8, δηλαδή μην την φοβηθείτε την Μίκη Θεοδωράκη, κατεβείτε την. Σήμερα δεν έχει καθόλου ταλαιπωρία, θα την διασχίσετε για πλάκα. Θα συναντήσετε κάποια προβλήματα όταν θα επιχειρήσετε να βγείτε στο Βαρδάρι, στην Εγνατία από την Μίκη Θεοδωράκη, τα κλασικά. Αλλά τα περισσότερα προβλήματα μετά την Τζιμισκή, που είπαμε ότι είναι φορτωμένη, θα τα αντιμετωπίσετε εσείς που μέσω της Πολυτεχνείου θα θέλετε να κατευθυνθείτε προς τα δυτικότερα, εκεί στο φανάρι, στα δικαστήρια.
1: Δυτικά, βορειοδυτικά δεν βλέπω κάτι σημαντικό, εκτός από το Σταυροδρόμι Αριστοτέλους Βενιζέλου και Λεωφόρο Δενδροποτάμου, σε εκείνο το κομμάτι, δίπλα στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην Μοναστηρίου το γνώριμο σκηνικό, σε κάποια φανάρια έτσι, κάποιες μικροκαθυστερήσεις, το ίδιο και στην Πολυτεχνείου. Άμα πάμε στην Κατσιμίδη θα δούμε αρκετή κίνηση από και προς την περιφερειακή και πιο νότια-νότιο-ανατολικά στην Καλαμαριά.
0: Και πιο νότια-νότιο-ανατολικά, δηλαδή αυτά τα GPS θα πρέπει να τα επαναρρυθμίσουμε ώστε να μην λέτε τέτοια πράγματα.
1: Να μην τα λέμε.
0: Ναι, γιατί δύσκολα ένας οδηγός σου λέει νότιο-ανατολικά, νότιο-ανατολικά.
1: Κατευθυνθείτε νότιο-ανατολικά, λέει το GPS μόλις θα ανοίγεται. Λοιπόν, νότιο-ανατολικά στην Καλαμαριά και στην Πηλαία είναι καλά τα πράγματα, δεν έχουμε προβλήματα. Κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε, 13 Ιουλίου. Παραμένουμε εδώ, σαν λιωμένο παγωτό.
0: Σαν λιωμένο παγωτό, ρε φίλε. Πού το θυμήθηκες?
1: Ε?
0: Πού το θυμήθηκες, σαν λιωμένο παγωτό.
1: Πάμε να το τραγουδήσουμε μαζί.
0: Πάμε να τα ακούσουμε καταρχήν και αν μας κάνει κέφι, μπορεί να πούμε και κανένα δυο.
1: Πάμε, κυρία Σοφία, πάμε, κυρία Σοφία.

0: Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ, στον 102. Η πόλη ξύπνησε
1: ακόμα
0: από
1: και αν δεν το πιστεύετε.
0: Το πρωί. Νίκος Λαδιανός,
1: Μπάμπη Τζιομπάνογλου,
0: με
1: Σοφία,
0: Σοφία
1: Σακαλή.
0: Το τρίδημο του λαϊκού είμαστε.
1: Το τρίδημο της επιτυχίας. Το τρίδημο της επιτυχίας, ναι, αλλά Μπάμπη μου.
0: Του λαϊκού, γιατί
1: εσύ,
0: κάποιοι παίξαν τζόκερ εχθές και περιμένανε.
1: Εγώ τίποτα.
0: Και περιμένανε να κερδίσουν από τον τζόκερ. Κέρδισα κι εγώ ένα ευρώ.
1: Κάτι ψηλά. Από τον τζόκερ. Κάτι ψηλά.
0: Βγήκαν όμως δύο νικητές, ε.
1: Δύο από 2,5 και βάλε εκατομμύρια.
0: 2,5 εκατομμύρια. Να ξυπνούσε σήμερα, Νίκο, και να είχε 2,5 εκατομμύρια.
1: Και άλλα δύο πεντάρια. Και δεν λέω τίποτα. Εμάς μας αρκούν και τα πεντάρια. Και τα πεντάρια. Πώς το λέγε, για άλλους τα αντόρθια και οι διπλές και για άλλους οι εξάρες.
0: 2,5 εκατομμύρια. Καλοφάγατο το να είναι. Να έχουν πέσει στους ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Μήπως
0: να μην είναι
1: που
0: άνθρωποι οι οποίοι έχουν
1: τις
0: καβάντζες τους και απλά τώρα θα ζήσουν ακόμα πιο πλουσίο πάροχα. Ας είναι, ας ανήκουν σε ανθρώπους της λαϊκής οικογένειας που θα ξεφύγουν από την.
1: Της λαϊκής τάξεως.
0: Από τα προβλήματα της καθημερινής μάχης για την επιβίωση.
1: Και βέβαια, εάν μπορούν και θέλουν. Να βοηθήσουν έτσι και τους συνανθρώπους τους, τους ναι. φίλους τους, τους συγγενείς τους.
0: Μπράβο. Νίκο, για έξε να παίρνεις τα ξαδέρφια τηλέφωνο. Τι έγινε Τάκη και δεν έχουμε να μιλήσουμε. Τι έγινε Δημήτρη, τι έγινε Ηλία.
1: Λοιπόν, τα τυχερά νούμερα να θυμίσουμε. Το 1, το 3, το 7, το 15 και το 21. Εγώ πέτυχα το 7 και το 21, αλλά κατά τα άλλα.
0: Με 7 και 21 φίλε δεν πας πουθενά.
1: Και Τζόκερ. Έτσι, για αυτούς που είναι προληπτικοί, Τζόκερ το 13.
0: Δεν λέει, κάποτε έλεγαν ότι έπεσε στο τάδε, στην τάδε περιοχή και στην τάδε. Τώρα μπορεί μέσω του διαδικτύου να μην φαίνεται και το από πού έχει παίξει το νικητήριο Τζόκερ κάποιος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Παλιά που παίζαμε μόνο από πρακτορία, λέγει ότι έπεσε στο πρακτορείο, τάδε στα πέφτια.
1: Και τώρα όταν είναι για μεγάλα ποσά το λένε, αλλά τώρα κάποιοι παίζουν και διαδικτυακά.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί επειδή παίζουμε και διαδικτυακά. Να μην φαίνεται που έχει κερδίσει.
1: Ναι, δεν μπορεί να το εντοπίσει. Σαφώς. Λοιπόν, καλή τύχη λοιπόν και στα επόμενα, πάμε εμείς για τα επόμενα. Τι βλέπεις εκεί, οι βουτιές της Κατερίνας Παπουτσάκη με λευκό μπικίνι
0: στην
1: Κύθνο.
0: Εσύ στο λευκό μπικίνι εμείς, εγώ έμενα ναι. στην Κύθνο, προσπαθώ να δω την Κύθνο. Για να δω εδώ. Οπ. Α, είναι εκεί που στις προβλήτες που βουτάνε και τα πιτσιρίκια όταν φεύγουν τα καράβια, έτσι βλέπω το σκηνικό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, οπ. Τέλεια.
1: Α, μάλιστα.
0: Τέλεια η βουτιά.
1: Ωραία, είμαστε
0: Τέλειες
1: για βουτιές. Μας βλέπω για βουτιές, Μπάμπη.
0: Μακάρι, φίλε μου, μακάρι.
1: Μου
0: όπως και όλο τον κόσμο.
1: Να
0: έλεγα.
1: Κάνουμε μια βουτιά στον πολιτισμό, μια που μιλάμε για βουτιές.
0: Έπρεπε να μου πεις να πάρω τη μάσκα και τα βατραχοπέδινα. Δηλαδή δεν έχουμε ξανακάνει βουτιά, έχουμε περπατήσει μόνο.
1: Παπηγιών.
0: Δεν είμαι έτοιμος, αλλά πάμε. Πάμε, ρε φίλε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η διαδραστική παράσταση stand-up comedy πριν και μετά τα παιδιά έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους. Η Έλληνα Χαραλαμπούδη, 5-Minute Mom, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα απολαυστικό debate γύρω από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Με χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την καθημερινότητα των γονιών, αλλά και όσων ζουν ακόμη χωρίς παιδικά πάρτι στο πρόγραμμα. Η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ταύτιση και απρόβλεπτες στιγμές. Το μουσικό κωμικό ντουέτο Χαριζάνης Αυγερινός παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή παράσταση «Καλοκαιρούγεννα» στο Soul Roof Stage. Στο μενού περιλαμβάνονται best-of τραγουδιών από τις προηγούμενες παραστάσεις με άσματα και πλέον άσματα, χριστουγεννιάτικες διασκευές σε θερινή θερμοκρασία, εορταστικό κλίμα και καλοκαιρινά vibes με πιθανή special guest εμφάνιση από τον Άγιο Βασίλη. Ο David Pastor παρουσιάζει το timelapse στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Μέγαρο. Ο βραβευμένος Ισπανός τρομπετίστας και συνθέτης φέρνει στη Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση όπου γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αποκτούν νέα ζωή μέσα από jazz διασκευές και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική ματιά. Το Φεστιβάλ Απταπηργίου παρουσιάζει για δεύτερη μέρα τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία» που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ, μια ιδέα που απασχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια. Παίρνει σκηνική μορφή η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας που είναι ο έρωτας και το τραγούδι. Στη συναυλία επανενώνεται με τη γυναικεία χοροδία «Βότσι Κόντρα Τέμπο» υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα περιοδική φωτογραφική και αρχαιακή έκθεση «Η Θεσσαλονίκη στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνική και πολιτιστική ζωή». Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, εφημερίδες της εποχής και ιστορικά τεκμήρια από το αρχείο του ΚΕΜΙΤ και ιδιωτικές συλλογές, η έκθεση φωτίζει την καθημερινή ζωή, τη συνύπαρξη των κοινοτήτων και τις κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν την σύγχρονη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
0: Λοιπόν, 56 λεπτά μετά τις 7 και Νίκο μου στείλε ένας φίλος ακροατής αυτό εδώ το δημοσίευμα. Βασίλης Στολιόπουλος και Μαρία Χατζιπαρασίδου βάφτισαν το πιτσιρίκι τους από ό,τι καταλαβαίνω και χόρεψαν λέει μαζί το πότε βούδας πότε κούδας.
1: Μάλιστα.
0: Στα βαφτίσια του γιού τους. Δες εδώ η σύζυγος του Βασίλη του Τολιόπουλου παλιά έπαιζε στο Χάντμπολ στο Πάουκ εκεί πέρα και τα λοιπά. Βέβαια, νομίζω ότι δεν κρύβει κανένα μήνυμα.
1: Όλη η Ελλάδα το χορεύει στο τραγούδι.
0: Να πω. Δηλαδή, αν ήταν να κλείσει τον Άρη, ποιο τραγούδι έπρεπε να χορέψει η σύζυγος της Χατζηπαρασίδου για να καταλάβουμε πού θα πάει ο Τολιόπουλος εάν φύγει από τον Παναθηναϊκό.
1: Μαρία με τα γίτρινα.
0: Α, μπράβο, θα μπορούσε να. Τότε θα ήταν ξεκάθαρο, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, δεν μου λες προς το παρόν, γιατί δεν μου έχουμε και πολύ χρόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που και εσύ θα το έχεις συνδέσει με καλοκαίρια των 80's.
0: Για ποιο λες?
1: Αυτό το τραγούδι κάποτε ακουγόταν παντού. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Mike Oldfield και Moonlight Shadow.
0: Έλα, Σοφία. Δώσε για να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και να επιστρέψουμε με την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεταμένη για άλλη μια φορά η κατάσταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Ενώ την ίδια ώρα το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην παράκτια πόλη Μπαντάρα Μπάς και την πόλη Χατζιαμπάντ στα βόρεια. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ο νεκρός φέρεται να είναι επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας Χορμοζγκάν. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας και σε αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε παρέμβαση προχώρησε και ο Πάπας Λέων με ανάρτηση στο X, προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους αναμένεται να μιλήσει σήμερα στις 12.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την Τρίτη, οι τρεις κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα. Αύριο απολογούνται και οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη, η οποία ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση, επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου ζει και αναμένεται να απολογηθεί την ίδια ημέρα. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ για 24 ώρες από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις του Ωραιοκάστρου και της Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη ένας 20χρονος διακινητής. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό τύπου βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Εκδήλωση για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις, αντιμετωπίζουμε τη λειψιδρία». Συνδιοργανώνουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11.30 στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη. 2 συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς. Για την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη και ζητούν την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, θα ξεκινούν στις 7.30 το πρωί και θα διαρκούν ως τη δύση του ήλιου. θα ισχύουν από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας έως την έξοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβασίλων προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύσει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας, ενώ τα οχήματα θα μετακινούνται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Είναι πιθανή η εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται σήμερα έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Here we go.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, εδώ στον 102, η πόλη ξύπνησε. Κάθε πρωί ξέρετε τη δουλειά σας, ξέρετε την υποχρέωσή σας.
1: Ξέρετε τη δουλειά σας, υποχρέωση.
0: 6 με 9 δεν κουνιέται κανείς.
1: Χτυπάνε κάρτα εδώ στον 102, ρε φίλε. Μα εδώ μας επιλέγουν, δεν είναι υποχρεωμένοι.
0: Από πατώματα, από παραλίες, από αμμουδιές, από ξαπλώστρες, από καναπέδες και πολυθρόνες και συντάσσονται όλοι εδώ μαζί μας με Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκο Λαδιανό στον 102. Στον 102, όπου σε διακριτή ξεχωριστή θέση έχει αναλάβει το ρόλο της η Αγγελική Μπρέλου.
1: Καλώς την Αγγελική. Και στις καρδιές μας.
0: Στις καρδιές σας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
0: Βασίλη Πεκλάρη, μετά από αυτή την εισαγωγή δεν ξέρω τι έχεις να προσθέσεις.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Είτε στις καρδιές πιανού, στις καρδιές.
0: Στις καρδιές,
1: στις καρδιές μας, ότι έχεις κερδίσει ένα σημαντικό κομμάτι.
2: Δέξει, ναι.
0: Όπως στις καρδιές του ελληνικού κοινού, ας πούμε, είναι ο Θοδωρής Αθερίδης.
1: Α, γιατί γελάτε.
2: Ωραία, ξεκινάς. Έχεις σκέφια, δεν ταιριάζει. Ναι,
1: κοίταξε, η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος στον καλλιτεχνικό χώρο να ταχθεί.
0: Να πει κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
1: Κάτι άλλο από αυτό που θα έπρεπε να πει για να μην τον κυνηγάνε όλοι.
0: Ξέρεις γιατί θέλω να ανεβάσω λίγο, να πυροδοτήσω. Τον έλεγα το Μπάμπη και πριν.
1: Γιατί. Άσε με, λέει, την να ώρα, πάλι. Λέω, θα περάσει ένα τέταρτο να πούμε.
0: Τελευταία ώρα με έχουν πιάσει κάτι χασμουριτά. Με έχει βγει όλη η νύστα και κούρα του Σαββατοκύριακο.
2: Οπότε δεν σα πάρουμε τον Πεκλάρη για να
1: μπράβο,
0: πρέπει,
1: ναι,
0: λίγο
1: ναι.
0: Πρέπει λίγο να δώσουμε κάτι. Έλα, δώσε πόνο.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα και για τον κύριο Αθερίδη και για εμάς όλους και τους συναδέλφους όλες αυτές τις μέρες κτλ. Και σε σχέση με τη Μαρφίν, την υπόθεση αυτή, θα διαβάσω την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Εκεί όπου τα γραπτά είναι πιο σοβαρά και μένουν. Λοιπόν, την Παρασκευή έγιναν οι συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις 4 δολοφονίες, έτσι, στην Μαρφίν. Η πολιτεία έκανε πράξη και τα λοιπά. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη, η οποία έχει τώρα το λόγο και απέναντι και τα λοιπά στην τρομοκρατία και τα σχετικά. Δηλαδή, για να βάλουμε όλοι σε μια σειρά και σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Καλά, προφανώς και είναι ύποπτοι.
2: Αλλά δεν το λένε
1: είναι...
2: έτσι. Ναι. Συνελήφθησαν τρομοκράτες, ακούσα από το πρωί στο βράδυ. Αυτοί που έβαλαν τις βόμβες στη Μαρφίν και τα λοιπά.
0: Βλέπω ότι υπάρχει μία αμφιβολία.
1: Κοιτάξτε, παιδιά, προφανώς και θα υπάρχει μετά από τόσα χρόνια.
2: Πρέπει να μιλάμε σωστά, είμαστε δημοσιογράφοι
1: φυσικά.
2: Και στο δημόσιο λόγο.
1: Εμείς δεν λέμε ποτέ ότι συνέβησαν οι δράστες. Ότι οι ύποπτοι και τα λοιπά θα ήταν έτσι κι αλλιώς ύποπτοι μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, παιδιά.
2: Ούτε καν οι κατηγορούμενοι, έτσι. Θα γίνουν κατηγορούμενοι όταν θα παραπεστούν σε δίκη.
1: Απλώς από την άλλη.
2: Τους πάει σε δίκη, τότε θα είναι κατηγορούμενοι για την υπόθεση.
1: Μπράβο. Από την άλλη, βέβαια, Βασίλη, για να είμαστε ακριβείς, υπάρχουν αυτοί που τους έχουν καταδικάσει ήδη, αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους έχουν αθωώσει από την αρχή.
2: Ναι,
1: υπάρχουν εκεί, ότι και καλά. Εδώ ακούμε και τα συνωμοσιολογικά ότι τους έχει κρατημένους η κυβέρνηση και τους πετάει προεκλογικά, Μαρφίν, εξεργοτή κτλ. Υπάρχουν, αυτά τα ακούμε.
2: Αυτό βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ, δηλαδή από τις διαρροές μάλλον της αστυνομίας. Όταν λέει ότι όλη αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από ένα ανώνυμο mail, το οποίο έδινε 5 ονόματα, ξέρω εγώ πόσα έδινε, γράφει 6 ονόματα, το είδε και η δικηγόρος, γιατί εκεί το επιβεβαίωσα. Ήταν διαρροές, τέλος πάντων, της αστυνομίας στους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ. Και από εκεί και μετά το επιβεβαίωσε και η δικηγόρος των υπεράσπισης των δύο συλληφθέντων, ότι υπάρχει όντως αυτό το mail που το διάβασε στην δικογραφία, ένα mail που δίνει 5-6 ονόματα, μεταξύ των οποίων και αυτών των τριών, των δύο δηλαδή που συνελήφθησαν, και της γυναίκας που είναι στο εξωτερικό και λέει ότι θα έρθει, θα επιστρέψει μόνη της για να μιλήσει για την υπόθεση, ότι δεν έχει καμιά σχέση. Τέλος πάντων, υπάρχει αρκετή θεωρία γύρω από αυτό. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι όλοι έχουν καταδικάσει και κανένας δεν λέει κάτι διαφορετικό, έτσι, στην υπόθεση αυτή. Τώρα, εντάξει, τον Αθερίδη τον πέταξε μέσα, κοίταξε, ο Αθερίδης έχει ένα καλό, λοιπόν, για να το χαλαρώσουμε, είναι Ηρακλειδέας, και τώρα φέτος που γυρνάμε με αυτή τη μεικτή Ιταλία στην... πώς λέγεται, πρωτεθνική, τώρα πώς τη λέτε, εσείς που είστε εκεί πέρα χρόνια.
1: Super League
2: λέτε, λοιπόν, γιατί εμείς φύγαμε όταν ήταν πρωτεθνική ακόμα, ήταν πέρα. Μας έχουν ρίξει.
0: Φύγατε επί Διακογιάννη και Φουντουκίδη.
2: Έχουμε χρόνια. Αλλά επιστρέφουμε και θα είμαστε εκεί πέρα όλοι. Αλλά κοίταξε να δεις, η υπόθεση αυτή θέλει ακόμα πολύ προσοχή. Και υπήρχε και στο παρελθόν, εντάξει.
1: Εγώ να ρωτήσω όμως κάτι. Εγώ θα κάνω σήμερα τον προβοκάτορα, Βασίλη. Η επίθεση σε βάρος του Αφερίδη έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμφανίζεται.
2: Δεν έχει να αποκάνει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
2: Δείτε τώρα επίθεση, ναι. Νομορέ.
1: Εντάξει, στοχοποίηση. Και αυτό του... συμβαίνει, να το βλέπουμε.
2: Και κατά του Αρναούτογλου, ξέρω εγώ.
1: Αυτό ας πούμε έχει συμβεί, γιατί δηλαδή, ο Αφερίδης εκ προημίου τους κατατάσσει στην κατηγορία των δραστών, ή επειδή είπε καλά λόγια για το ελληνικό FBI.
2: Ναι, όχι για τον Χρυσοχοίδη, καλά λόγια. Πολιτική είναι θέση, όταν αρχίζει και λες μπροστά και έχεις τον... Δεν ξέρω, ήταν εκδήλωση, δεν ξέρω και καλά, ήταν μια εκδήλωση κάτι για... Κάτι ήταν της αστυνομίας, γιατί ήταν πρώτη σειρά ο Χρυσοχοίδης.
0: Καλά, λέει φίλος του, είναι και είπε μια καλή κουβέντα, εντάξει.
2: Όχι, δεν πήρε σειρά, πολιτική, υπουργή,
0: δεν είναι πολιτική θέση σειρά. Να πει ότι εντάξει.
2: Πριν ήταν πολιτική εκδήλωση, κάτι ήταν, δεν ξέρω τι ήταν, γιατί είδα η φωτογραφία, η πρώτη σειρά ήταν ο κ. Χρυσοχοίδης και άλλοι στελέχοι, δηλαδή δεν ήταν παράσταση.
0: Τώρα το ψάχνει ο Γκάμπης θα μας πει.
2: Δεν μίλησε σε παράσταση, κάπου μίλησε σε τέτοιο και εντάξει, λογικό είναι ο καθένας. Εντάξει, και στο διαδίκτυο, παιδιά, τώρα ποιος θα υποστηρίξει και ποιος θα κατηγορήσει ποιον.
0: Δεν καλά, εντάξει, η τρέλα του διαδικτύου. Αρχίσαν κάποιοι και τη συνωμοσιολογία ότι είναι προεκλογικές κινήσεις. Βρε, εξήγησα σε κάποιους ότι η πολιτική διαχείριση δεν γίνεται έτσι. Άμα ήθελαν κάποιοι να κάνουν πολιτική διαχείριση, θα το τραβούσαν μακριά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν θα τις βγάζαν τις υποθέσεις. Τώρα την Παρασκευή μάθαμε, λίγο πριν βγούμε από την εκπομπή, ότι γίνανε οι συλλήψεις και μέσα σε τρεις ώρες είχαν γίνει και άλλες συλλήψεις για την Μαρφίν.
1: Μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλη σε ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Ήταν η εκδήλωση στην οποία είχε πάρει μέρος ο Αφερίδης. Πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και είχε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ήταν εκδήλωση του Υπουργείου, οπότε ήταν και ως καλεσμένος τέλος πάντων του κ. Χρυσοχοίδη. Οπότε λογικό ήταν να εκφραστεί έτσι θετικά και για τον οικοδεσπότη που τον κάλεσε.
0: Λοιπόν, όταν σε τραβάμε σε άλλες ατραπούς, έχεις δίκιο μετά και μας λες, γιατί έχει πάει και 18 και πράγματι έχει γίνει καταρχάς, έχει γίνει το σώσε. Βλέπαμε πριν και τον καιρό Γιαννούλη στο Earth News, έχει γίνει το σώσε με τον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες.
2: Δεν μαθαίνεις να πάρω μια σειρά τα πράγματα.
1: Ναι, στα βάλει.
2: Πότε έχει αδειά ο Νίκος.
1: Όχι αυτή, ακόμα, την, εβδομάδα θα, την επόμενη εβδομάδα θα λείψω εγώ, την μεθεπόμενη φεύγει ο Νίκος.
2: Αυτό ήταν μια εβδομάδα.
0: Έλα, εντάξει, θα τα πούμε αυτά. Τα ενίκο μία λοιπόν, μου, έλα.
2: Πάμε. Οπότε θα βρω σειρά. Μπράβο. Να μιλήσω.
1: Τώρα, ό,τι θέλει θα μας πει ο Βασίλης. Πάμε, ρε Βασίλη, δώσε. Πάμε.
0: Κατά το 15 Αύγουστο θα έχεις χρόνο, Βασίλη.
2: Αυτό φοβάμαι. πάμε τη σειρά. Πρωθυπουργός, έτσι, κυριακάτικο μήνυμα με αναφορές στη Μαρτίνα αλλά και στα οικονομικά. Με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και με την σύνοδο του ΝΑΤΟ, έτσι, και τα αποτελέσματά της. Πάει σήμερα, έχει μια εκεί σύμβαση για το υπογραφή σύμβαση για τον κόμβο Σκαραμακά και φέρνει μετά και το Παρίσι εκδηλώσει και όπου έχουν και ένα θέμα στο Παρίσι λόγω πάλι του καύσωνα.
0: Φωτιά μεγάλη στα περίχωρα και στο Φοντένεμπλο.
2: Ναι.
1: Πριν πάει ο πρωθυπουργός, έτσι μετά μην του το χρεώσετε ότι αυτός πάλι είναι που φταίει.
0: Όχι, όταν θα πάει θα σβήσουν.
2: Είναι η γιορτή της Γαλλίας. Ναι, δεν του χρεώνουμε αυτό. Καύσωνες. Και είναι και συνάντηση των προσήμων για την Ουκρανία, τη στήριξη της Ουκρανίας. Τέλος πάντων, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε για το θέμα της μείωσης των τιμών των καυσίμων στα δηληστήρια. Εκεί όπου έχω και εγώ έτσι, και δεν θα διαφωνήσω αυτή τη φορά με την κυρία Διαμαντοπούλου. Και αυτά τα στοιχεία που αντέδρασα μέσα στο Πασό.
0: Γιατί δεν τη βλέπουμε όμως τη μείωση? Αυτό λέγαμε και με τον Μπάμπη στην αρχή της εκπομπής.
2: Δεν θα τη μείωση, περίμενε, θα τις επόμενες μέρες.
0: Δεν θα τη δω.
2: Αλλά η δέσμευση των δύο δηληστηρίων θα κατέβει η τιμή της αμόλυβδης 10 λεπτά και λένε σωστά από το Πασόκ ότι τις προηγούμενες ημέρες έχει ανέβει η τιμή εδώ πέρα στη χώρα μας της αμόλυβδης βενζίνης.
0: Κυρίως του ντίζελ, έχει ανέβει σε πρωτόγνωρα. Δηλαδή ήταν η επιδότηση 10 λεπτά και ξανανέβηκε και 30 τώρα.
2: Ναι, όχι μόνο του ντίζελ, και της αμόλυβδης έχει ανέβει κατά 20 λεπτά από τα δηληστήρια τελευταία εβδομάδα. Τις τιμές δηληστηρίου, ενώ δεν δικαιολογείται από διεθνείς τιμές, αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά. Ενώ στη γειτονική Ιταλία, ας πούμε, λένε από το Πασόκ, μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Δείχνει ακριβώς το πώς γίνονται αυτές, πώς λειτουργούν και πώς δεσμεύονται, ας πούμε, τα δηληστήρια να μειώσουν τιμές τις οποίες έχουν.
1: Μα Βασίλη, είμαστε οι μοναδικοί σε όλο τον κόσμο που η τιμή μειώνεται όταν έχουμε πόλεμο σε εξέλιξη και όταν υπάρχει ερευνητική διαδικασία ανεβαίνουν τιμές στον ουρανό. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι, ανέβηκαν τώρα 97 ναι. πάλι εγώ έχω εδώ. Κοντά στα 2 ευρώ ξαναπήχε. Και δεν έχει, μπήκα χθες να δω διεθνείς τιμές, είναι εκεί. 80 δολάρια το Brent, ξέρω εγώ το βαρέλι, τέλος πάντων δεν έχουν αλλάξει.
0: Μα αυτό τώρα λέγαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής, ότι κατέβηκε κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι όσο ήταν το Φλεβάρι. Και τώρα με το που πήρε πίσω την επιδότηση των 10 λεπτών η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη στον
2: δίζελ. Πάλι και το δίζελ
0: ναι,
2: μιλάς,
0: όχι,
2: αλλά σου
0: επειδή είναι χαρακτηριστικό, αντί να επανέλθει να διορθώσει στα 10 λεπτά, ανέβηκε 30 λεπτά.
1: Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό.
0: Άρα
1: είναι αυτό.
0: Κάτι δεν γίνεται σωστά.
2: Και η αμόλυβδη σου λέω είχε πέσει στο 1,89 και τώρα είναι πάλι 95-96. Δηλαδή έχει ξαναπάρει 7 λεπτά, 8 σε σχέση με τη μείωση, ενώ δεν δικαιολογείται από τις διεθνείς τιμές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό θα το δούμε την αντιπαράθεση στο επόμενο διάστημα, όπως και για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, που είναι επίσης ένα μέτωπο στο οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα έχουμε μειώσει τιμών. Είχαμε πει και πάλι ότι είχαν προηγηθεί αυξήσεις. Ξαναμπήκανε πάνω, οπότε η σταθεροποίηση γίνεται στα υψηλά επίπεδα. Παρίσι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Λέσβο Αλέξης Τσίπρας, συνέντευξη τύπου Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει τις θέσεις για τους συνταξιούχους, οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και προκλήθηκε στη Βουλή την Παρασκευή. Δεν έχουμε μιλήσει από την Παρασκευή μαζί. Μια παράθεση με τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Εκεί, λοιπόν, που έγινε αυτή η συζήτηση για το πόσο είναι η 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη 13η σύνταξη, ναι. Λες και είναι το.
0: Καλά, και εκείνος ο κύριος Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, τόσο καιρό το λέει το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είχε ετοιμάσει κάτι υπολογισμούς και δεν ήταν πρόχειρος να το πει.
2: Μετά υπολογισμούς, Νικό, να το πούμε λίγο απλά. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι 1,7 το κόστος και δεν είναι 2,5 που λέει η κυβέρνηση. Έτσι, 13η σύνταξη.
0: Εγώ θυμάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ έλεγε 850 εκατομμύρια για την 13η σύνταξη και άλλα τόσα το μισθό και πάει ένα 700. Το θυμάμαι κι εγώ. Τι.
2: Ναι, τέλος πάντων, αυτό λέει ότι είναι, η σύνταξη είναι 800 η μία δόση, γιατί θα τα δώσει σε δύο δόσεις, η οποία η μισή καλύπτεται ήδη από τα 300 ευρώ που έχει ανακοινώσει για το Δεκέμβριο η κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ένα κόστος το οποίο έχει ήδη προϋπολογιστεί. Άρα το επιπλέον κόστος, εκεί γίνεται το μπέρδεμα στην κοστολόγηση του μέτρου. Ναι. Ότι η πρώτη δόση που θα είναι η μισή 13η σύνταξη έχει μισό κόστος, γιατί το μισό έχει προϋπολογιστεί.
0: Και εδώ που τα λέμε, ρε παιδί μου, και εκείνος ο κύριος Μητσοτάκης, για να τα λέμε και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν τα δίνει 2 δις τώρα πάλι με το καλοκαίρι, με τα υπερκέρδη των καυσίμων από τους φόρους, φτάνουν και περισσεύουν. Να τα δώσει να σταματήσει η γκρίνια.
2: Είναι ένα λεπτό και ευαίσθητο σημείο. Θυμίζουμε ότι αυτά έχουν καταργηθεί έτσι από το 2011 και οι μισθοί και οι συντάξεις.
0: Ναι,
2: η 13η και η 14η σύνταξη. Λοιπόν, να πάω, δεν θα προλάβω στον. Βέβαια, είχαμε αντιπαράθεση επίσης και επικρίσεις κυβέρνησης, να μην το ξεχάσω και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί βέβαια έχουμε και τα υπόλοιπα, για την υπόθεση του 20χρονου από το Άργος, που τον σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ναι, που έχουν προκληθεί.
0: Εντάξει, τα γνωστά, έχει προκληθεί και εκεί. Έχει
2: προκληθεί. Δεν είναι το γνωστά, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τα γνωστά, οι γνωστές αντιδράσεις.
2: Σφαίρα των αστυνομικών.
0: Τι είναι, ναι. Οι άγνωστες αντιδράσεις, οι γνωστές.
2: Ο ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι περιστατικό σε κακιά στιγμή. Και η Νέα Αριστερά ζήτησε την παρέτηση του κ. Χρυσοχοίδη. Και εδώ πέρα, λοιπόν, έχουμε τις ανακοινώσεις που αρχίζουν να έρχονται για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, αρχίζουν να βγαίνουν οι διαρροές, τέλος πάντων, για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Ωραία, ας τις διαρροές τώρα είναι νωρίς. Πάμε, έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και έχω τραγούδι να σας αφιερώσω. Έλα.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε, είχαμε επεισόδια την Παρασκευή όταν κατέβηκαν να κάνουν πολιτική γραμματεία η αντιπολιτεύση και δεν εκεί πέρα υπήρξε κάποια αντιπαράθεση και μάλιστα καταγγέλθηκε και όλες αυτές από τον Χρήστο Γιαννούλη μεταξύ κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Πουμορδούρο. Το Σάββατο έγινε κεντρική επιτροπή που την αναγνωρίζουν μόνο η εσωκομματική αντιπολίτευση, Πολάκης Παπάς, Γούρου, Ακρίτα, Ξανθόπουλος, όσοι μαζέστηκαν τέλος πάντων εκεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου, λένε ότι πήραν απόφαση και ότι είναι σε ισχύ, δεν την αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι, ότι τέλος πάντων να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα και να μην ισχύσει η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής να κυρωθεί, δηλαδή, που έλεγε ότι στηρίζουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Θα συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι.
0: Έγινε και μια παρέμβαση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά τώρα από την αναπληρώτρια γραμματεία, την κυρία Σαπουνά. Εδώ πέρα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη μάλλον, μπορεί και αύριο, είναι κρίσιμη αυτή η συζήτηση, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η κοινοβουλευτική ομάδα εκλέγει πρόεδρο. Mm. Ο πρόεδρος ανακοινώνει την επιστροφή κάποιου, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Εκεί, επειδή δεν είναι, ακούγεται ότι θα είναι η κυρία Δούρου. Αλλά το ποιος θα είναι, αν θα είναι ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου, γιατί αυτά τα πρόσωπα είναι τα δύο που ενδιαφέρονται, τέλος πάντων ακούγονται ότι ο κύριος Πολάκης το έχει δηλώσει. Θα δούμε αν θα έχουν την ηγεσία και αν θα μπορέσουν να τραβήξουν το καράβι παραπέρα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων, εκτός των προηγούμενων παρετήσεων που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα Καραμέρου Νοκοπούλου. Είπες και εσύ ότι
1: ήταν. Όσο είναι αυτόν σωθείτε.
2: Ορίστε.
1: Όσο είναι αυτόν σωθείτε.
2: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή τα ξεκαθάρισαν τα πράγματα, θα φύγουν όσοι είναι να φύγουν και θα μείνει ένα κόμμα, από ό,τι φαίνεται, υπό την ηγεσία μάλλον του κυρίου Πολάκη ή μπορεί τη κυρία Δούρου σε κάποια προσωρινή φάση. Θα δούμε ίσως κοινοβουλευτική ομάδα κυρία Δούρου και στο κόμμα κύριο Πολάκη, θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ πλέον από αυτούς που ήταν η μειοψηφία, καθώς η πλειοψηφία που ήταν και σημαντική πλειοψηφία, έτσι, η οποία είχε αποφασίσει πριν από λίγες ημέρες τη στήριξη του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, φεύγει. Αποχωρεί, παρετείται, ανεξαρτητοποιείται. Θα δούμε και άλλες βουλευτών και τελεχών τις επόμενες ώρες και μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έλα, αφιερωμένο όλο δικό σας. Πάρτε το. Αφιερωμένο όλο δικό σας, Βασίλη. Εντάξει.
2: Εξαρτάται. Το παίρνω, αλλά περιμένω.
0: Περιμένεις. Λεβεντόπεδο Αρίστο. Μπες στο μαγαζί και κλείστο.
2: Εσύ.
1: Καλό, καλό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα αμερικανικών πλιγμάτων εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο πάνω από 4% και οδεύει πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μπάμπη, βλέπω ότι η Τσιμισκή σιγά σιγά καθαρίζει.
1: Ναι, φίλε, και επιβάλλεται. Δηλαδή, ήταν πρωτόγνωρο αυτό που συνέβη πριν από πόσο, πριν από μισή ώρα ήμασταν.
0: Μα μπήκε μέσα και η Αγγελική Μπρέλου και μας λέει τι γίνεται στην Τσιμισκή, γιατί αυτό το πράγμα.
1: Όχι, τώρα έχει καθαρίσει, έχουν ανέβει οι ταχύτητες. Αυτή που τώρα έχει αρχίσει να δίνει ζητήματα είναι η Εγνατία από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι τουλάχιστον και την Ίωνος Δραγούμη. Για εσάς που κινήσετε προς τα δυτικά, δηλαδή που έχετε κατεύθυνση προς την πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι.
0: Μπάμπη, θα το πω τώρα που το θυμήθηκα και καλά που κάναμε αυτή την κουβέντα. Την Παρασκευή το μεσημέρι ξεκίνησα λοιπόν να φύγω εκτός Θεσσαλονίκης προς δυτικά για την οικογένεια. Λοιπόν, σε όλη τη Βασιλίση Όλγας, στις 2 παρά το μεσημέρι, Μπάμπη, στις 2 παρά το μεσημέρι που γινόταν το Έλα να δεις, σε όλη τη Βασιλίση Όλγας είχε κάθε 50 μέτρα φορτοεκφόρτωση. Έτσι. Και το λέω και ξεκάθαρα.
1: Μεσημεριάτικα.
0: Πού είστε, κύριοι της Τροχέας, και τα πρόστιμα είναι γερά και υπάρχουν υποτίθεται κανονισμοί σε αυτή την πόλη.
1: Τροχέα είναι ή δημοτική αστυνομία?
0: Όλες. 1:30 με 2 το μεσημέρι, κάθε 50 μέτρα στην Όλγας, κάναμε έτσι ζιγ-ζακ. Και το ίδιο πράγμα, ενώ λέμε ότι όλη η τροχέα πάει στην Τσιμισκή, το ίδιο πράγμα εκείνη την ώρα γινόταν και στην Τσιμισκή. Μαρτυρήσαμε για να βγάλουμε την Τσιμισκή. Ήταν συνέχεια σταματημένα, ειδικά όχι από τη Λεωφορολίδα, την άλλη πλευρά, στα αριστερά.
1: Ναι, η Λεωφορολίδα ποτέ δεν έχει φορτοεκφόρτωση.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Δεν έχει, όχι. Καλά. Στην Τσιμισκή τουλάχιστον δεν έχει
0: ποτέ. Στη Θεσσαλονίκη ζούμε. Καλά, στη Θεσσαλονίκη μόνο. Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην Τσιμισκή δεν είχε ποτέ.
0: Μόνο στην Τσιμισκή. Γιατί σε άλλα σημεία. Τέλος πάντων, από αριστερά γινόταν του κουτρούλι ο γάμος. Όποιος ήθελε σταμάταγε. Ένα τροχονόμο δεν είδαμε. Ένα τροχονόμο. Μεσημέρι Παρασκευή, όπου φεύγει και πολλοί κόσμοι προς δυτικά. Τέλος πάντων, εντάξει, ας επανέλθουμε, πάμε λίγο γρήγορα στα πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε και τραγούδια να ακούσουμε, έχουμε και αθλητικά να ακούσουμε. Ο Ανιψιός ομολόγησε.
1: Σήμερα θα επιστρέψει, ο Βλαχόπουλος.
0: Έρχεται, θα τον περιλάβουμε.
1: Α, το πουλάκι μου.
0: Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, μιλώντας για τον κύριο Δημητριάδη.
1: Στην εφημερίδα Δημοκρατία, έτσι. Και στον Ελεύθερο Τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές.
0: Άντε να τα δούνε οι
1: και το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 της Τουρκίας.
0: Λοιπόν, με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ανοίγουν φάκελοι, γράφουν τα νέα και πού διαμορφώνονται οι βάσεις για τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ανοίγουν φάκελοι, γράφουν τα νέα και πού διαμορφώνονται οι βάσεις για τα πανεπιστήμια φυσικά σε 100 σχολές.
1: Η εστία, το αφεντικό, σε εισαγωγικά απειλή με διάσπαση.

0: αυτών, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75 του ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026, εφόπλου όχι λόγχη, αλλά εφόπλου ανάπτυξη, στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων, η χώρα μας.
1: Η καθημερινή. Το παρασκήνιο του παζαριού για τα F-35, που θα κριθεί μάχη του Κογκρέσου. Το τρίγωνο Ουάσιγκτον-Άγκυρας-Μόσχας και ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Οι εξελίξεις φωνάζουν πιο ισχυρό κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, να είναι αδύναμα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν.
0: Πάμε και στην εφημερίδα Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Σέβης Βολουδάκη. Τα μηνύματα ήταν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία με το σήμα της αναρχίας και γκαζάκια στα σπίτια σας, έτσι να τα θυμίζουμε.
1: Μανιφέστο για την Μαρφίν, το πρωτοσέλιδο, χτύπημα, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Μαρφίν και δολοφονία Νέστορα, πώς το ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατική έφτασαν στις συλλήψεις. Και το τρίγωνο της Βερμούδας, φωτογραφία Φάμελου, Τσίπρα, Πολάκη, ο Ικέτης, ο Ηγεμόνας και ο γνωστός αψής των Σφακίων.
0: Δες τώρα, πέρα από τα τρομοκρατικά μηνύματα, είναι ένα σημείο, βέβαια όλα αυτά μέσα έτσι ανακατεύονται, πολύ άσχημα, όχι όμορφα, η αισθητική παρέμβαση, η αισθητική ουσιαστικά ισοπαίδωση πάνω σε... Όμορφα είναι ο κλασικά κτίρια αυτού
1: για...
0: του είδους τα συνθήματα. Βλέπω που... τις φωτογραφίες, ναι, μετά κατά της κυρίας Βολουδάκη και λοιπά.
1: Πάντως, για μένα το πιο σημαντικό από αυτό το στο οποίο αναφέρεσαι, που έχει τη σημασία του, έχει να κάνει ότι λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός αθώου ανθρώπου επανέρχονται κάποιοι ουσιαστικά επικροτώντας τέτοιες πράξεις.
0: Και η εφημερίδα σχολιάζει προαναγγελία νέων επιθέσεων από δρασίδηλους αλληλέγγυους. Κατά τα άλλα, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Αυτά τα βλέπουμε, γιατί τελικά αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, έτσι Μπάμπη, και το λέμε κι εμείς καθημερινά από εδώ, για την ακρίβεια στα πάντα. Λοιπόν, τραγούδι, Τίνα Τάρνερ, που συμμετείχε και στο Live Aid τότε, για το οποίο αναφερθήκαμε,
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: σαν
1: φυσικά,
0: σήμερα.
1: Με μια κοντή φούστα θυμάμαι.
0: Πάντοτε κοντή.
1: Μίνι φούστα.
0: Μίνι, τίποτα δεν έχει μείνει. Πάμε στο τραγούδι.

0: Λοιπόν,
1: κομματάρα, όχι, άσε λοιπόν τώρα. Τραγουδάει την Τάνερ μετά, λοιπόν δεν γίνεται δουλειά. Κομματάρα και φοβερή εκτέλεση.
0: Σ' άρεσε ειδικά αυτό.
1: Φοβερή εκτέλεση.
0: Γιατί κατά τα άλλα ήσουν λίγο αμφίβολο.
1: Φοβερή εκτέλεση. Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Μπράβο.
1: Ακόμα και για εμάς που δεν έχουμε μαλλιά.
0: Χτυπιότανε. Χτυπιότανε.
1: Την άσχημη στο κεφάλι πάνω κάτω.
0: Χτυπιότανε. Θα χτυπιόμαστε όμως τώρα που θα μας φύγει ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, Μπάμπη. Διότι.
1: Αφού ήρθε τώρα.
0: Τώρα ήρθε, αλλά θα μας φύγει γιατί έμαθα ότι και αυτόν ο Τέλης Μιστακίδης τον εξαγοράζει με ένα καταπληκτικό συμβόλαιο. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία όλο αυτόν τον καιρό, Βασίλη. Θα τα ξαναπούμε στους αγώνες της δημοσιογραφίας.
1: Καλώς το να.
2: Νίκο, δεν μπορεί να εξαγοράσει εμένα, Μιστακίδη.
1: Ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερον. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας Μιστακίδης για τον Βλαχόπουλο.
2: Διαπέραν πλάκας τώρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά καλημέρα καταρχάς. Είναι πολλά τα μοντάζ τα οποία έχουν γίνει και αφορούν, ας πούμε, μέχρι και επώνυμους φίλους του Παναθηναϊκού, ότι έγινε αποδεκτή η πρόταση πώλησής τους. Εντάξει, είναι λόγω της υπόθεσης του Οσμάν, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Έκανε πάταγο όμως, έτσι. Δηλαδή η ιστορία, ναι, με τον Οσμάν έκανε μπαμ. Έκανε μπαμ, μεγάλο μπαμ.
2: Και μπαίνει να δούμε αν η υπόθεση του Οσμάν θα επηρεάσει και την υπόθεση του Αγιόπουλου. Έχει σημασία αυτό που σας λέω.
1: Φυσικά, και γι' αυτό αναμένουμε και οι δύο άφωνοι να μας πεις τι ξέρεις για αυτήν την ιστορία, γιατί βλέπουμε ότι και ο Άρης κινείται, μήπως και τελικά μπορέσει να χωθεί.
2: Πρόσεξε, ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον Γιώπουλο σε περίπτωση που έμενε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό περίπου την Άνοιξη. Ο ΠΑΟΚ ακούμπησε πολλά λεφτά στο τραπέζι. Δηλαδή ακουμπάει ένα ποσό το οποίο είναι μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων ευρώ και ταυτόχρονα δίνει ένα συμβόλαιο τριετές έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Γιώπουλο. Ο Άρης είναι δεδομένο ότι όχι θα κάνει, έκανε κίνηση ο Άρης και την έκανε χθες το απόγευμα την κίνηση. Έχει κάνει και τη δική του πρόταση, δεν είναι στα οικονομικά μεγέθη που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με βάση τη δική του αξιολόγηση. Αλλά αυτό το οποίο λέω ότι μπορεί να έχει αλλάξει είναι ότι δεν είμαι τόσο σίγουρος αυτή τη στιγμή ότι ο Γιώπουλος θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα τον δώσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια συνήθως γίνεται αυτό το οποίο θέλει ο παίκτης. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό μέσα από πολλές περιπτώσεις. Όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει από μια ομάδα, φεύγει κιόλας. Αλλά επειδή έγινε πολλή κουβέντα για την πώληση του Οσμάν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, έχω μια αμφιβολία, τουλάχιστον αυτό μου βγαίνει εμένα μέσα από το ρεπορτάζ. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, λέω ότι υπάρχει μια δεύτερη σκέψη στον Παναθηναϊκό, ότι δεν είναι και τόσο, πώς να το πω τώρα, από πλευράς υπεροφημίας θετικό να πουλούνται δύο παίκτες και δεν είναι οι οποιοδήποτε.
1: Να πουλούνται δύο παίκτες στην ίδια ομάδα ή να πουληθούν δύο παίκτες
0: γενικά, να ξεπουλάει ο Παναθηναϊκός.
2: Συνολικά. Αυτό τουλάχιστον μου βγαίνει εμένα από το ρεπορτάζ. Θα εξαρτηθεί, βέβαια, επαναλαμβάνω, και από το τι θα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει τη λογική ότι αν ένας παίκτης θέλει να φύγει από την ομάδα, ας φύγει. Έχει αυτή τη λογική ο Μπράντοβιτς. Περιμένουμε την τελική του απόφαση.
1: Κοίταξε, και αλήθεια τώρα είναι πάντως, Βασίλη μου, ότι με τα χρήματα τα οποία παίζει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ πλέον σε επίπεδο μεταγραφών, κάλλιστα μπορεί να αναπληρώσει το πιο κενό ο Παναθηναϊκός με πολύ μεγάλους παίκτες στη θέση αυτών που φεύγουν.
2: Μην το βλέπεις έτσι. Βλέπετε και τα διαβατήρια. Δεν υπάρχουν πολλά ελληνικά διαβατήρια της ποιότητας του Γιώπουλου. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός ξανά πάει στην περίπτωση του Πουλακίδα, ο οποίος παίζει έχει two-way contract στους Dallas Mavericks και λογικά θα παραμείνει εκεί. Πρέπει να κοιτάξει το διαβατήριο.
1: Σωστό,
2: γιατί
1: σωστό.
2: Παραμένουν οι έξι ξένοι παίκτες στο
0: σπίτι. Πάντως, αυτό το οποίο σίγουρα καταλήγουμε είναι ότι υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση στο ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, δηλαδή,
2: δεν υπάρχει αναστάτωση.
0: Τεκτονικές αλλαγές.
2: Αρχίζει να επικρατεί λογική. Όχι. Αρχίζει να επικρατεί λογική. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα πορτοφόλια.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εσύ μου έλεγες χθες το βράδυ σε κουβέντα μας ότι τα ποσά αυτά είναι.
1: Τα ποσά
0: αυτά είναι παράλογα, ότι είναι υπεραξίες.
1: Συγγνώμη τώρα. μιλάτε τα βράδια μεταξύ σας και εγώ ανυποψίαστος το πρωί νομίζω ότι κάποια πράγματα λέγονται μόνο εδώ στον αέρα της εκπομπής.
0: Κοίταξε,
1: φίλε Βασίλη.
0: Μπαμπή, τον πήρα το Βασίλη σαν καλός ατζέντης για να τον κρατήσω στην εκπομπή μας. Να μην μας φύγει.
1: Φίλε, καταρχήν ο Μιστακίδης παοξίδες παίρνει στην ομάδα, δεν παίρνει άλλος.
2: Παιδιά, αυτό που συνέβαινε, που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν λέω ότι τα ποσά που παίζουν τώρα είναι ρεαλιστικά. Όχι. Τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα από την πραγματική αξία των παικτών. Αλλά για να αλλάξουν οι κανόνες αγοράς πρέπει να συμβεί και αυτό. Δηλαδή, μέχρι πρότινος, όλες οι ομάδες πριν του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μπορούσαν να δώσουν ταβάνι 200.000 ευρώ, ξέρω εγώ, για ετήσιο συμβόλαιο σε έναν Έλληνα παίκτη. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πέραν τους παίκτες και τους δίναν δανεικούς. Τώρα λοιπόν αυτό θα σταματήσει. Από τη στιγμή που ανέβηκαν οι δύο στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ δεν μπορεί να αλλάξει πολύ τα οικονομικά της δεδομένα, αλλά θα υπάρχει ανταγωνισμός. Πλέον θα ξέρει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ότι υπάρχουν και άλλα δύο πρωτοφόγια. Και πιστέψτε με ότι από του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για αυτούς. Γιατί εγώ το ξαναβάζω στην κουβέντα ότι στην Ευρωλίγκα έχουν αποφασίσει τη διεύρυνση των ομάδων, του αριθμού των ομάδων. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ευρωλίγκα.
1: Φυσικά.
0: Βασίλη, ναι, είναι μπασκετική, είναι μεγάλη αγορά. Είναι μεγάλη αγορά. Μία παρέμβαση μόνο σε αυτά που λες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τελικά συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που επίσης είναι ανάμεσα στους υπόπτους τους κατηγορούμενους για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Τώρα με ποια διαδικασία ακριβώς έγινε μέσω Βρετανικών αρχών.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς και αυτή είχε θέσει τον εαυτό τη στη διάθεση των ελληνικών αρχών, θα ερχόταν. Δεν είναι καμιά είδηση ότι την ξετρύπωσε.
0: Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση στην Ελλάδα.
1: Στο μπάσκετ είναι χαμός. Για πες μου, γιατί έλειψε καιρό, μας έρχεσαι τώρα στη φάση των τελευταίων παιχνιδιών για το Μουντιάλ, έτσι. Για το Μουντιάλ.
2: Φάτε τα ορεκτικά μόνοι σας. Στο κυρίως πιάτο παντέρφωνο.
1: Για πες, στο κυρίως πιάτο, για πες.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε...
2: για Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία θα τα πούμε ούτως ή άλλως αύριο.
1: Ναι.
2: Αύριο έχουμε το Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη, το Αργεντινή, ναι. Αγγλία. Το οποίο Αργεντινή, Αγγλία για μένα είναι από τα μεγαλύτερα παιχνίδια.
1: Φίλε, είναι ο ποδοσφαιρικός πόλεμος των Φόκλαντ, αν ναι, θυμάστε ναι, ηλικιακά, ναι. Έτσι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το χέρι του Μαραντόνα, ήταν η αποβολή του Μπέκαμ το 98. Ήταν το γκολ του Κάμπελ στις καθυστερήσεις που είχε ακυρωθεί.
1: Και είναι νομίζω ότι
2: είναι,
1: και, από
2: είναι
1: τις,
2: πολλά, είναι πολλά.
1: Και είναι και από τις λίγες φορές που οι Βρετανοί έχουν κατορθώσει να φτάσουν ένα βήμα πριν τον τελικό παγκοσμίου κυπέλου.
2: Για 12 στα 13 γκολ είναι από Κέιν και Μπέλιγχαμ.
1: Λοιπόν, επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή τα παντελόνια μας τα φοράμε, εγώ θα τολμήσω.
0: Αυτή δεν είναι πολιτικό ορθή κουβέντα, Μπάμπη.
1: Ωραία, τα σορτσάκια μας τα ποδοσφαιρικά τα φοράμε. Λοιπόν, εγώ θα τολμήσω να σας πω ποιο θα είναι το δίδυμο του τελικού. Εγώ θέλω την Αργεντινή να το κατακτήσει, ένα το κρατούμενο, αλλά στον τελικό βλέπω Γαλλία-Αγγλία. Και θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι, ενώ οι Γάλλοι είναι καλύτεροι από τους Βρετανούς, νομίζω ότι είναι η χρονιά της Μεγάλης Βρετανίας να επιστρέψει
0: σοβαρά
1: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Εγώ νομίζω ότι όλοι στοιχηματίζουν για Γαλλία-Αργεντινή τελικό. Αλλά...
1: Όχι, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα περάσουν οι Βρετανοί.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας έκανε μια δήλωση αντίστοιχη του Παραγουανού, λέγοντας ότι η Γαλλία αποτελείται από μη Γάλλους παίκτες.
1: Ναι, και προκάλεσε αντιδράσεις και αυτό.
2: Ναι,
1: okay.
2: Και έχει γίνει ένας χαμός με αυτό. Λοιπόν, θα πούμε αύριο γι' αυτό. Να πούμε επίσης, επειδή λογικά αναλωθήκαμε στο μπάσκετ, ότι απόψε έχει ο Τάχα Άλλη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο Εξτρέμ. Που είχε γλεντήσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ, μάλλον δεν ήταν Μπάμπη.
1: Ναι.
2: Τους είχε γλεντήσει όλη την πλευρά, την αριστερή είχε πάρει.
1: Ο οποίος δεν είναι γνήσιος Άλλη, είναι Τάχα Άλλη, έτσι.
2: Ναι, Τάχα Άλλη, Τάχα μου, Τάχα μου. Καλώς παίξει, εμένα μου είχε αρέσει και το παιχνίδι.
1: Ναι, και εμένα δεν μου είχε αρέσει.
2: Εντάξει,
1: λέω. Εκ του αποτελέσματος, ναι.
2: Καλώς παίξει, εντάξει. Ο Μπαπτής Σάντα Μαρία είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη, ο Γάλλος μέσος, ο οποίος έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο. Η άλλα είναι, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιακουμάκη. Ο Παναθηναϊκός αποκτά τον Βίκτορ Κρίστανσεν από το Δανό, από τη Λέστερ και καλύπτει το συμβόλαιό του 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 23χρονος αριστερός μπακ. Ο Γιάννη Ξίνερ κατέχει το Γουίμπετον για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 4,2 εκατομμύρια δολάρια. θα εισπράξει.
0: Είχε προηγηθεί, έκανε... είχε προηγηθεί ο Σβέρεφ με ένα 0 και έκανε ανατροπή ο Σίνερ.
2: Ναι, ναι, άστρο, Νίκο, κάνε μια ανάλυση τώρα από το τένις. Τώρα έχουμε χίλια πράγματα που είμαστε με το τένις τώρα.
0: Σε παρακαλώ, κοίταξε. Θα σ' αρχίσω στα καρφιά, έτσι στους άσους και δεν θα γλιτώνεις μετά. Γιατί από την καυτή, κοίταξε, πολλοί έχουν γλιτώσει από άλλα, αλλά από την καυτή ρακέτα του Λαδιανού λίγοι γλίτωσαν.
2: Είσαι από αυτούς τους κουραστικούς της παραλίας. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα.
0: Εμείς δεν είμαστε του τάκα, τάκα, κύριε. Εμείς είμαστε του ατάκα και επιτόπου.
1: Πολύ καλό,
0: λοιπόν,
1: πολύ καλό.
0: Προχώρα τώρα, προχώρα.
1: Πολύ καλό, πήρε πότο, ξεκάθαρα.
2: Λοιπόν, λέω απλά ότι Ντόγλου καλύτερη επίδοση της χρονιάς 861 στο Diamond League του Μονακό.
0: Πάλι έκλαιγε όμως, γιατί δεν έσπασε πάλι το ρεκόρ.
2: Εντάξει, εντάξει. Η Μπάρτσα ιτήθηκε, η Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο, δάνειο 210 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσει να κάνει τρεις μεταγραφές, Αντεμέγι, Άλβαρες και Ζωάο Κανσέλο.
0: Εδώ δεν μπορούν να πάρουν άνθρωποι για να πάρουν ένα σπιτάκι δάνειο και η Μπαρτσελόνα δανείζεται για να πάρει τρεις παίκτες. Αυτά είναι κοινωνική αναλγησία, κοινωνική ανισότητα, κοινωνική αδικία, κυρίες και κύριοι.
1: Για να κλείσω, κάποτε
2: γινόταν δάνεια γενικά. Και σε ομάδες γινόταν δάνεια.
1: Και ο Ντιέγκο Φορλάν, αφού είμαστε στο ποδόσφαιρο, αναλαμβάνει την εθνική Ουρουγουάης, έτσι.
0: Επιτέλους. Ο βασιλιάς του
2: θρόνου. Κάτι τελευταίο, ο Ινφαντίνο ανακοίνωσε τη σκέψη του για την αύξηση των ομάδων στο Μουντιάλ σε 64.
1: Έλα,
0: καλά, εντάξει. Τι είναι αυτό τώρα, εντάξει.
2: Θα κάνει 64 οι ομάδες, μπάσκετ και δούμε για την Ελλάδα.
1: Ωραία. Εγώ ξέρετε τι θα σας πω. Να σημειώσουμε σε κυκλάκι τις ομάδες οι οποίες έχουν προχωρήσει και έχουν φτάσει τώρα μέχρι τα ημιτελικά, τους ποδοσφαιριστές στις ομάδες τους πώς θα μπορέσουν να βγάλουν τη χρονιά φέτος.
0: 64, ας γίνει 194, να είναι όλα τα κράτη-έθνη του ΟΗΕ, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Τώρα είμαστε σοβαροί. Σε παρακαλώ, Αγγελική Μπρέλου, μας βάλε μας ένα τραγούδι να τελειώσουμε. Γιατί,
1: για να αποχαιρετήσουμε γιατί πραγματικά... έτσι το Βασίλη.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη, χαρήκαμε πολύ που επέστρεψες.
0: Γεια σου,
1: ρε. Ποιο κομμάτι έχεις δώσει, Νίκο μου?
0: Πάμε. Δεν έχει δώσει. Να. Μας έβαλε κάποιο εδώ πέρα. Όχι, όχι αυτό πάτω να το κρατήσουμε για αύριο. Αυτό εδώ κάτι τζάμπα θα καεί. Βάλε ένα pretty woman.
1: Μου κάνετε σαν κάτι πρόβες που ξεκινάει από τους και παίζει και του λέω όχι, πάμε με το επόμενο και το παίρνει πίσω.
0: Είμαστε πρόβες εδώ. Λοιπόν, pretty woman. Ευχαριστούμε, Αγγελική Μπρέλο. Ευχαριστούμε, Σοφία Σακαλή.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες που συντονιστήκατε και σήμερα με τον 102 για να μας ακούσετε.
0: Ευχαριστούμε το Θεό που μας κράτησε ξύπνιους άλλο ένα τρίωρο.
1: Και καλώ ήρθατε των πραγμάτων. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6. Μην ξεχνάτε, πορτοκαλί συνεγερμό σήμερα Θεσσαλονίκη, Πέλα και Κιλκής. Προσέχετε, μην καούμε από τις φωτιές.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη τρίτη υποπτή για τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το 2010, η οποία είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη τα τελευταία χρόνια ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, η ίδια φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι τρεις κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Τεταμένη για άλλη μια φορά είναι η κατάσταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ενώ την ίδια ώρα το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Ο ιστότοπος ανέφερε ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και στην πόλη Χατζιαμπάντ στα βόρεια. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Και όπως ανακοίνωσε, κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Τη βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Λέων, ο οποίος με ανάρτηση στο X προειδοποίησε ότι οι άνεμοι του πολέμου συνεχίζουν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Σήμερα στις 12.30 αναμένεται να μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι για να συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπίοφ, ενώ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 81 ντρόουνς πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι σήμερα σε ισχύ σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ και στη Χαλκιδική σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν Ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμανθούν από 20 έως και πάνω από 50%, ενώ τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η Εταιρεία Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 11.30 στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος αναμένεται σήμερα αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει η Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στο Διατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παίρνουμε και εμείς σειρά, σκυτάλι από το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε με τη Βούλα Σαΐδη και ξεκινάμε για να τρέξουμε μαζί την επικαιρότητα μέχρι τις 11 στον 102 FM της R3, εδώ που ό,τι συμβαίνει ακούγεται ευθύς αμέσως και έχετε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός συνόρων. Χωρίς την Μαρία Τσακίρη, η οποία έχει την αδειά της, αλλά με την Σοφία Σακαλή στον ήχο, τον Γιώργο τον Δημητρούδη στη μουσική, τη σταθερή σύνθεση της εκπομπής, θα πορευτούμε μαζί για το επόμενο δίωρο με την είδηση της τελευταίας στιγμής να έχει να κάνει με την σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης που κατηγορείται για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν το 2010. Οι Βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι ελληνικές αστυνομικές αρχές, το τμήμα δίωξης δηλαδή ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενημερώθηκαν για τη σύλληψή της. Πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου η 46χρονη διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία περίπου 6-7 χρόνια. Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν έμαθε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση, επικοινώνησε με τις αρχές στην Ελλάδα, εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην πατρίδα μας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να παραστήσει οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία κρινόταν αναγκαία. Έχουμε επίσης στο Ιράν την κλιμάκωση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον κόλπο μετά το νέο κύμα των αμερικανικών επιθέσεων, καθώς είχαν προηγηθεί τα χτυπήματα από το Ιράν. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές, οι ΗΠΑ και το Ιράν, να συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα φαίνεται πως παραμένουν υψηλοί οι τόνοι παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει 13 Ιουλίου, με όλα τα κόμματα να βρίσκονται επιποδός και να διαβάζουν, να αξιολογούν τις δημοσκοπήσεις. Μία τελευταία ήταν της GPO, η οποία δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 29,3%, δεύτερη η Ελλάς με 16,6%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται το εσωκομματικό μέτωπο, εκεί όπου μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να εκλεγεί ο νέος ή η νέα πρόεδρος που θα διαδεχθεί τον Σοκράτη Φάμελο. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τους 400 που στελεχώνουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και με αυτές τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική αναπνοή για να αρχίζουμε να ανοίγουμε σιγά σιγά τον κύκλο των συνεντεύξεων.

0: Καλημερίζω την κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγο, ειδική σε θέματα ασφάλειας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Αλβανού, καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Μιλήσαμε την προηγούμενη, πριν από τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν άλλα τα δεδομένα, τόσο για την υπόθεση των τριπλών χτυπημάτων σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την Παρασκευή αλλάζουν τα δεδομένα. Έχουμε συλλήψεις για τη μία υπόθεση, έχουμε όμως και συλλήψεις για την υπόθεση για τον εμπρισμό της Μαρφίνης. Σε μία ημέρα η οποία φαινότανε, η Παρασκευή τουλάχιστον έτσι όπως εξελίχθηκε, ότι διαμορφώνονται πλέον νέα δεδομένα γύρω από δύο πολύκροτες υποθέσεις. Και αυτό το οποίο απομένει να δούμε, κυρία Αλβανού, στην ουσία είναι την επόμενη μέρα. Είναι, αν θέλετε, το μήνυμα ότι η πολιτεία δεν ξεχνά την τρομοκρατία και το κακό το οποίο προκαλεί.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα και, αν θέλετε, πέρα από την πορεία των υποθέσεων, γιατί δεν μπορώ σαφέστατα να πάρω θέση και να εκτιμήσω το αποδεικτικό υλικό, αυτή είναι η δουλειά των δικαστηρίων, όμως σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία επιμένει και ερευνά και προσπαθεί να πετύχει την εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και ειδικά όσο το κάνει μέσα στο χρονικό πλαίσιο που δίνει ο νόμος, προσπαθώντας ακριβώς να το εξαντλήσει και να έχουμε τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε όμως κάτι το οποίο συνηθίζω να το λέω όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και δίκες, είναι ότι δεν μπορεί να εξαντλούμε την προσπάθεια κατά της τρομοκρατίας μόνο με αστυνομικά μέτρα ή με την απάντηση της ποινικής δικαιοσύνης. Χρειάζεται να δούμε και όλο αυτό το στάδιο πριν την τρομοκρατική ενέργεια, προσπαθώντας να μειώσουμε τη δεξαμενή αυτών που στρατολογούνται σε τέτοιες οργανώσεις.
0: Άρα αυτό είναι. Αυτή είναι η βάση στην ουσία πάνω στην οποία θα δρομολογηθεί, θα στηθεί ολόκληρη η υπόθεση, έτσι.
1: Δεν έχουμε επενδύσει σε αυτό το δεύτερο κομμάτι το οποίο ανέφερε. Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για τις υποθέσεις τις οποίες θα τις κρίνει η δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πάρω θέση. Έχουμε μία υπόθεση από τη μία πλευρά στην οποία έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος θέλει τη δικαιοσύνη. Κάθε χέφρον θεωρώ Έλληνας πολίτης θέλει τη δικαιοσύνη σε αυτή, να αποδοθεί η δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση. Με ό,τι όμως δυσκολίες υπάρχουν ακριβώς όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Από την άλλη έχουμε την πιο πρόσφατη υπόθεση που θέλουμε να δούμε αν τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί είναι και πάλι ένοχοι. Όλο αυτό όμως είναι ένα πλαίσιο το οποίο αφορά τη διαχείριση των μεμονωμένων αυτών περιστατικών, με την έννοια ότι δεν εξαντλείται το φαινόμενο εκεί. Μπορεί κάλλιστα δυστυχώς να έχουμε και άλλες επιθέσεις από άλλα σχήματα, από άλλες ομάδες, από άλλους πυρήνες. Άρα μαζί, σαφέστατα δεν υποτιμώ την αξία της αστυνομικής διάστασης, αλλά μαζί με αυτή χρειάζεται να δουλέψουμε λίγο το στάδιο της γέννησης του τρομοκράτη, που εκεί δεν έχουμε επενδύσει όπως άλλες χώρες στο εξωτερικό.
0: Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία τα οποία γεννούν την τρομοκρατία, ποια είναι η αφορμή, ποιο είναι το σημείο μηδέν αν θέλετε?
1: Είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή. Αν μπορούσε κάποιος να απαντήσει στο γιατί κάποιος γίνεται τρομοκράτης ή γιατί κάποιος γίνεται εγκληματίας, θα μου επιτρέψετε να πω θα το λατρεύαμε στο τέμπλο. Η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει τέτοιες απόλυτες απαντήσεις όσον αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όμως έχουμε φωτίσει και έχουμε χαρτογραφήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένες συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό μιλάμε για την πορεία της ριζοσπαστικοποίησης και έτσι όπως εμφανίζεται το φαινόμενο αυτού του τύπου της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε να την κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί ανάλογα με την τυπολογία αλλάζουν και συνθήκες που επηρεάζουν και συνθήκες στις οποίες μπορούμε να δουλέψουμε. Το φαινόμενο όπως φαίνεται στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει μια προηγούμενη έντονη κοινωνικοποίηση μέσα σε ομάδες στις οποίες η ιδεολογία της βίας, η αποδοχή της βίας προωθείται, γιγαντώνεται και εμπνέει τη δράση. Λοιπόν, όταν μιλάμε για πρόληψη ριζοσπαστικοποίησης, μιλάμε για προγράμματα, μιλάμε για συμμετοχή διάφορων φορέων και της ίδιας της κοινωνίας, ούτως ώστε να αποδομείται αυτή η λογική της βίας, αλλά και η ρητορική της βίας που κρύβεται από πίσω και διαμορφώνει αυτή την ιδεολογία. Δεν έχουμε κάνει βήματα εκεί. Δεν έχουμε κάνει βήματα με προγράμματα απόριζοσπαστικοποίησης ή αν θέλετε απεμπλοκής μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα. Γιατί αρκετές φορές το στάδιο της, αν θέλετε, εμπλοκής, ενεργού εμπλοκής στην τρομοκρατία, έχει πιο πριν άλλα στάδια, πολλές φορές και ποινικής όσμωσης μέσα στις φυλακές. Άρα και εκεί δεν έχει γίνει δουλειά την οποία τη βλέπουμε στο εξωτερικό.
0: Άρα αναφέρεστε στα ευήκοα ΟΤΑΣ, αυτούς οι οποίοι θέλουν να ακούσουν τη ρητορική, αποδέχονται αυτή τη ρητορική και μετατρέπουν σε πράξεις στην ουσία, στην πόλωση.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, επειδή μιλάμε για νεαρές ηλικίες, πολλές φορές η παρέα στην οποία κάποιος θα μπλέξει, και χρησιμοποιώ τον όρο θα μπλέξει γιατί προφανώς μιλάμε για μορφές κοινωνικοποίησης, παρέας και ομάδες οι οποίες έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πολλές φορές κάποιος βρίσκεται σε μια τέτοια ομάδα, δεν θα πω από συγκυρία. Για να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη τύχη. Κάποιος φίλος στο πανεπιστήμιο, κάποιος γνωστός, κάποιος συναισθηματικός δεσμός που σε φέρνει σε επαφή. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία να βοηθήσουν ένα άτομο να αντισταθεί σε συγκεκριμένες ιδεολογίες, ρητορική στην οποία βομβαρδίζεται, όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο εύκολο να ριζοσπαστικοποιηθεί. Είναι γενικότερα ένα ζήτημα, επειδή είπατε τα ευήκοα ΟΤΑ, οι συνθήκες πολλές φορές τα δημιουργούν. Σκοπός λοιπόν μιας πολιτικής και μιας στρατηγικής πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης είναι να βοηθήσουμε τους ώστε ακόμα κι αν εκτεθεί κάποιος σε αυτή τη ρητορική να μπορεί να έχει αντιστάσεις ή να αποδομηθεί το μήνυμά της. Και νομίζω ότι εκεί αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε, γιατί σε κάθε περίπτωση, χωρίς να θέλω να πω ότι πρέπει να αντιγράφουμε πάντα ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι όλες οι χώρες στο εξωτερικό έχουν τέτοια προγράμματα και μάλιστα χώρες που έχουν λιγότερο πρόβλημα με την τρομοκρατία, αν θέλετε, στατιστικά από την εμείς.
0: Κύριε Λαβανού, επειδή αναφερθήκατε στις συνθήκες, από την Παρασκευή έως σήμερα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς έφτασαν οι ελληνικές αρχές σε δύο συλλήψεις και σε μία τρίτη που έχει γίνει στην Μεγάλη Βρετανία για την υπόθεση της Μαρφίν. Και υπάρχει μία μεγάλη αμφισβήτηση, σκεπτικισμός, μία καχυποψία για το ότι μιλούμε για συλλήψεις οι οποίες έγιναν 16 χρόνια μετά.
1: Πάντα, λίγο το σχόλιο σας. Υπάρχει μια δυσκολία δικονομική και πρακτική όσον αφορά τις λεγόμενες cold cases, έτσι τις ονομάζουμε στην εγκληματολογία, τις υποθέσεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα πριν από πολύ καιρό και συνεχίζεται η έρευνα, αρχίζει, τελειώνει, ξαναρχίζει λόγω συγκεκριμένων δυσκολιών και όταν υπάρχει πέρας χρόνου. Θα εκτιμήσει το υλικό η δικαστική αρχή. Νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι εδώ παραπάνω, γιατί έχουμε και προηγούμενο με την υπόθεση συγκεκριμένη και νομίζω ότι και ο σεβασμός και προς τα θύματα τα οποία θέλουν την εξεχνίαση, θέλουν τη δικαιοσύνη και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει εδώ και ένα συναισθηματικό κόστος κάθε φορά, μια ελπίδα η οποία εάν δεν είμαστε προσεκτικοί διαψεύδεται και όπως καταλαβαίνετε εντείνει τον πόνο. Θέλω να είμαι λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτική. Η δικαιοσύνη θα κρίνει.
0: Ναι, προφανώς και οι αποτυχίες του παρελθόντος δεν μπορούν να οδηγούν στο μηδενισμό, αλλά το ερώτημα το οποίο απασχολεί έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί να είναι καλά δεμένη μια δικογραφία.
1: Θα το κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προκλήσεις και δυσκολίες. Εγώ έχω αναφερθεί σε αυτό και όσον αφορά και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι ασχολούμαστε με το digital forensics, καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχει το λεγόμενο hallucination effect, δηλαδή όσο υπάρχει επεξεργασία για το καθάρισμα εντός εισαγωγικών της εικόνας, που σημαίνει προς τα αφαίρεση pixel, τόσο φεύγουμε μακριά από την πραγματική, ή μπορεί να φεύγουμε μακριά από την πραγματική απεικόνηση. Υπάρχει το πρόβλημα του λεγόμενου black box τεχνητική νοημοσύνη, δηλαδή ότι δεν έχουμε τη διαφάνεια στα διάφορα στάδια επεξεργασίας, κάτι το οποίο διεθνώς στα δικαστήρια, γιατί κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ακριβώς που έχουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπουμε ότι και τα δικαστήρια στο εξωτερικό αναφέρω σαν παράδειγμα πάντα την απόφαση State vs. Πάλοκα στις ΗΠΑ. Δείχνουν ότι υπάρχουν ορισμένα στάνταρ, ότι τα δικαστήρια είναι προσεκτικά στην αποδοχή τέτοιου υλικού. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς έχει λάβει χώρα η όλη διαδικασία, τι στοιχεία υπάρχουν, πόσο μπορούν να σταθούν δικαστηριακά. Θεωρώ ότι όλοι, όπως είπα, ελπίζουμε να υπάρχει αυτή τη φορά μια δεμένη δικογραφία όντως και να οδηγηθούμε στην αποδοχή της, στην απονομή της δικαιοσύνης. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω εδώ, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Νεοτρομοκρατία υπάρχει στην Ελλάδα, κυρία Αλβανού.
1: Νεοτρομοκρατία είπατε.
0: Ναι, νεοτρομοκρατία. Δηλαδή μια νέα γενιά στην ουσία τρομοκρατών, όπως την είχαμε μάθει, όπως τους είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Λοιπόν, ηλικιακά και μόνο δεν γίνεται, πάντα έχεις νεότερη γενιά, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι Highlander, ούτε οι τρομοκράτες δεν είναι υπεράνθρωποι, άρα αλλάζουν οι γενναίες. Επιχειρησιακά είμαστε αρκετά, εξακολουθούμε να είμαστε στην Ελλάδα σε αρκετά συμβατικά πλαίσια που μοιάζουν με το παρελθόν. Τώρα αλλαγές έχουμε σε σχέση με δομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή παλαιότερα η δομή, η ιεραρχία, είχαμε μεγαλύτερες οργανώσεις με μεγάλη διάρκεια χρόνου. Τώρα φαίνεται να έχουμε μικρά σέλς, μικρούς πυρήνες, μικρότερες ομάδες. Ο ερασιτεχνισμός εντός ή εκτός εισαγωγικών, ο επιχειρησιακός, δεν αλλάζει την επικινδυνότητα των πράξεων. Είμαι λίγο προσεκτική στο να πω νεοτρομοκρατία, γιατί αν θυμάστε με το που εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη, υπήρξε το μήνυμα ότι τελειώσαμε με την τρομοκρατία και μετά κάθε φορά που είχαμε κάποια οργάνωση, κάποια ομάδα, λέγαμε η νέα σελίδα. Αυτή η νέα σελίδα έχουν περάσει 20 χρόνια.
0: Ναι. Εκείνο όμως το ερώτημα το οποίο τίθεται, αν το υπόβαθρο είναι ιδεολογικό ή κυρίως έχει να κάνει με την εγκληματική διάσταση.
1: Η τρομοκρατία είναι εγκληματική βία. Αυτό δεν είναι. Εδώ υπάρχει και λίγο μία σύγχυση. Αν δούμε το 187α, δηλαδή την τρομοκρατική οργάνωση, σε σχέση με το 187, αν δούμε δηλαδή ουσιαστικά την διαφορά εγκληματικής οργάνωσης με την τρομοκρατία, έχουμε τη διαφορά στο τι θέλει να πετύχει, στο σκοπό, στη δημιουργία φόβου, στην άσκηση πίεσης προς μια κυβέρνηση, διεθνή οργάνωση. Δεν πάβει να είναι εγκληματική ενέργεια η τρομοκρατία. Το ιδεολογικό κομμάτι θα πρέπει να το δούμε απλά ως την έννοια της μορφής πολιτικής πίεσης. Τώρα, ερευνητικά, γιατί αυτή η ερώτηση γίνεται πάντα και είναι και κάτι το οποίο το συζητάμε, αν θέλετε, και σε συνέδρια και σε expert meetings, το κατά πόσον τα άτομα πιστεύουν όντως την ιδεολογία την οποία κηρύττουν. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να σας την απαντήσω. Αυτό το οποίο ξέρω και είναι σαφές είναι ότι μιλάμε για εγκληματική δράση, ότι κάποιος είτε σκοπό έχει το χρήμα, όπως θα ήταν σε μια άλλη εγκληματικού τύπου ενέργεια, είτε έχει δηλωμένο, και το τονίζω, δηλώνει έτσι ότι ο σκοπός είναι ιδεολογικός, εμένα με ενδιαφέρει αν ασκεί βία και αν αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Άρα και στη δεύτερη περίπτωση σαφέστατα είναι εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορούμε να δίνουμε άφεση στη βία και να λέμε ότι κάποιος έχει ιδεολογικό σκοπό, άρα μπορεί να σκοτώνει. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα σε μια δημοκρατία. Και αν κάποιος διαφωνεί με την πολιτική δράση κάποιων ανθρώπων, ας μην τους ψηφίζει. Δεν έχει δικαίωμα να τους σκοτώνει. Και εδώ θα μου επιτρέψει να τονίσω και κάτι, επειδή ακούω πολλές φορές ότι μια τρομοκρατική ενέργεια στόχευσε σε ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική. Μα και ένας πολιτικός στόχος. Δηλαδή, ακόμα και αν χτυπήσει ένας τρομοκράτης έναν πολιτικό, πάλι αυτός είναι ο πολιτικός. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Κάθε φορά που υπάρχει στοχοποίηση, στοχοποιείται ένας αθώος άνθρωπος. Γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία, εάν τον πολιτικό δεν τον θέλεις, απλά δεν το ψηφίζεις. Δεν έχεις δικαίωμα να ασκήσεις βία εναντίον του.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμά σας, κύριε Αλβανού.
1: Ξεκάθαρο σε μένα είναι, αλλά δυστυχώς ξέρετε, επειδή παρακολουθούμε τα social media όλοι. Και είναι και λίγο βαρόμετρο, θα μου επιτρέψετε να πω, της κοινής γνώμης. Εγώ τρομάζω με αυτά που διαβάζω.
0: Και η ευκολία με την οποία γράφονται.
1: Ναι, η ευκολία με την οποία γράφονται. Η ευκολία με την οποία, επειδή δεν συμφωνείς με κάποιον πολιτικά, του εύχεσαι τον θάνατο. Θα μου πείτε τώρα, από το να ευχηθείς τον θάνατο μέχρι να είσαι ο ίδιος το χέρι το οποίο θα το φέρει, έχει απόσταση. Ναι, έχει απόσταση, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα.
0: Και είναι και το πρόσφατο απόλυση. Παράδειγμα με την κυρία Βολουδάκη. Με τα συνθήματα.
1: Που εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι μόνο ένα κλίμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και έχοντας και δεδομένα και τις πρόσφατες επίθεσεις στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνεται πολύ σοβαρά και ως απειλή, έτσι, σαν, ως προειδοποίηση. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά σε μια ευνομούμενη πολιτεία, οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση και αν έχει κάποιος.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλβάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήταν η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδική σε θέματα ασφάλειας. Συζητήσαμε για τις τελευταίες εξελίξεις με τις συλλήψεις που είχαμε για την επίθεση, την τριπλή επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές του μήνα, στις συλλήψεις της Παρασκευής, αλλά και στη σημερινή σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ακολουθεί η Βούλα Σαΐτη με τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να δούμε τι γίνεται με τις εκτόσεις, καθότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε Αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο πάνω από 4% και οδεύει πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σέιχ Σου και σε δασικές περιοχές Κασάνδρας και Σιθωνίας. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Στην αρένα των Θερινών εκτόσεων ρίχνεται η αγορά της Θεσσαλονίκης και θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Οι εκτόσεις ξεκινούν από σήμερα, θα διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, για να δούμε και την οπτική της αγοράς, η οποία, κύριε Φιλιππίδη, έχω την εντύπωση ότι μπαίνει στην περίοδο την εκπτωτική με συγκρατημένες προσδοκίες, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να ανοίξει τα φτερά της η αγορά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δυστυχώς περάσαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα από τις αρχές του χρόνου και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι η ταλαιπωρία της αγοράς προϊόντα δεύτερης ανάγκης ξεκινάει εδώ και χρόνια. Οι προσδοκίες είναι χαμηλά λόγω του γεγονότος ότι δεν φτάνει το εισόδημα του καταναλωτή για να φτάσει και στα προϊόντα δεύτερης ανάγκης. Θεωρείται πια πολυτέλεια το να έχεις τη δυνατότητα να αγοράζεις ρούχα, παπούτσια ή είδη δεύτερης ανάγκης. Και ο κόσμος έχει στραφεί καθαρά στα προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο, η βενζίνη και όλα αυτά. Αυτή είναι η πρόοδος της εποχής μας και δυστυχώς δεν έχουμε τις καλύτερες των προσδοκιών στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πάντως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια με πολύ χαμηλές τιμές από ό,τι θα είδατε στην αγορά και από ό,τι είδατε στις βιτρίνες των καταστημάτων, με μεγάλες εκτόσεις. Μήπως και μπορέσουμε να φτάσουμε στη τσέπη του καταναλωτή.
0: Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται, κύριε Πρόεδρε, είναι κατά πόσο μπορείτε κι εσείς να κατεβάσετε ακόμα περισσότερο τις τιμές.
1: Τσέπη του καταναλωτή.
0: Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται, κύριε Πρόεδρε, είναι κατά πόσο μπορείτε κι εσείς να κατεβάσετε ακόμα περισσότερο τις τιμές, ώστε να ξεπαγώσουν και αυτές.

0: η υπόθεση και όλα τα είδη δεύτερης ανάγκης κάνουν μια τεράστια προσπάθεια όλη τη διάρκεια της κρίσης, πολλά χρόνια, και λειτουργούν με εκπτώσεις προσφορές σχεδόν όλο τον χρόνο σε σημείο παρεξήγησης. Λοιπόν, δέστε τώρα ποια είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αντί να κυνηγάμε αυτούς οι οποίες χροκερδούν, κλέβουν τον κόσμο, κλέβουν την τσέπη του καταναλωτή, ρωτάμε εμάς οι οποίοι κάνουμε εκπτώσεις 40, 50, 60% εάν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Παραπάνω δεν υπάρχει. Γιατί και εμείς κάπως τα αγοράζουμε τα προϊόντα, δεν τα κλέβουμε. Αγοράζουμε τα προϊόντα και προσπαθούμε να τα πουλήσουμε παίρνοντας έστω τα χρήματά μας πίσω για να μπορέσουμε να ανακυκλώσουμε ξανά την επόμενη περίοδο με καινούργια προϊόντα την αγορά τις αγορές του μαγαζιού. Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Η αγορά των προϊόντων δεύτερης ανάγκης βρίσκεται στο απόλυτο μηδέν σχεδόν. Γι' αυτό βλέπετε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα να κλείνουν τα μαγαζιά το ένα πίσω από το άλλο. Δεν κλείνουν επειδή χορτάσαν χρήματα, δεν κλείνουν επειδή βαρέθηκαν να εισπράττουν, κλείνουν γιατί δυστυχώς δεν τα βγάζουν πέρα. Γιατί δυστυχώς καθημερινά χρεώνονται. Δεν θα δείτε και τα χρέη μας στα δημόσια ταμεία, κατά πόσο αυξήθηκαν τα χρέη μας στα ασφαλιστικά ταμεία, κατά πόσο αυξήθηκαν, θα καταλάβετε ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, τουλάχιστον για μας.
1: Οι εκπτώσεις σε τι ποσοστό μπορούν να κινηθούν φέτος? Δηλαδή μπορεί να ξεπεράσουν και το 50%, γιατί φαντάζομαι από ένα σημείο και μετά μπαίνει στη συζήτηση και η αλλαγή της βιτρίνας.
0: Κοιτάξτε να σου πω, οι εκπτώσεις ξεκινάνε όπως το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ξεκινάνε με τεράστια ποσοστά. Το 40 και 50% είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Δεν είναι, φτάνει στα όρια της αγοράς του προϊόντος, δηλαδή στα όρια του κόστους.
1: Ναι, αλλά δεν ισχύει όμως για όλα τα προϊόντα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, μπορεί να έχει έξω ένας καταστηματάρχης μία ετικέτα που να λέει εκπτώσεις 50%, αλλά μέσα στα προϊόντα αυτό το 50% να μην αφορά το σύνολο των προϊόντων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, ανάλογα πώς το προσδιορίζει ο καταστηματάρχης. Μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, 50% για κάποια χι προϊόντα. Γι' αυτό συνήθως βάζουν έως 50%. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά μέσα έχει προϊόντα τα οποία τα πουλάει 50%. Πολλοί εκ των καταστηματαρχών τα έχουν όλα 50%. Άλλοι τα έχουν λιγότερα στο 50%, άλλα έχουν στο 60%, άλλα έχουν στο 40%, άλλα στο 30% κλπ. Είναι ανάλογα με τις ανάγκες του καταστηματάρχη. Προσπαθεί να ρευστοποιήσει, προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά χρήμα για να μπορέσει να πάει στον προμηθευτή του να ξαναπάρει καινούργια προϊόντα για να τα βάλει στην επόμενη σεζόν.
1: Ναι. Τώρα,
0: ανάλογα τι ανάγκες έχει ο καθένας. Και οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες πλέον. Δεν είναι ανάγκες, ξέρω εγώ, λίγες και πρέπει να τις μετρήσει και να τις βάλει. Είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν ξέρω πού να αρχίσει και πού να τελειώσει.
1: Για να δούμε λίγο και τα οικονομικά για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς του 2026. Πώς είναι τα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων?
0: Κάτω από το ποσοστό το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή, ότι δίνουν η ένδυση και η υπόθεση είναι στο συν 2 κλπ. Καταρχάς η αγορά της ένδυσης της υπόθεσης είναι στο 25-30% μείον. Και δεν είναι η πρώτη χρονιά που γράφει μείον. Εδώ και χρόνια γράφει μείον. Πόσο θα αντέξει? Εάν θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα δείτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες χρωστάνε στο ΙΚΑ, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στο προσωπικό του ασφαλιστικό ταμείο, τον πρώην ΟΑΕΛ, δηλαδή στον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, θα δείτε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν βάλει τα σπίτια τους εν έχειρο για να πάρουν κάποιο δάνειο, τα οποία δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν και είναι στα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η κοινωνία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Και όπως λέει, σημειώνει και η φίλη μας, η ακροάτρια, η ΣΥΑ, κύριε Πρόεδρε, τα εμπορικά καταστήματα χτυπιούνται και από τα ιντερνετικά, τα οποία δεν έχουν φυσικά τα έξοδα των φυσικών καταστημάτων, ενίκιο και προελέγοντος.
0: Ναι. Δεν χτυπιούνται μόνο αυτά. Χτυπιούνται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Σας μιλάω για την ένταση, την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Την ξέρω, μάλλον θα τη δείτε και κατά κόρον στην αγορά. Δηλαδή, τα περισσότερα μαγαζιά είναι στην ένταση, την υπόθεση στους δρόμους επάνω.

0: περισσότερα μαγαζιά σε αυτό και είναι και τα περισσότερα μέλη μας. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πρώτον είναι τα ιντερνετικά μαγαζιά. Οι πλατφόρμες, οι οποίες πλατφόρμες έρχονται από την άκρη της γης. Με αμφιβόλου προϊόντες, μάλλον ποιότητες προϊόντες καμιά φορά. Χωρίς έξοδα. Τώρα βάλανε, ανακάλυψαν ότι με 3 ευρώ στα μικροδέματα μπορεί να αναχαιτήσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Κατά την άποψή μου φυσικά δεν θα κάνουν τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και είναι ευρωπαϊκό το μέτρο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι τα μεταχειρισμένα. Τα οποία μεταχειρισμένα εδώ και χρόνια λειτουργούν στις λαϊκές αγορές κατά κόρον. Και κατά παράβαση του νόμου των λαϊκών αγορών, κατά την άποψή μου, γιατί οι λαϊκές αγορές ξεκίνησαν την περίοδο του 60 για να βοηθήσουν την ελληνική παραγωγή και για να πάρει ο κόσμος φθηνά προϊόντα. Λοιπόν, ποια είναι η ελληνική παραγωγή στα μεταχειρισμένα τα ρούχα? Ποιος έκανε έλεγχο στα μεταχειρισμένα τα ρούχα που έρχονται από το εξωτερικό, αν τηρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές, αν έχουν περάσει κλίβανο, για να μην κουβαλήσουμε αρρώστιες, για να μην κουβαλήσουμε 1000 πράγματα? Κανένας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει και μια φροντίδα από το κράτος, τουλάχιστον στα θέματα αυτά, για να μπορέσει να επιβιώσει μια επιχείρηση. Αυτά δεν υπάρχουν.
1: Κύριε Φιλιππίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Κάναμε την κουβέντα μας για την έναρξη των εκπτώσεων. Όπως ακούσατε, είναι 25% μειωμένος ο τζίρος των καταστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Και περιμένει και η αγορά να δει πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι πως αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν από σήμερα να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις. Εκτός όμως από τις βόλτες, καλό είναι να γεμίσει και το ταμείο, γιατί εκεί γίνεται στο τέλος ο απολογισμός της ημέρας για κάθε επιχείρηση.

0: Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα έχουμε την ενότητα της Cinefil Δευτέρας και είναι μαζί μας ο Αλέξης Δερμετζόγλου, άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον ελληνικό αλλά και τον ξένο κινηματογράφο. Αλέξη, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έλεγα μάθηκε την ημέρα με τα καλά λόγια. Ήθελα να πω ότι σήμερα η ταινία που παίζουμε στις 9 ακριβώς στον Απόλλωνα Cinefil Δευτέρας και κατά 2 ώρες και 10 λεπτά, το οποίο σοβάζει την Virginia Woolf, καταρχάς έχει ένα τίτλο έτσι εμβληματικό. Και κανένας δεν ξέρει σινεμά, αυτό το έχει ακούσει. Ότι προβάλλουμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για τα 60 χρόνια, συντηρητικό αυτό, τα 60 χρόνια από την πρώτη προβολή του 1966, και είναι στην ιστορία του κινηματογράφου η αμερικανική ταινία που προτάθηκε για Όσκαρ σε όλες τις κατηγορίες. Τότε υπήρχαν 13 κατηγορίες, προτάθηκε για 13 Όσκαρ. Ρεκόρ. Επίσης πήρε τα 5 από αυτά και επίσης είναι κάτι παράξενο. Ο σκηνοθέτης ο Μάικ Νίκολς με την πρώτη του κιόλα ταινία έκανε τέτοιο φοβερό φιλμ όπου το ζωή ζευγάρι Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ελίζα Τέιλορ είναι εκπληκτικό αυτό που κάνουν που ήταν τότε πολύ αγαπημένοι παίζουν τους ρόλους δύο αλκοολικών συζύγων που μαλώνουν από το πρωί ως το βράδυ και φωνάζουν και ένα ζευγάρι καθηγητών και γίνεται αυτό και αυτό το ίδιο. Η ταινία είναι μυθική σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο γιατί βασίζεται σε ένα θεατρικό έργο του Έντουαρντ Άλμπι, το οποίο έχει αγαπηθεί πολύ και παίχθηκε και εδώ και στη Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί μέσα από αυτές τις συγκρούσεις που γίνονται με ένα εκπληκτικό αισθητικό τρόπο, μια ας πούμε φωτογραφία που σε τυλίγει ένα βράδυ σε ένα σπίτι στην εξοχή, είναι μια ταινία η οποία σε τυλίγει με ένα μυστήριο. Δηλαδή σιγά σιγά μας βλέπεις ότι αυτός ο ρεαλισμός του των βρυσιών, του αλκοόλ, το να πίνουν τα ποτά του, να συγκρούνται και τα λοιπά, ένα δύο ξέρω εγώ, είναι τέσσερις και κάνουν διάδεση ας πούμε κατά κάποιο διάδεση ζητήσεων και συγκρούσεων. Στο τέλος ακυρώνει τι είναι τη μυθοπλασιακή, γίνεται μια ταινία του φανταστικού που δεν ξέρεις τι είναι η πραγματικότητα και τι αλήθεια, ειδικά μόλις όταν μπαίνει στην ιστορία και ένας 16χρονος νέος ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ και πουθενά. Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ ρόλων, γι' αυτό σήμερα προσκαλώ όλους τους συνεφείς της πόλης να δουν για τα 60 χρόνια του που έχει χρόνια να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη και αυτό το μυθικό φιλμ. Περνάς υπέροχα και θα έλεγα ότι κάμια δεκαριά χρόνια μετά ο μεγάλος Μπέργκμαν γύρισε τις σκηνές από ένα γάμο για να μας δείξει τελικά πώς είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι από την αγάπη του αρχίζει και μισχέται συγκρότη. Λοιπόν δεν πιάνει φωτιά ο μεγάλος Μπέργκμαν μόνο σε αυτή την ταινία η οποία βέβαια έχει και στάρι που βγάζουν στην κοινωνική πάτη. Σε όλα τα επίπεδα μιλάμε για ένα πολύ ψυχαγωγικό φιλμ και δεν είναι απορρεί κανένα. Πραγματικά δεν αγαπώ καθόλου το θέατρο, ας είμαι πολύ ειλικρινής. Ζήτημα να έχω πάει σε όλη μου τη ζωή σε 5 θεατρικές παραστάσεις. Βαριέμαι τη στατικότητα, βαριέμαι το συνεχή διάλογο. Εδώ λοιπόν το μυστήριο είναι πώς ο σκηνοθέτης πάει σε αυτή τη στατικότητα, σε μεταφέρει από δωμάτιο σε δωμάτιο, από τον κήπο στο σπίτι, από το σπίτι κάπου αλλού και πώς ο λόγος που είναι συνεχής όχι μόνο δεν ενοχλεί, αλλά κατά κάποιο τρόπο περιμένει να δει τι θα γίνει μετά. Υπάρχει ένα είδος αστυνομικού μυστηρίου και μου έκανε εντύπωση. Σας είπα ότι δεν πρόκειται μια θεατρική ταινία, η οποία είναι θεατρογενή ταινία, αλλά μιλάμε ότι είναι το τέλος της εβδομάδας, ώσπου βέβαια την άλλη Πέμπτη, που το γεγονός θα είναι ότι σε παγκόσμια πρώτη θα προηγηθούν κατά μία μέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε το αυτό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε στην Ελλάδα την Οδύσσια και σε κινηματογράφους ειδικών προδιαγραφών που οι τιμές θα είναι τσιμημένες 12-13 ευρώ, αλλά και στους κινηματογράφους μέσα στην πόλη. Άρα λοιπόν λέω με όση εγκυρότητα μπορεί να έχω και συγγνώμη και για τον Ανικό, δεν είναι ταπεινότητα, ότι οι συνεφίλοι μας ακούν και θέλουν να περάσουν ένα δροσερό βραδινό, γιατί βλέπω και τα δελτία καιρού ότι δεν θα έχει μπόρες και την ώρα, θα είναι και ο καιρός έτσι ελαφρά με ένα ελαφρό αεράκι, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούν να κάνουν ευρύτερα για το σινεμά. Δεν είναι σαν να πηγαίνουν σε μια κινηματογραφική λέσχη, είναι σαν να πηγαίνουν σε μια ταινία που θέλουν να τη δουν να ακούσουν. Η κόπια είναι άψογη, πια μιλάμε για ψυχικές κόπιες, φίλοι, φίλοι και συνάδελφοι κτλ. Δεν μιλάμε και τις παλιές κόπιες, οι οποίες ξέρεις είχαν γραμμώσεις, είχαν κάτι μικροκοψίματα, μικροπηδήματα, όπως ένα ζητός.
0: Γι' αυτό που λες, Αλέξη, πολλοί ανησυχούν ότι χάνεται, ξέρεις, και η μαγεία του αυθεντικού όμως.
1: Για τη μαγεία του σινεμά, λες.
0: Του αυθεντικού.
1: Α, ναι, η μαγεία του αυθεντικού, εντάξει. Αυτό
0: η επεξεργασία ότι... δηλαδή που γίνεται.
1: Μιλάμε ότι την ταινία τη βλέπουμε όπως ακριβώς έγινε, γιατί συνήθως η ταινία κρατάει 2 ώρες και 10 λεπτά. Συνήθως μετά από αλλεπάλληλες, τα λέμε και αυτά, τα φάμε ωραίες ιστορίες. Συνήθως μετά από αλλεπάλληλες προβολές 3-4 ετών στην Ελλάδα, στην Ελλάδα έχω ζήσει και τα λοιπά, μια ταινία 2 ώρων και 10 λεπτών που σταλαθεί, κατανοούσε, ξέρω εγώ, μια 59. Όχι ότι έλειπαν βασικές σκηνές, αλλά μικροκοψήματα και τα λοιπά. Μέσα την δούμε στην με τη μαγεία του λεγόμενου digital cinema package, να μαθαίνουμε και τον όρο, που επαναλαμβάνω, γιατί πάντα θα θυμίζω ότι γίνεται την Πέμπτη, ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτά που θα δουν οι συνεφείλ στους ειδικούς κινηματογράφους την άλλη Πέμπτη. Επαναλαμβάνω με την Οδύσσια, η οποία σε λίγο καιρό θα σας πω και εγώ τις ειδικές μου ιδέες, βλέποντάς την, με ήδη πολύ ειδική περιφρουρημένη προβολή, οι Αμερικάνοι πως έχουν... Ω σχόλιο θα πούμε πως διαρρεύσει η ταινία, εκείνη ξέρεις πειρατική, διότι δυστυχώς θα τα πούμε και αυτά έτσι χρυσό, δεν είναι κακό. Ρουμανία και Ελλάδα θεωρούνται οι πιο, πέρα από την Κίνα που είναι στην Ασία, στην Ευρώπη οι χώρες με τη μεγαλύτερη πειρατεία ταινιών. Άρα λοιπόν με τα καλά μέτρα που έλαβε χάρη στον νόμο της κυρίας Μενδώνη και τα λοιπά και τις περιφρουρήσεις να μην υπάρχουν πειρατικά site, παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι διαρρέουν αναπεριόδους ταινίες. Τέλος, για να ξαναγυρίσω σήμερα, να πω ότι για τα μέλη της συνέλευσης η ταινία είναι δωρεάν, έτσι. Και για τους υπολείπους ανθρώπους, συνεφείλ, αντί για 8-9 ευρώ που δίνουν κάθε όταν πάνε σινεμά, σήμερα η τιμή είναι εκδοτική, είναι 6 ευρώ. Να παρακαλέσω όμως, γιατί συνοψίζομαι την τελευταία στιγμή, ότι να μας έρθουν λίγο νωρίς, και για να τελειώσει η ταινία νωρίς και για να γίνει κουβέντα, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, κάνουμε μεγάλη κουβέντα, και για να μην έχουμε συνοσισμό και να μην χάσουν τις θέσεις και να μην υπάρχουν εκνευρισμοί σε μια πολύ ωραία μέρα που θέλω να γίνει και μια μέρα για το σινεμά. Αυτά για την ώρα, ως τα άλλη Πέμπτη από μένα, καλημέρα,
0: καλή
1: εβδομάδα και το βράδυ περιμένουμε τον κόσμο εκεί πέρα.
0: Καλή σου μέρα, Αλέξη. Ήταν ο Αλέξης Δερμετζόγλου. Μιλήσαμε για τη Cinefil Δευτέρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Αμέσως μετά, Βούλα Σαΐτη, Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος και οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης πέθανε εργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές με μία από τις σφαίρες να βρίσκει το νεαρό στο κεφάλι έχουν προφυλακιστεί, ενώ μετά το θάνατό του αναμένεται να αλλάξει και το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι αναμένονται τα πορίσματα από την ιατροδικαστική και τη βαλιστική εξέταση, τα οποία θα ρίξουν φως στις ευθύνες των αστυνομικών. Στο μεταξύ συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν σήμερα άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο στην πλατεία Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από τους πυροσβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς. Την ίδια ώρα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη και τρίτη υποπτή για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Μαρφίν το 2010 που είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Η 46χρονη ζει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα πλέον να αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Τεταμένη είναι για άλλη μια φορά η κατάσταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ενώ την ίδια ώρα το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τις εξελίξεις και ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία ενώ αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπίοφ. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 είναι σε ισχύ σήμερα για πυρκαγιά, για το ενδεχόμενο πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ απαγόρευση κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας στη Χαλκιδική. Πρεμιέρα για τις φετινές θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμανθούν από 20 έως και πάνω από 50%, ενώ τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις είναι πιθανό να αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνία Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο ΜΕΝ
2: και η ΔΕ.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η αλήθεια είναι πως οι μέρες που έχουν προηγηθεί αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν είναι ιδιαίτερα γεμάτες με την πολιτική επικαιρότητα, και γιατί και αν βρισκόμαστε στη μέση του Ιουλίου, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ. Νομίζω συμφωνεί και ο Βασίλης Πεκλάρης. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε, να μην πλήττουμε με, ας το πούμε, ανώδυνα πράγματα και όχι με πόδινα. Με ανθρώπους που χάνονται, με όλα αυτά που συμβαίνουν και τέλος πάντων μας δημιουργούν και το αίσθημα και του φόβου, της ανασφάλειας και της θλίψης για ό,τι συμβαίνει. Και μιλάω για όλα τα περιστατικά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και με την Βαγιανέστορα και με τον 20χρονο από τα πειρά των αστυνομικών που έφυγε, γενικότερα ζητήματα που επηρεάσαν βέβαια και λογικό είναι και την πολιτική ζωή, έτσι, και την πολιτική καθημερινότητα με τις δηλώσεις που γίνανε για τα ζητήματα αυτά.
0: Έκανε δηλώσεις και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, πριν από...
1: Ναι, ναι, άκουσα νωρίτερα και στο δελτίο αυτό που είπε και οι τελευταίες δηλώσεις, ότι εντάξει, αυτό είναι η αποστολή της αστυνομίας. Ότι έχει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Υπάρχουν και συγκεκριμένα πρωτόκολλα κατά τα οποία χρησιμοποιεί το όπλο του ένας αστυνομικός, που προφανώς, τέλος πάντων από το ρεπορτάζ που έχω παρακολουθήσει και εγώ, δεν ισχύουν. Υπήρχαν καταγγελτικές για το συγκεκριμένο περιστατικό στο Άργος με τον 20χρονο, στο φάσμα του αυτισμού που έπεσε νεκρός, τραυματίστηκε θανάσιμα και συνέχεια κατέληξε στα πειρά των αστυνομικών. Γιατί δεν σταμάτησε στην καταδίωξη και έγιναν ανακοινώσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε να διερευνηθεί και να τιμωρηθούν υπεύθυνοι, τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά που έφτασε στο σημείο ότι στην παρέτηση του κυρίου Χρυσοχοίδη. Και ακούσαμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που λέει ότι δεν λειτουργήσαν σωστά οι αστυνομικοί, υπερέβαλαν και δεν έχουν αποστολή να συλλαμβάνουν τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνουν παιδιά, και μιλήσει για τους κανόνες εμπλοκής που είναι ξεκάθαροι, είναι από αυτά που δυστυχώς έτσι μας δίνουν μια αίσθημα αρνητικό, άσχημο, δυσάρεστο. Ο Πρωθυπουργός βέβαια χθες αναφέρθηκε στο διακάτοικο μήνυμά του στην Μαρφίν και τις έρευνες που γίνονται με την προσαγωγή και τη σύλληψη μάλλον των υπόπτων για την υπόθεση αυτή και τις ενέργειες που έχουν γίνει από την αστυνομία και την απόδοση δικαιοσύνης, όπου εκεί λέει, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
0: Ακόμα και για αυτό το θέμα όμως σηκώθηκε πολύ μεγάλη θύελα, αν θέλεις, και για τη Μαρφίν, ναι.
1: Για ποιο πράγμα, αλλά δεν ξέρω, είχαμε...
0: Ένας σκεπτικισμός, μια καχυποψία για το κατά πόσο είναι αυτοί οι δράστες. Ναι. Αλλά όλο αυτό όμως, η υποδόρια υπεράσπιση, ξέρεις, καμιά φορά φτιάχνει και κλίμα.
1: Και από την άλλη μεριά όμως και εμείς οι δημοσιογράφοι, να αναφερθώ στις ευθύνες μας, διαθετήσαμε άκρητα την τέτοια της συνελήφθησης είναι τρομοκράτες. Και αν διαβάσεις και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, γράφεται γιατί είναι γραπτό. Έτσι όπως πρέπει. Οι φερόμενοι, ως ύποπτοι, γιατί δεν έχουν ούτε καν κατηγορίες. Ακόμα όταν τους ασκηθούν κατηγορίες από δικαστή και από εισαγγελέα και ανακριτή, για να παραπεστούν σε δίκη, θα είναι κατηγορούμενοι για την υπόθεση.
0: Θα είναι κατηγορούμενοι, Βασίλη. Ναι, από την άλλη πλευρά όμως.
1: Πέφσαμε στα μέσα να τους αποδώσουμε, ναι, οι τρομοκράτες, αυτοί που σκοτώσανε στη Μαρφή κτλ.
0: Το τεκμήριο της αθωότητας πάντοτε ισχύει. Προφανώς για όλους τους ανθρώπους μέχρι να αποδοθεί.
1: Για τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε κατηγορούμενους.
0: Για όλους. Έχουμε τρεις συλλήψεις.
1: Έχουμε τρεις συλλήψεις. Υπόπτων.
0: Υπάρχει όμως και εκείνη η μερίδα η οποία βγήκε γρήγορα να τους υπερασπιστεί και να τους αθώσει.
1: Εντάξει, προφανώς από δικηγόρους και τα λοιπά, και από το περιβάλλον τους.
0: Και σε επίπεδο κοινωνίας, για να πάμε ξανά μία γύρα στα social media, αυτό που συζητήσαμε και με την κυρία Αλβανού.
1: Αν δεν το παρακολούθησα, συγγνώμη, νωρίτερα, πάντως αυτή η διαδικασία με τα social media έχει σε όλες τις πτυχές της έχει πολλά ερωτηματικά και ανακύπτουν και διάφορα ζητήματα, δηλαδή, εντάξει.
0: και μέσα, και μέσα βιάστηκαν να θέσουν ερωτήματα για το αν τώρα έγινε η σύγκριση των ρούχων και των σακιδίων με το 2010 κτλ. Δηλαδή και η δικιά μας η ευθύνη έχει να κάνει και με τις δύο πλευρές.
1: Εντάξει, υπάρχει και το ανώνυμο mail το οποίο στάλει τον Απρίλιο και τέλος πάντων οδήγησε στην εξυπνίαση. Γενικότερα υπάρχουν ζητήματα που έχουν...
0: Είναι θέμα οπτικής, όπως τα πάντα στη ζωή.
1: Θέμα... Τώρα το ανώνυμο mail που βάσει το οποίο στηρίζει τη δικογραφία, δεν ξέρω, είναι, ναι, προκαλεί, λένε οι δικηγόροι. Διάφορα αιτηματικά είναι στοιχειοθετημένοι, δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί οι κατηγορούμενοι, αυτοί που βάλανε πολύ σαν τις μολότοφ και σκοτώσαν τους τρεις ανθρώπους έτσι με τη φωτιά που προκλήθηκε στη Μανφίλ, που προς το παρόν βέβαια έχουμε μια καταδίκη των υπευθύνων έτσι στις δίκες που έχουν προηγηθεί των διευθυντών και προϊσταμένων που λειτουργούσε το κατάστημα και του υπεύθυνου ασφαλείας, έτσι που δεν είχε πυροσβεστικά συστήματα στο συγκεκριμένο κατάστημα την ημέρα εκείνη.
0: Ναι, αλλά το θέμα όμως έχει να κάνει με τις μολότοφ που πετάχτηκαν, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, προφανώς, με τους φυσικούς αυτούργους, εννοείται, ναι. Είναι άλλη υπόθεση.
0: Αν θες μπορούμε να βάλουμε στην εξίσωση και τους ηθικούς.
1: Ναι, τους ηθικούς, ναι.
0: Όλοι αυτοί, που οπλίζουν, όλοι αυτοί που οπλίζουν χέρια, όχι μόνο στην περίπτωση της Μαρφίν, γενικότερα.
1: Πρέπει να πάμε και στη συγκεκριμένη περίοδο το 2010 που ήταν όλος ο κόσμος στους δρόμους, σε μια κατάσταση που μόλις ξεκινούσαμε αυτή την περιπέτεια των μνημονίων με τις ξαφνικές και απότομες περικοπές και τις απώλειες που είχαμε όλοι στα εισοδήματα, αυτά που συζητάμε τώρα, μόλις είχαν κοπεί 13ο, 14ο σύνταξη, μισθή.
0: Ναι, αλλά δεν δικαιολογεί όμως όλο αυτό.
1: Μέναμε στην ανεργία, φυσικά και δεν δικαιολογεί. Λέω ότι το περιβάλλον να εξετάσουμε. Λέω για τις ηθικούς αυτούργους και όλα αυτά. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο, εκτεταμένα και συνεχή επεισόδια έξω από τη Βουλή, καθημερινά που γινόταν διαδηλώσεις και παντού, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στις άλλες πόλεις χώρες. Ήταν ένα συνολικά τεταμένο περιβάλλον.
0: Ναι, άλλο όμως το τεταμένο περιβάλλον και άλλο το να μπαίνει σε μια πορεία και να πετάσεις με όλο το. Είναι άλλο το. Το βασικό διακύβευμα, νομίζω, Βασίλη, ότι έχει να κάνει πως. Όλοι περιμένουν τη δικαίωση από την πλευρά των θυμάτων και όσων έζησαν εκείνη την απίστευτη περιπέτεια, αλλά και την εξιχνίαση σε επίπεδο κοινωνίας, έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Να.
1: Αυτά που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, πέρα από αυτά που γίνεται μια συζήτηση συνολική, να πούμε ότι σήμερα, εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει αυτή την εκεί στο Καραμαγκά εκεί για τον κόβο, εμάς εδώ πέρα δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Γίνεται εκεί με τον κόβο του Σκαραμαγκά, είναι περισσότερο για τα φορτηγά και τα λοιπά εκεί πέρα που κινούνται και ίσως να δημιουργήσει μια καλύτερη συνθήκη στον Κηφισό.
0: Πάει και Παρίσι, νομίζω.
1: Καταλαβαίνω. Ναι. Και μετά πάει Παρίσι και όπου έχουν άλλα θέματα, φωτιές, κάψονες, εκεί τις γιορτές για την εθνική γιορτή της Γαλλίας. Βέβαια έχει πρώτα μια συνάντηση των προθήμων για την Ουκρανία, για το Ουκρανικό. Το ξεχάσαμε αυτό, σαν να μην συνεχίζεται εκεί ο πόλεμος. Κάπως σαν να έχει βγει από τη συζήτησή μας και την ατζέντα μας. Έχουμε σοβαρά ζητήματα. Ένα που εξετάζεται με τη μείωση των τιμών στα καύσιμα που έχουν συμφωνήσει με τις εταιρείες πετρολοειδών, και είναι το Πασόκ, λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου, με στοιχεία ότι τα αυξήσανε τις τελευταίες ημέρες 20 λεπτά τα δηληστήρια τις τιμές των καυσίμων. Έχουν ξαναπλησιάσει τα 2 ευρώ στα πρατήρια. Πρέπει να σου πω, είναι 96-97 το βρίσκω εγώ εδώ στα δικά μου.
0: 1,96 έβαλα σήμερα εγώ.
1: Ναι. Ενώ δεν δικαιολογείται από τις διεθνείς τιμές, ξανανέβηκαν οι τιμές. Τα ύψη και θα μειωθούν στη συνέχεια για να έχουμε αυτή την. Τέλος πάντων, αυτό αφήνει να εννοηθεί το Πασόκ με την ανακοίνωσή του.
0: Αυτό θα το δείξουν και οι έρευνες. Οι έλεγχοι. Αυτό θα το δείξουν και οι έλεγχοι, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα το δείξουν οι έλεγχοι, αλλά δεν ξέρω τώρα στα δηληστήρια τι είδους έλεγχοι μπορούν να γίνουν. Πάντως είναι αυτό το πλαίσιο, αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε από το βήμα της Βουλής την Παρασκευή από τον Πρωθυπουργό, εκεί που είχε την αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Πασόκ για το πώς είναι η 13η σύνταξη. Ναι. Δεν συμφωνήσανε. 2,5 δισεκατομμύρια λέει ο Πρωθυπουργός. 1,5 λέει το Πασόκ, το 1,7 μάλλον για την ακρίβεια, το χωρίζει 800 στη μια δόση και 800 στη δεύτερη, 800 κάτι, τα οποία όμως είναι 400 γιατί τα υπόλοιπα έχουν υπολογιστεί, λέει, στον υπολογισμό, έχουν υπολογιστεί στον προϋπολογισμό γιατί είναι το 300 που δίνει, έχει αποφασιστεί και δίνει η κυβέρνηση. Γενικότερα είχαμε ένα μπέρδεμα. Σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου για να ξεδιαλύνει το περιβάλλον.
0: Εκείνα τα 10 λεπτά που ζήτησε χρόνο για να απαντήσει από το Πασόκ δεν ήταν ωραία εικόνα πάντως, Βασίλη.
1: Ποιος, τι, δεν κατάλαβα.
0: Στην στιχομηθεία που είχαν με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Εκείνο το δώστε μας 10 λεπτά να σας απαντήσουμε. Λίγα λεπτά να σας απαντήσουμε. Εκεί.
1: Λίγα λεπτά.
0: Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό, τουλάχιστον επικοινωνιακά, χαλάει όλο αυτό που προσπάθησε να στήσει
1: το Πασόκ. Ναι, το Πασόκ θέλει να εξηγήσει τι γίνεται με τη 13η σύνταξη που λέει ότι θα δώσει στους συνταξιούχους, όπως και το 13ο μισό. Βασικά σήμερα όμως είναι η συνέντευξη για τους συνταξιούχους. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με φόντο τις εκλογές που όλα δείχνουν και όλα συνομολογούν ότι μπορεί να γίνουν νωρίτερα. Δηλαδή, όλη αυτή η προετοιμασία και οι διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώνονται στα τέλη Αυγούστου και στη συνταγματική αναθεώρηση και αυτές οι συμφωνίες για μειώσει τιμών από 1η Σεπτεμβρίου συνηγορούν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι θα πάμε στην Άνοιξη. Για να πάω και να προλάβω μέχρι θέμα βέβαια με τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, ότι εγώ μπήκα μπροστά για να φάω τη σφαίρα για να προστατεύσω τον αρχηγό. Μια φράση που διατυπώθηκε, που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις και πολιτικές και με το ΠΑΣΟΚ να λέει ουσιαστικά ότι εκβιάζει και ότι τον Πρωθυπουργό ο κύριος Δημητριάδης για να έχει να πει περισσότερα μέσα από αυτή τη συζήτηση έχει να κάνει με τις υποκλοπές και είπε ότι επανέλαβε ότι δεν θα πει τίποτα από όσα γνωρίζει ποτέ και για κανένα λόγο. Μια συζήτηση τέλος πάντων που είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Για να υπερασπιστεί, όπως είπε, και την πατρίδα, δηλαδή, και τον αρχηγό, αλλά και την πατρίδα ανέφερε στη
1: συνέχεια. Ναι, τον αρχηγό, την παράταξη τα λοιπά και την πατρίδα. Δεν θα πει τίποτα, αλλά βέβαια όλα αυτά τα λαμβάνουν από το Πασό και από την
0: τα εθνικά ενίκο μη εν δήμο.
1: Ως μηνύματα προς τον Πρωθυπουργό. Τώρα, είπαμε για τον Πρωθυπουργό πάει στο Παρίσι, είπαμε για τον κ. Δουλάκη που δίνει συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας, θα πάει στη Λέσβο, έχει περιοδία σήμερα. Έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ τον κακό χαμό, σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Το τι έγινε το τρίμερο, ό,τι και να λέμε λίγο, είναι συνεδρίαση μιας άτυπης, τέλος πάντων δεν έγινε πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Υπήρξαν εντάσεις και διαπληκτισμοί, καταγγέλθηκαν και βιαιότητες την Παρασκευή στην αυτή τη συνεδρίαση που δεν έγινε. Η Κεντρική Επιτροπή με όσους βρέθηκαν λένε ότι την νομιμοποιούν αυτοί που βρέθηκαν, η αντιπολίτευση δηλαδή σε κομματική, και αποφάσισαν να ακυρώσουν την προηγούμενη απόφαση για υποστήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουν την επαναφορά στην κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Βολάκη. Βέβαια, βάσει του κανονισμού, τον Παύλο Βολάκη, έναν βουλευτή τον επαναφέρει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Που δεν υπάρχει σήμερα.
1: Δεν έχει πρόεδρο, δεν έχει και γραμματέα. Ούτε ο κ. Καλαματιανός έχει παραιτηθεί. Αυτό λοιπόν πρέπει, είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ο οποίος ήταν στη συνεδρίαση ο βουλευτής Δράμας, ότι πρέπει να μπορεί να γίνει και με τεχνικό τρόπο με τον πρόεδρο της Βουλής να αποφασίζει με μια τεχνική διαδικασία την επαναφορά. Δεν ξέρω αν θα πας αυτή τη λύση. Πάντως έχουν πολιτική γραμματεία το μεσημέρι και θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Εκεί έχει ξεκαθαρίσει το δίπολο της επόμενης μέρας. Δηλαδή, Δούρου Πολάκης είναι οι δύο που θα κονταροχτυπηθούν.
1: Ναι, θα κονταροχτυπηθούν. Δεν είναι και πολύ μακριά στις απόψεις. Είναι βέβαια άλλη φιλοσοφία, άλλο Πολάκης. Άλλη γραμμή και άλλη Δούρου. Η Δούρου αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα που έχει απομείνει, γιατί οι περισσότεροι δεν θα πάρουν μέρος στη συνεδρίαση, είναι αυτοί που τέλος πάντων είτε σκοπεύουν να εξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν, κοιτώντας, προσδοκώντας τέλος πάντων την ένταξή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Από αυτούς τους 8, 9 όσοι είναι που θα πάρουν μέρος για να αποφασίσουν, φαίνεται ότι η κυρία Δούρου έχει πλειοψηφία. Ο κ. Πολάκης όμως έχει στην Κεντρική Επιτροπή, σε αυτό που έχει απομείνει στην Κεντρική Επιτροπή στο κόμμα. Και μην να δούμε τώρα αν θα τάξουν άλλες συμφωνίες. Σήμερα η πολιτική γραμματεία ενδέχεται να δώσει κάποια απάντηση. Αύριο μεθαύριο είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να δούμε ποιος θα είναι επικεφαλής, να δούμε πώς θα πάει.
0: Και πόσοι θα έχουν απομείνει, Βασίλη.
1: Κοίταξε, στην κοινοβουλευτική ομάδα ναι, θα είναι λιγότερο από 10. Εντάξει, παρόλα αυτά βέβαια συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα γιατί ναι, είναι καινούριο κόμμα.
0: Δηλαδή ο νέος πρόεδρος κινδυνεύει να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσουν οι αποχωρήσεις.
1: Θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλει 5.
0: 5 θέλει, αλλά... ναι, αλλά θα παραμείνουν 5 μέχρι το τέλος.
1: 5 θα παραμείνουν, φαντάζομαι. Τι να σου πω τώρα κι εγώ, ξέρει κανείς τι μπορεί
0: και
1: να
0: το
1: πει.
0: Λέω αυτό
1: το
0: διότι...
1: κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι, από τις εκλογές.
0: Ναι, του 23.
1: Κοίταξε, τα πράγματα ούτως ή άλλως έχουν εξελιχθεί ραγδαία και δραματικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αν θα μπορέσει και αν θα καταφέρει κάποιος την ανασυγκρότησή του.
0: Είναι και η ανακοίνωση της νεολαίας του κόμματος που λέει ότι όχι σε αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Ορίστε.
1: Ό,τι απέμεινε.
0: Ό,τι απέμεινε και εκεί, ναι. Αλλά είναι ενδεικτικό του κλίματος.
1: Ναι. Οι οποίοι λένε να αποφασίσει η βάση έτσι, για το τι θα κάνουμε και να ζητούν να μην κατέβει. Να υποστηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Γενικότερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ τεταμένη και με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των ομάδων. Αυτό που απέμειναν, έτσι, της προεδρικής λεγόμενης, γιατί και ο κ. Φάμελος έχει παραιτηθεί από πρόεδρος, αλλά είναι βουλευτής,
0: ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα ανεξαρτοποιηθεί, τι θα κάνει, δεν ξέρω τι να είναι. Όλα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά πλέον έτσι όπως πάει και φιλορροή, πηγαίνει σε μια έτσι... κινείται ραγδαία με ταχύτητα προς την διάλυση, την εξαήλωση.
0: Λες να ακολουθήσει το δρόμο της Κατερίνας Νοτοπούλου, Σωκράτης Φάμελος.
1: Ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι.
1: Να παραιτηθεί από βουλευτή.
0: Και από βουλευτής, ναι.
1: Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω συνομιλήσει. Δεν είναι, γενικότερα αυτό το μετά την παραίτηση του Σωκράτης Φάμελος έχει αποτραβηχτεί, δεν συνομιλεί. Γενικότερα δεν λέει ότι... δεν διατυπώνει κάποια θέση, έχει απομακρυνθεί από την διαμάχη που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό. Να δούμε σήμερα πώς θα πάει η πολιτική γραμματεία και πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα. Η κυρία Σαπουνά την έχει την καλέσει, έτσι. Είναι ένα πληρώτρια γραμματέας, η οποία παραμένει ως, ας το πούμε, κομματικά έτσι, πιο υψηλή θέση. Τελευταία δημοσκόπηση GPO, να μην ξεχάσουμε να πούμε, για το ΑΕΦ Μερίδα σήμερα. Με τις διάφορες αξιολογήσεις και τα λοιπά και τις συγκρίσεις κυβερνητικής θητείας αυτής με την αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα Σαμαρά, που επίσης περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αναγωγή τέλος πάντων, εκτίμηση που κάνει 29,3 στη Νέα Δημοκρατία, σταθερή με την προηγούμενη, η Ελλάς 16,6 από 16,3 του Ιουνίου, έτσι, ήταν πολύ κοντά οι προηγούμενες, αυτό βγήκαν κάπως βιαστικές αυτές του Ιουλίου, πολύ πιο κοντά σε σύγκριση για να θα κλείσει. Τώρα πλέον δεν θα βρισκούν. Ξαναπάμε Σεπτέμβριο, εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. 10,8 το Πασόκ από 11,5, σταθερά μικρή πτώση. 9,1 Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 7 η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Και από εκεί και μετά έχει την Πλεύση Ελευθερίας στο 4,6, τη Φωνή Λογική στο 3,2, 1,6 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,7 το ΜΕΡΑ25, αυτό μου προκάλεσε, το ΜΕΡΑ25 είναι έτσι το μόνο που διαφοροποιείται, γιατί όλες οι άλλες δημοσκοπήσεις του δίνουν πάνω από 3 στην εκτίμηση.
0: Ακριβώς. Και αυτό δείχνει και πόσο ευμετάβλητο, αν θέλεις, είναι το περιβάλλον, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη. Είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι, Χρήστο. Εμείς εδώ πέρα που απομείναμε, γιατί τυχεροί λείπουν σε διακοπές, Μαρία, καλή ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Να το αναφέρουμε. Εμείς που απομείναμε, θα καθόμαστε να κάνουμε σενάρια για το πότε θα γίνουν εκλογές, τι θα έχει το πακέτο του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Τα γνωστά που λέμε όλα τα καλοκαίρια. Και ο κόσμος θα κάνει τα μπάνια του και δεν ξέρω.
0: Και όταν θα επιστρέψουν εκείνοι, θα φύγουμε εμείς, Βασίλη.
1: Α, ναι.
0: Για τις δικές μας διακοπές.
1: Γυρίζει ο τροχός.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα θα φύγουμε εμείς για να έρθει η Βούλα Σαΐτη για τους τίτλους ειδήσεων. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο πάνω από 4% και οδεύει πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στα πυργαδίκια της Χαλκιδικής αντιμετωπίστηκε άμεσα. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Το δημογραφικό είναι το εθνικό μας ζήτημα, το εθνικό μας πρόβλημα και οι αλλαγές οι οποίες επήλθαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι σημαντικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τελευταίες μετρήσεις από 117.600 γεννήσεις τη χρονιά 2008-2009 πλέον μετρούμε 65.000 γεννήσεις την περίοδο 2025-2026. Μοιραία επηρεάζεται και το θέμα με τα σχολεία μας, γιατί αυτή η συρρήκνωση πλέον του πληθυσμού έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας αρκετών δεκάδων σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι αυτές οι μονάδες κλείνουν από τη μια στιγμή στην άλλη, είναι κάποια άλλα σχολεία τα οποία είναι σε αναστολή και για την εκτεταμένη αυτή αναδιάρθρωση του σχολικού δικτύου για το νέο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Κόψη, τον Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία. Κύριε Κόψη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαλικέδη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πάλι.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κόψη, και θέλουμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα που έχει να κάνει με το δημογραφικό και πώς επηρεάζει το σχολικό χάρτη, διότι και η Υπουργός η κυρία Ζαχαράκη έχει τονίσει ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός σχολικού χάρτη που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
1: Να σας πω, εμείς όντως, θα σας μιλήσω για την Κεντρική Μακεδονία μόνο, έχουμε μία μείωση. Να σας πω ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του Δημοτικού Σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε μία συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους την τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός θα έλεγα της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε, σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαθέσεως σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Γιατί αν σε μερικά χρόνια, που πολύ δύσκολο όπως το βλέπουμε, αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, θα επαναλειτουργήσει την επόμενη χρονιά χωρίς να υπάρχει νέες υπορικές αποφάσεις για την ίδρυση της σχολικής μονάδας, γιατί συνεχίζει να υφίσταται η ίδρυσή της.
0: Και καλά άρα, κάνετε και το λέτε αυτό, κύριε Κόψη, διότι.
1: Χωρίς να υπάρχει νέες υπορικές αποφάσεις για την ίδρυση

0: σε αναστολή βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν. Και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε. Τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλανό σχολείο όπου εγγυούμαστε και την μεταφορά των μαθητών. Καταλαβαίνετε, δεν κλείνει ούτε ένα σχολείο με την μείωση, την αισθητή μείωση του μαθητικού δυναμικού. Κρατάμε τον αριθμό των σχολείων στα ίδια επίπεδα. Υπάρχουν σχολεία, να σας πω, υπάρχουν νηπιαγωγοί που δουλεύουν με ένα μαθητή στην Κεντρική Μακεδονία. Δημοτικά που δουλεύουν αντί για 15, για παράδειγμα, που πρέπει να είναι το μονοθέσιο, δουλεύουν με 7 και 6 μαθητές. Και τα κρατούμε για να αναπτύσσεται η τοπική κοινωνία, για να βοηθούμε τους μαθητές να μετακινούνται όταν πρόκειται για μεγάλες αποστάσεις. Λαμβάνουμε, ξέρετε, όλες τις προϋποθέσεις υπόψη για να μπορέσει να λειτουργήσει ευρύθμα η σχολική κοινωνία.
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς.
0: Περιοχή, ορίστε.
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς, κύριε Κόπτση.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε δηλαδή πόσα σχολεία θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.
0: Εμείς έχουμε 2.350 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Φέτος η λίστα που θα κυκλοφορήσει ακόμα δεν την έχουμε έτοιμη. Μπορεί να είναι κάποιες δεκάδες σχολεία, αλλά σας είπα τα περισσότερα λειτουργούν έτσι σε αναστολή εδώ και δεκαετίες και δεν λειτουργήσαν ποτέ. Και είναι από την ίδρυσή τους απλά σε αναστολή. Φέτος υπολογίζω 4-5 νηπιαγωγεία που είχαν, ξέρετε, το όριο σαν νηπιαγωγεία σε παραμεθόριες περιοχές είναι 5 μαθητές για να λειτουργήσει. Εμείς κρατάμε νηπιαγωγεία με ένα και με δύο μαθητές, αν η απόσταση είναι μακρινή από το όμορο νηπιαγωγείο. Αν όμως το σχολείο αυτό απέχει 2 χιλιόμετρα και οι γονείς έρχονται, γονείς και μας λένε, ξέρετε, να πάμε στο διπλανό σχολείο, που είναι διθέσιο νηπιαγωγείο και όντως θα έχει 20 παιδιά στο τμήμα για να λειτουργήσει, για να κοινωνικοποιηθεί το παιδί, παρά ένα ή δύο που θα είναι στο δικό μας χωριό. Φυσικά το κάνουμε. 4-5 σχολεία, θα σας πω βέβαια όταν θα έχουμε την τελική λίστα, σε 2-3 εβδομάδες, αλλά θα είναι ελάχιστα τα νηπιαγωγεία και ένα πιθανόν δημοτικό με πολύ πολύ μικρό αριθμό μαθητών. Δεν υπάρχουν αναστολές, δεν υπάρχουν καταργήσεις, δεν υπάρχουν υποβιβασμοί παρά σπάνιες περιπτώσεις όταν δεν γίνεται διαφορετικά, καταλαβαίνετε. Πολλές φορές ακροβατούμε και ισορροπούμε ανάμεσα στον νόμο, στην πραγματική έτσι, νομοθετική, αν θέλετε, ισορροπία, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σχολεία μας ανοιχτά και να μην διαταράσουμε την τοπική κοινωνία.
1: Σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, έχετε εικόνα πού καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση μαθητών, παιδιών δηλαδή της πρώτης δημοτικού, Ανατολική Θεσσαλονίκη, Δυτική, Κέντρο?
0: Η Δυτική έχουμε μία αύξηση, θα έλεγα, λόγω της, αν θέλετε, του μεγάλου αριθμού
1: νέων ζευγαριών
0: μαθητών και της οικοδόμησης που υπάρχει. Έχουμε αύξηση, για παράδειγμα, να σας πω, στον Εύοσμο, Κορδελιό, Αμπελόκηπους. Έχουμε πραγματικά σχολεία γεμάτα, με 25, 20 τμήματα, δηλαδή φτάνουν πολλές φορές και στο όριο. Είναι καλύτερα στα ΠΕΦΚΑ, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο κέντρο φυσικά τα σχολεία είναι γεμάτα. Έχουμε όμως στα χωριά της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης φυσικά μειωμένο αριθμό. Λειτουργούν σχολεία με πολύ μικρότερο αριθμό από τον προβλεπόμενο, νόμιμα βέβαια, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, με ελάχιστο δυνατό αριθμό μαθητών για να μην μετακινήσουμε τους μαθητές από ένα χωριό στο άλλο, όταν, ξαναλέω, τα χωριά αυτά έχουν και κάποια σχετικά μεγάλη απόσταση.
1: Ακριβώς, γιατί μπαίνει και στη μέση και η ταλαιπωρία των μαθητών. Άλλο να ξυπνάς το πρωί για να πάρεις και δύο λεωφορεία να κάνεις ταξίδι.
0: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις μεταφορές. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Και εδώ χρειάζεται, όπως το ταγκό, κύριε Κόπτση. Είναι δύο. Δηλαδή και εσείς, αλλά από την άλλη πλευρά και οι άνθρωποι που θα βάλουν τα λεωφορεία.
0: Ναι, τα λεωφορεία, ξέρετε, είναι αρμοδιότητα μεταφορές της ερεπτής περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Και φέτος προσπαθούμε βέβαια με κάθε τρόπο και το καλοκαίρι τώρα να βρούμε λύσεις, γιατί κρίθηκαν άγονται αρκετοί διαγωνισμοί και είμαστε μια έτσι, διαρκή ετοιμότητα και ανησυχία. Θα τα καταφέρουμε όμως που θα πάει, θα το δούμε.
1: Κύριε Κόπτση, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ, κύριε Τσαλικίδη, σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Βασίλης Βλαχόπουλος στο στούντιο. Και να πούμε, Βασίλη, να ξεκινήσουμε μάλλον με το συνονόματο και την τολοπουλιάδα που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα βασικά.
1: Ναι, εντάξει, θα έχει επεισόδια. Δεν νομίζω βέβαια να τραβήξει παραπάνω από την εβδομάδα που ξεκίνησε. Καλή εβδομάδα παρεμπιπτόντως. Γιατί πρέπει να τελειώσει. Έχουμε φτάσει 13 Ιουλίου. Είναι μια υπόθεση η οποία βαστά από τον Απρίλιο.
0: Και το ερώτημα είναι πού θα πάει. Λέω
1: βαστά από τον Απρίλιο, εννοώ ότι ο Τοιόπουλος είχε εκφράσει τις προθέσεις του Παναθηναϊκού επί Εργίν Αταμάν, με τον οποίο δεν είχαν καλή συνεργασία. Δεν θα πω καλή σχέση, θα πω καλή συνεργασία δεν είχαν. Και παρά την ύπαρξη τριετού συμβολέου, είχε ζητήσει να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό μέσω του ατζέντη του. Εκείνο το διάστημα λοιπόν, και με το δεδομένο ότι θα είναι ελεύθερος, ο Άρης εξέφρασε το ενδιαφέρον του για να τον αποκτήσει. Μέχρι και τη συνάντηση, μέχρι και 2-3 μέρες μετά τη συνάντηση του Τοιόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπου ο Μπράντοβιτς του σημείωσε τον υπολογίζει κανονικά και τον περιμένει να τον δει στην προετοιμασία, δεν υπήρχε θέμα Τοιόπουλου. Εκεί πάει λοιπόν ο ΠΑΟΚ, μετά την πολύ σπουδαία μεταγραφή που έκανε τώρα, τη μία την ολοκλήρωσε, με τον Οσμάν θα πούμε περισσότερα, πάει και κάνει πρόταση 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό ως αποζημίωση, 5 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Τοιόπουλο, δηλαδή δίνει συνολικά 7 εκατομμύρια. Το θέμα, η μεταγραφή του Τοιόπουλου στον ΠΑΟΚ θεωρώ θα έχει τελειώσει. Αλλά προηγήθηκε η μεταγραφή του Οσμάν, όπου ο ΠΑΟΚ επένδυσε ένα ποσό της τάξης των 11 εκατομμυρίων για το τριετές συμβόλαιο και την αποζημίωση του Παναθηναϊκού, και αυτό κάπου έχει βάλει σε σκέψεις τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, γιατί δεν νίκησε και καλά στον κόσμο της ομάδας και δεν πώς να το πω τώρα, κλονίζει λίγο την ιστεροφημία του κλαμπ, του να σου φεύγουν δύο παίκτες, και όταν μάλιστα ο ένας είναι βασικός στα περισσότερα παιχνίδια της Ευρωλίγκα και με πρωταγωνιστικό ρόλο, και ο δεύτερος είχε ελληνικό διαβατήριο. Τώρα χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο γιατί μιλάμε για τους Έλληνες παίκτες. Και πλέον ο Παναθηναϊκός κάνει δεύτερες σκέψεις. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι το Τοιόπουλο το θέμα είχε τελειώσει και ότι ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, υπάρχει μεν αυτό από τον Παναθηναϊκό και κάνει ρελάντ ο Άρης, ο οποίος πηγαίνει και καταθέτει πρόταση στον Παναθηναϊκό και στον Τοιόπουλο για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα νούμερα του Άρη δεν είναι ίδια με του ΠΑΟΚ. Είναι χαμηλότερα τα νούμερα που έχει καταθέσει πρόταση ο Άρης. Και περιμένουμε πλέον την οριστική εξέλιξη υπόθεσης. Πρώτον, αν θα το δώσει ο Παναθηναϊκός, γιατί διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και εκτιμώ ότι αυτή η απόφαση θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα μπορέσει να καλύψει το διαβατήριο το ελληνικό που θα του φύγει. Αν μπορεί δηλαδή να βρει έναν αντικαταστάτη, έναν Έλληνα, okay, σε αυτό το επίπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω. Ας πούμε, ο Άρης έχει το Μήτρου Λόγκ. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Εντάξει. Ελληνικό διαβατήριο. Ο Άρης μπορεί να προσφέρει και ένα έμψυχο αντάλλαγμα στον Παναθηναϊκό. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Τοιόπουλο. Προφανώς η μεταγραφή, η οποία συζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, είναι αυτή του Τσέντι Οσμάν. Μιλάμε για μια μεταγραφή 11 εκατομμυρίων ευρώ. Το συμβόλαιο του παίχτη τριετές για 3 χρόνια συν την αποζημίωση. Και εμένα μου δείχνει γενικώς ο ΠΑΟΚ ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να τα ξαναλλάξει όλα. Ενώ την είχε έτοιμη την ομάδα.
0: Αυτό δεν είναι ένας μεγάλος προβληματισμός? Δηλαδή, ποιος είναι ο σχεδιασμός τελικά?
1: Ναι. Ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός είναι ότι ξεκίνησε να πάει σε ένα προορισμό και ξαφνικά αποφάσισε να πάει πιο ψηλά. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Δηλαδή, το ότι ψάχνει για ψηλό στην αγορά, παρότι έχει 4, είναι αλήθεια.
0: Κάιλ Αλεξάνδερ δεν πήρε προχθές.
1: Ναι. Το ότι ψάχνει και για ψηλό κι άλλον, με σκοπό ότι αν μπορέσει και προσεγγίσει ένα μεγάλο όνομα, θα κοιτάξει να δώσει δανεικό κάποιον από τους υπάρχοντες. Το ότι ψάχνει ακόμη να διάρει ενώ έχει 3, αυτό μου δείχνει ότι μάλλον θέλει να κάνει κάτι ποιοτικότερο σε σχέση με αυτό που ήδη έχει δημιουργήσει.
0: Ποιοτικότερο ή ρωτώ καλό
1: θέλει προέρετα, να προκαλέσει και
0: θέλει τώρα. Να προκαλέσει τον τόρο.
1: Ναι. Πρόσεξε να δεις.
0: Κοιτώντας και την μπάλα.
1: Η βάση της όλης κουβέντας είναι αυτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το λέει ο ίδιος ο κόσμος. Δεν το λέμε εμείς, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική. Το λέει ο ίδιος ο κόσμος, γιατί ο βασικός στόχος πάντα ήταν η μπάλα και παραμένει η μπάλα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα πέρα από αυτά. υπάρχει και η πρόθεση της Ευρωλίγκα, εγώ το λέω πολύ καιρό, για αύξηση των ομάδων την επόμενη χρονιά.
0: Να.
1: Για να μπορέσεις να μπει σε αυτή την συνωμοταξία των ομάδων, και αυτό ισχύει και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να αποδείξεις προθέσεις σου στην διοργανώτρια αρχή. Είναι πολύ ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων αυτή που έκανε και ο Άρης τώρα με τον Γιώβιτς. Απέκτησε τον Στέφα Γιώβιτς. Για 7ο ξένο πήρε τον Στέφα Γιώβιτς.
0: Για 7ο ξένο, που κάποτε ναι. Ο Γιώβιτς θα ερχόταν και θα ήταν το πρώτο βιολί.
1: Ναι, εντάξει, πέρασαν και τα χρόνια βέβαια. Ναι, 35 τώρα, 36 τώρα θα γίνει ναι, τον Νοέμβριο ο Γιώβιτς. Αλλά είχε ρόλο 7ου ξένου στη Βαλένθια και στην Μπάγκερ Μονάχου, στην Ευρωλίγκα. Άλλο Βαλένθια, Μπάγκερ Μονάχου, Ευρωλίγκα και άλλο στο Eurocup. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Το μπάσκετ γενικώ κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Έχουμε ασφαλώς, θα τα πούμε αύριο για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Ο διαιτητής από το Ελσαλβαδόρ ορίστηκε για το Γαλλία, Ισπανία. Είχαμε χθες την κατάκτηση του Γουίμπλετον από τον Γιάννικ Ζίνερ, νίκησε τον Σβέρεφ με 3-1 για δεύτερη φορά. Την κορυφαία επίδεση της χρονιάς από τον Τεντόγλου στο Diamond League στο Μονακό με 8 μέτρα και 61 εκατοστά, είναι η κορυφαία της χρονιάς. Απόψε έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Τέλε Άλλη, ο Τάχα Άλλη, καλός, μου αρέσει, είναι ωραίος, ακραίος επιθετικός για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Τον είχαμε δει με τη Μάλμε, εκείνη που η Μάλμε είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ και μάλιστα ο Άλλη είχε κάνει καταπληκτικά παιχνίδια. Υποδέχθηκε ο ΠΑΟΚ τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, το Γάλλο μέσο, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας και έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Συμφώνησε με τη Λέστερ να καλύψει το συμβόλαιό του κοντά στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ. 23χρονος αριστερός μπακ, αλλά με ένα ερωτηματικό γιατί πέρσι δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Επανέρχεται και αυτός είναι ο λόγος που τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε 3-0 την Κρασκόπρε σε φιλικό παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός ισόπαλος με τη Λέουβεν με 1-1 και η ΑΕΚ 2 να ανοίξει την Τεγκράφσαπ. Η αποστολή του ΠΑΟΚ είναι στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Για τον Άρη δεν έχω να σου πω πολλά, γιατί πολύ απλά δεν έχει κάνει μεταγραφές και έχει πάει στην Πτολεμαΐδα χωρίς άμυνα, με τρεις παίκτες στην άμυνα σύν τους πιτσιρικάδες, και μάλιστα από τους τρεις ο ένας, ο Φαμπιάνο, έχει και πρόβλημα γιατί αναγκάστηκε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει εξετάσεις.
0: Αύριο αναμένεται συνέντευξη τύπου.
1: Είναι του Άκη Παρταλίδη η συνέντευξη τύπου. Αφορά καθαρά το εμπορικό κομμάτι. Θα έχει ενδιαφέρον να έχει μια συνέντευξη τύπου ιδιοκτησία βέβαια.
0: Να.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση.
0: Η τελευταία ειδησιογραφία για τον Άρη είχε μείνει στον Αβραάμ Γκραντ.
1: Ναι.
0: Εκεί. Ναι. Πολλοί αναρωτιούνται.
1: Ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη με βάση τα όσα έχει πει η ΠΑΕ Άρης. Ή στο τέλος αυτής της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Πολλά σενάρια γύρω και από αυτήν τη μεταγραφή, τη διοικητική μεταγραφή. Αν μπορεί ο Άρης να τον καλύψει, αν σημαίνει κάτι άλλο, αν δείχνει κάτι άλλο, αν κρύβεται κάτι άλλο. Καλά, μας αρέσουν και τα σενάρια συνωμοσιολογίας.
1: Όχι, πίσω είναι ο ρόλος του.
0: Ναι.
1: Σύμβουλος διοίκησης. Okay. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, σύμβουλος διοίκησης.
0: Και... Ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι σύμβουλος, άμα έχει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης και είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί προφανώς εδώ και καιρό, τότε δεν ξεκίνησε καλά, γιατί έχουμε φτάσει 13 Ιουλίου και ο Άρης δεν έχει άμυνα.
0: Να.
1: Δεν έχει τετράδα στην άμυνα, δεν έχει δεύτερο στόπερ, έχει μόνο το Φαμπιάνο. Δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ, έχει μόνο το Φατιγκά. Δεν έχει αριστερό μπακ.
0: Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν έχει και θα τα βρει μπροστά του λογικά.
1: 100%.
0: Για άμα ακόμη μια γρήγορα. Για ακόμα ένα
1: δεν λέω για την Πτολεμαΐδα τόσο, αλλά την άλλη εβδομάδα φεύγει, πάει στην Ιταλία. Ναι. Για να παίξει φιλικά παιχνίδια.
0: Με ποια άμυνα θα πάει να παίξει.
1: Και την Αταλάντα και την Νάπολη και τη Μόντσα. Ναι. Με ποιου θα πάει να παίξει στην άμυνα.
0: Αν δει και τον τρόπο με τον οποίο μία αντίδραση στον φιλάθρονο του Άρη για τα γεγονότα στο ποδόσφαιρο δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει ακόμα το χάσμα ανάμεσα.
1: Υπάρχει μια αποστροφή. Αυτά.
0: Λοιπόν, με το ρολόι να δείχνει 11, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Βασίλη, εμείς θα πούμε και αύριο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Τρίτης στις 9 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης από όπλα αστυνομικών, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι δύο αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές με μία από τις σφαίρες να τον βρίσκει στο κεφάλι έχουν προφυλακιστεί, ενώ μετά το θάνατό του αναμένεται να αλλάξει και το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου σε δηλώσεις της ανέφερε πως αναμένονται τα πορίσματα από την ιατροδικαστική και τη βαλιστική εξέταση, τα οποία θα ρίξουν φως στις ευθύνες των αστυνομικών. Στο μεταξύ, δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα. Άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά τους πυροβολισμούς των αστυνομικών. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη και τρίτη ύποπτη για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας της Μαρφίν το 2010, η οποία είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ. Η 46χρονη τα τελευταία χρόνια ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας και υπενθυμίζεται ότι όταν συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, η ίδια φέρεται να επικοινώνει σε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Οι ελληνικές αρχές, ωστόσο, ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ. Πλέον συνελήφθη, κρατείται από τις Βρετανικές αρχές και αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν, ενώ ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα θα οδηγηθούν την Τρίτη οι τρεις κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Τεταμένη για άλλη μια φορά η κατάσταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ενώ το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, IRNA, μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ, καθώς και σε πόλεις στα βόρεια της χώρας. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση. Όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ ως αντίπινα για τις νέες επιθέσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπίοφ, ενώ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 81 ντρόουνς πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας 4 για πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής έχει τεθεί σε ισχύ, καθώς και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας στη Χαλκιδική. Στο σχολικό χάρτη, όπως αναμένεται να διαμορφωθεί εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Ο κ. Κόπτσης αναφέρθηκε στη μείωση του μαθητικού δυναμικού, λέγοντας ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία σημειώνεται μείωση γύρω στο 8% και 4% στη δευτεροβάθμια. Είναι κοντά στις 14.000 λιγότεροι μαθητές, τόνισε. Και συμπλήρωσε ότι δεν μειώνεται παρόλα αυτά ο αριθμός των σχολικών μονάδων. Φροντίζουμε, είπε ο κύριος Κόπτσης, να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Εκδήλωση για την υπογραφή σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη θα λάβει χώρα στις 11.30 το πρωί. Στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ανατολικά της Μακεδονίας και της Θράκης. Έθριος ήταν ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 13 Ιουλίου σήμερα, για πότε πέρασε το Σαββατοκύριακο, για πότε ξεκίνησε το σήμα της εκπομπής, για πότε έπρεπε να μιλήσουμε. Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Τι κάνετε, πώς ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα η καυτή? Χθες λίγο δροσιστήκαμε, δεν είμαι σίγουρη βέβαια, γιατί είχε τόσο υγρασία από τη βροχή που έριξε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ήσουν
0: ανάλογα
1: εδώ.
0: Ναι, που ήταν ο καθένας. Τι ώρα έβρεξε, γιατί εγώ δεν
1: ξέρω εγώ, 9, 10.
0: Δεν ήμουν εδώ, δεν ήμουν εδώ.
1: Πού ήσουν,
0: Είχα πάει...
1: Ο αδιάκριτος άνθρωπος, καταλαβαίνετε τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, πήγα μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τον Εύρο, το Σαββατοκυριακό.
1: Α, τι ωραία, είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Θέλω να σου πω ότι είχε κόσμο και στα χωριά και αυτό ήταν έτσι ένα ευχάριστο διάλειμμα για την περιοχή, γιατί πάντα βεβαίως τα καλοκαίρια λίγο έχουν μια ζωή τα χωριά που ερημώνουν το χειμώνα, γιατί έρχονται τώρα οι μετανάστες από τη Γερμανία, οι φοιτητές, καταλαβαίνεις λίγο, υπάρχει μια κίνηση στα χωριά. Ήταν ωραία εικόνα και στην Ορεστιάδα επίσης, πολλοί κόσμος και πολλοί ξένοι, πολλοί Τούρκοι βασικά, επισκέπτες, πολλοί Βούλγαροι. Αυτό που παρατηρεί κανείς ερχόμενος
1: από εκεί
0: στην Εγνατία, αυτό που βλέπει είναι πραγματικά...
1: Στην Εγνατία οδό, λες τώρα.
0: Στην Εγνατία οδό, βουλγάρικα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πόσα βουλγάρικα αυτοκίνητα. Πραγματικά πάρα πολύ Βουλγαρία και Τουρκία βέβαια. Ήταν μια ωραία...
1: Ένα ωραίο
0: Σαββατοκυριακό, ένα ωραίο weekend. Στα γρήγορα βέβαια, φαντάσου ότι έκανα πάρα πολλά χιλιόμετρα, 4,5 ώρες διαδρομή, πήγαινε έλα, με μια διακοπή, μια στάση στην Κομωτινή και στην Ξάνθη, έτσι για να δω και κάποιους φίλους.
1: Τριγύρισες, χρυσό μου.
0: Και μας έπιασε η βροχή λοιπόν λίγο
1: και
0: μετά
1: και
0: την Ξάνθη, πάρα πολύ βροχή όμως, δεν ξέρω για εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί πολύ βροχή, πολύ αστραπή. Πανικός.
1: Λοιπόν,
0: και πολλή κίνηση.
1: Αυτό ήταν το διάλειμμα του Σαββατοκύριακου που έκανε ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Διαφορετικό. Εγώ θέλω να μου γράψετε στο 6930-078-228, που είναι το Viber του 102FM. Ποιοι ήταν μαζί μου χθες μποτιλιαρισμένοι στο δρόμο από τη Χαλκιδική. Να πούμε ότι στην εκπομπή είναι μαζί μας ο Ανδρέας ο Κοράνης και στην επιλογή των τραγουδιών η Μάτα Σαμαρά. Χθες βέβαια στην επιστροφή από τη Χαλκιδική είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ έφυγα στο μεταξύ αλλά μεσημέρι, γιατί έλεγα να μην έχει πολλή κίνηση.
0: Και άλλοι σκέφτηκαν το ίδιο
1: όμως. Ναι, ακριβώς. Επίσης είχε ένα τροχαίο, έτσι πως έρχεσαι για Θεσσαλονίκη, μετά την Καλλικράτεια, οπότε είχε φοβερό μποτιλιάρισμα εκεί μέχρι να περάσουμε από το σημείο που έγινε το τροχείο, και μετά για έναν ανεξήγητο λόγο, πραγματικά δεν το κατάλαβα, είχε ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος στο Νέο Ρίσιο μέχρι και λίγο πριν φτάσεις στη Θέρμη. Για ανεξήγητο λόγο δεν μπόρεσα να καταλάβω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι περάσαμε καλά το Σαββατοκυριακό. Εντάξει, όταν έχουμε λίγο ταλαιπωρία. Ήθελα να σου πω αυτό που με εκνεύρισε πάρα πολύ. Είναι ότι εκεί που ήμασταν στα Μάτα Ξεκίνα, κάποιοι πάρα πολύ έξυπνοι, ευτυχώς ήταν μόνο τρεις που τους μέτρησα, πήγαν από την λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, πραγματικά ήθελα να βγάλω το κινητό και να βγάλω την πινακίδα φωτογραφία. Τέλος πάντων, και μια που μιλάμε για τη Χαλκιδική, να πούμε βέβαια ότι είχε πάρα πολλούς ανθρώπους που έκαναν τις διακοπές τους από τα Βαλκάνια. Αυτό που είπε ο Χρήστος και για τον Εύρο και για εκείνες τις περιοχές. Πρέπει να σου πω ότι στο πρώτο πόδι υπήρξαν διαστήματα που δεν είχαμε νερό.
0: Διαστήματα που είχε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ήταν μεγάλη διάρκεια, αλλά ένα τριωράκι, ας πούμε, ήταν. Όπως το Σάββατο δεν είχε ένα και ρεύμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα κατά πόσο πλέον οι υποδομές είναι ανάλογες ώστε να υποστηρίξουν όλο αυτό τον κόσμο που έρχονται. Στο μεταξύ διάβασα και αυτό το νέο νομοσχέδιο που είναι σε δημόσια διαβούλευση, που έχει να κάνει και με το νερό της Χαλκιδικής, καθώς προχωράμε σε ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών ίδρευσης. Είναι ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος είναι η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε λιγότερους και ισχυρότερους φορείς, ανάμεσά τους η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ. Οπότε κάποια στιγμή η ΕΙΑΘ θα είναι υπεύθυνη για περιφερειακές ενότητες στη Χαλκιδική, για να δούμε βέβαια πότε θα γίνει, πότε θα ψηφιστεί, πότε θα ολοκληρωθεί, μήπως και σταματήσουν να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στη Χαλκιδική, όπου και σήμερα δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας από σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς.
0: Και το Κιλκής είναι μέσα στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4, δηλαδή κίτρινο, έτσι, θυμόμαστε και τα χρώματα.
1: Ναι, και γενικά είχαμε ψηλές θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό. Θα τα συζητήσουμε και με τον Βασίλη Πεκλάρη. Όλα τα κόμματα καταδίκασαν βέβαια τις επιθέσεις στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά και το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει συνάντηση εργασίας του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδια για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

0: Και η ενημέρωση από την Τροχέα για την κίνηση στην πόλη μας κάνει να καταλάβουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι άδειες. Πολύ καλή η κυκλοφορία σε όλες τις οδικές αρτηρίες, τις μεγάλες της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα υπάρχουν. Στα γνωστά σημεία εκεί όπου γίνονται τα έργα για το flyover. Κατά τα άλλα, πολύ καλή η κίνηση σε ολόκληρη την πόλη και στο κέντρο επίσης της Θεσσαλονίκης. Βλέπω επίσης ότι η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 33 για την Θεσσαλονίκη.
1: 35 καλέ, γιατί 33?
0: Εγώ έτσι λέει το δικό μου smart κινητό.
1: Α, το δικό σου smart κινητό.
0: Η Αλεξανδρούπολη έχει 27 βαθμούς αυτή την ώρα, η Κατερίνη 29, η Καβάλα 27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι όλες οι περιοχές στις οποίες μπορεί να βρεθείτε στη συνέχεια για μπάνιο, γιατί είπαμε είναι πια 13 Ιουλίου, καιρός για τα μπάνια του λαού. Σιγά, ναι. Σιγά. Ή και πιο γρήγορα.
1: Πάντως υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Βασίλης
1: Πεκλάρης, καλημέρα.
0: Βασίλη, θα μας τα πει. Βασίλη.
2: Πάμε, ναι, πολύ με σύνδεση, υψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε και καύσωνα, τα.
0: Α, όχι, όχι ακόμα.
2: Όχι, στη θερμοκρασία έξω έχουμε καύσωνα, δεν
0: όχι,
2: έχουμε.
0: Όχι, λέω στο πολιτικό σκηνικό έχουμε καύσωνα.
2: Ούτε στο πολιτικό έχουμε καύσωνα.
0: Όχι
2: αλλά
0: ακόμα.
2: Και στην κανονική, έτσι, είμαστε σε ένα ήπιο καλοκαίρι γενικότερα, θα έλεγα.
0: Ναι, μέχρι στιγμής, ναι.
2: Ναι, έχουμε αυτά που γίνανε στην Ευρώπη.
0: Εξάλλου, ναι, είμαστε όχι. Συνηθισμένοι στις θερμοκρασίες της Ευρώπης. Δεν ήταν εδώ για μας τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
2: Ναι.
0: Τις έχουμε ζήσει πολλές φορές.
2: Ναι, δεν πήγαμε σαραντάρια πάντα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχουμε χτυπήσει.
1: Αναπνέουμε. Είχαμε... Βασίλη, αναπνέουμε ακόμα.
0: Και... ναι. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί.
2: Αν εξαιρέσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο ούτως ή άλλως προδιαγράφονταν αυτή η εξέλιξη, θα έλεγα ότι γενικότερα το πολιτικό σκηνικό είναι ήρεμο. Είχε μια αντιπαράθεση την Παρασκευή στη Βουλή, τη συζήτηση για την ακρίβεια για το 13ο μισθό. Θα δώσει συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα το Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης για την 13η σύνταξη. Συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Γιατί μετρούσαν διαφορετικά το πόσο είναι, πόσο θα δοθεί. Τέλος πάντων, θα δώσει και θα παρουσιάσει όλα.
1: Θέλω το νούμερο, έλεγε ο Πρωθυπουργός. Ποιο είναι, πόσο.
2: Εντάξει, βγαίνει 1,7 εκατομμύρια. Ναι. Το 13η, 2,5 την υπολογίζει ο Πρωθυπουργός. 1,7 λένε. Κοίταξε, εκεί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τα ποσά, αν είναι μεικτό, αν είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, αν είναι για το. Οι κρατήσεις τέλος πάντων και τα λοιπά που περιλαμβάνονται. Αλλά επίσης τον υπολογισμό το Πασόκ έβαζε, εξαιρούσε και το 300 που δίνεται κάθε Χριστούγεννα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή αυτό έχει προϋπολογιστεί, λέει, οπότε δεν το βάζουμε στην κοστολόγηση.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό έλεγε 400 εκατομμύρια στην πρώτη δόση και 800 στη δεύτερη.
1: Ναι, γιατί το δώρο θα δοθεί σύμφωνα με το προγραμματισμό του Πασόκ σε δύο δόσεις.
2: Το Πασόκ σε δύο δόσεις. Έτσι, ναι. Το μισό στην πρώτη, ναι, και χρονιά και το άλλο στην τρίτη.
1: Mm-hmm.
2: Και το άλλο μισό. Είναι κοστολογημένα. Τα έχει διαμορφώσει το Πασόκ σε ένα πλαίσιο έτσι, αρκετά θα έλεγα ρεαλιστικό και ψύχρεμο. Βέβαια, την άλλη μεριά, η κυβέρνηση και εν ώψη έκθεσης και με τον Πρωθυπουργό να ετοιμάζεται για τη διεθνή έκθεση και το πακέτο των παροχών, έχει ένα θέμα να βάλει στην ατζέντα και τους συνταξιούχους. Γιατί λίγο πάνω κάτω στο θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν βρει τώρα η διατύπωση και το πώς θα ανασκευαστεί αυτό το τεκμαρτό, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη πληγή για τους ελεύθερους επαγγελματίες και πολιτικά βέβαια για την κυβέρνηση. Θα το δούμε πώς θα το κάνουν. Πάντως, αυτό που θέλουν να δουν είναι με ποιον τρόπο θα δώσουν αυτό το ποσό που θα ικανοποιεί και τους συνταξιούχους. Έτσι, θα υπάρχει ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο, γιατί μην το ξεχνάμε, οι συνταξιούχοι πλέον είναι πολύ σημαντικό εκλογικό.
1: Ναι, target group, να το πούμε έτσι.
2: Ναι. Είναι ένας πληθυσμός αρκετά σημαντικός που παίζει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις λόγω των εκλογών.
1: Όπως και η μεσαία τάξη, Βασίλη, γιατί και από εκεί ακούγονται κάποια παράπονα, έτσι.
2: Εκεί είναι το τεχμαρτό. Εκεί θα ανακοινώσει, θα γίνουν
1: ανακοινώσεις στους
2: επαγγελματίες και για την προκαταβολή, τη μείωσή της. Έτσι, και το τι θα γίνει με το τεκμαρτό, πώς θα μειωθεί, δεν πιστεύω να καταργηθεί, όχι μόνο γιατί προσφέρει 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στα έσοδα, αλλά και γιατί θα θεωρηθεί μια πολιτική παναχώρηση, η οποία ήταν μάλιστα και με το τίτλο τέλος πάντων της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Δηλαδή τι είναι το τεκμαρτό, έτσι για να το πούμε απλά για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, ότι αφού δεν μπορώ να σε ελέγξω, ελεύθερη επαγγελματία, λέω ότι στα 10 χιλιάρικα φορολογήσε mm-hmm. ότι το έχεις αυτό το εισόδημα για να δουλεύεις. Mm-hmm. Άρα σε φορολογώ σε ένα βασικό ποσό και από εκεί και μετά πηγαίνουμε προς τα πάνω, τέλος πάντων ανάλογα με
1: τα έσοδα.
2: Με τα έσοδα. Mm-hmm. Αυτό κάποιος μικρός τέλος πάντων σπλήττει. Πάμε παρακάτω για να προχωρήσουμε. Πολιτική συζήτηση, εντάξει, συνολική καταδίκη των... αυτό που έγινε στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη με τα συστήματα που γράψαν και τα πληκτικά έξω από το σπίτι mm-hmm. της. Συνολική βέβαια με τη Μαρθίνη έγινε αναφορά και από τον Πρωθυπουργό σε κυριακάτικο
1: μήνυμά του.
2: Μήνυμά
1: ναι.
2: του. Είχαμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αντέδρασαν και καταγγείλαν την κυβέρνηση για το θάνατο τελικά μετά το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος. Βγήκε mm-hmm. και ο κ. Στοχοίδης και είπε ότι η αστυνομία πρέπει να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Έχουν προφυλακιστεί οι δύο αστυνομικοί. Ζήτησε την παρέτηση του κ. Στοχοίδη Νέα Αριστερά. Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη σχολιάστηκε κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Γρηγόρης Δημητριάδης, έτσι πρώην γραμματέας κυβέρνησης, πήγε στο Θανάση τη Λάλα. Είπε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει για τις υποκλοπές ξανά ποτέ και για κανέναν.
1: Πώς σου φάνηκε η συνέντευξη, Βασίλη?
2: Εντάξει, ενδιαφέρουσα είναι. Και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και γνωρίζει πράγματα και έχει και λόγο. Από την άλλη μεριά, αυτό που είπε, κυρίως η αναφορά του που έπαιξε και πολύ, ότι εγώ μπήκα μπροστά, έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί ο αρχηγός. Mm-hmm. Έτσι και η ορολογία και οι λέξεις που χρησιμοποίησε και όλο το ύφος, θεωρήθηκε από το ΠΑΣΟΚ που έβγαλε ανακοίνωση ότι έχει να κάνει με ουσιαστικά μηνύματα προς τον Πρωθυπουργό. Ήθελε να στείλει μηνύματα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λένε από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό σε σχέση με τις υποκλοπές. Το θέμα πάντως παραμένει ανοιχτό. Τώρα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι πολύ αγαπητός μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μιλάω από βουλευτές. Ναι, ακριβώς. Έτσι, ναι.
2: Είναι ισχυρός. Φάνηκε και στην προσέλευση, όταν προσερχόμενος στο συνέδριο του κόμματος εκεί, αλλά και γενικότερα στις εκδηλώσεις που γίνονται και όπου παραβρεθεί στην νεολαία, το πάρτι της νεολαίας, το οποίο ήταν του κόμματος, είναι από τους πολύ ισχυρούς.
1: Έτσι,
2: μέσα στο κομματικό πεδίο της... Mm-hmm.
1: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που λες, Βασίλη.
0: Γιατί εκεί είχαμε ανατροπές.
1: Δεν έχω... Φοβάμαι ότι ξεχνάω ποιος έφυγε, ποιος έμεινε λίγο... Χάνω το μέτρημα.
2: Θα γίνει μια πολιτική γραμματεία. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι πάμε, έτσι, για να το πω απλά για τον κόσμο που μας ακούει, πάμε σε έναν ΣΥΡΙΖΑ με 7, 8, άντε 9 βουλευτές. Με κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή αυτής της τάξης, κάτω των 10. Οι υπόλοιποι θα εξαρτοποιηθούν και θα παραιτηθούν ανάλογα, θα δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες μέρες. Με Πολάκη, Δούρου, Παπά, θα δούμε. Πολάκη έχει δηλώσει ενδιαφέρον. Η κυρία Δούρου επίσης θα φαίνεται να διεκδικεί και αυτή. Προεδρείου κοινοβουλευτικής ομάδας, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας θα εκλεγεί πιθανότατα μεθαύριο, Τετάρτη. Σήμερα είναι η πολιτική γραμματεία. Θα δούμε αν θα αποφασίσει η νέα Κεντρική Επιτροπή για το ερχόμενο Σάββατο όπως έχει αποφασίσει.
1: Τώρα ποιος διοικεί τα κομματικά όργανα?
2: Κοίταξε, είναι τυπικά η αναπληρώτρια γραμματέας από πριν, η κυρία Σαπουνά, η οποία έχει παραμείνει.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα ούτε πρόεδρος ούτε γραμματέας. Έχει παραιτηθεί από θέση και ο κύριος Καλαματιανός μετά τον Σοκράτη Πάμελο. Η κυρία Σαπουνά έχει καλέσει τη σημερινή πολιτική γραμματεία. Θα δούμε ποιοι θα παραστούν. Και θα δούμε, θα συγκληθεί προφανώς η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής mm-hmm. ομάδας. Mm-hmm. Αυτός θα ζητήσει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και εκεί μετά θα δούμε ποιοι θα μείνουν. Μέσα στις επόμενες μέρες, αυτήν την εβδομάδα δηλαδή, θα τρέξουν ουσιαστικά όλες οι εξελίξεις και νομίζω και φαίνεται ότι μέχρι το Σάββατο πιθανότατα θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ποιοι έχουν μείνει, ποιοι έχουν φύγει. Αυτοί που θα φύγουν βέβαια θα είναι σε αναμονή, θα είναι ανεξάρτητα.
1: Πάντως
2: είναι...
1: φεύγει και η νεολαία, Βασίλη, του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η νεολαία είπε ότι πρέπει αυτό που έχει απομείνει έτσι από νεολαία, έτσι έχει φύγει σε δόσεις η νεολαία mm-hmm. από το 2015 και μετά, με τις διάφορες διασπάσεις έφευγαν και μεγάλα κομμάτια της νεολαίας. Να πούμε ότι λέει ότι πρέπει να γίνει να αποφασίσει βάση τέλος πάντων του κόμματος για τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πάντως ναι, δεν ξέρω τι θα απομείνει και αν αυτό θα έχει πολιτική απήχηση, γιατί κάποιοι εκτιμούν έτσι και Χρήστο ναι. ότι ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει απήχηση σε ένα κοινό, όχι απαραίτητα μόνο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα. Αυτό όμως μένει να φανεί, δηλαδή σαν αρχηγός, έτσι, και με κοινοβουλευτική παρουσία και όλα τα σχετικά.
0: Να τραβήξει δηλαδή κόσμο και από άλλους χώρους η παρουσία Πολάκη.
2: Το ύφος του, το στυλ καταλαβαίνεις, ο τρόπος της αντιπαράθεσής του, η αντιπολίτευση που θα κάνει, η παρουσία του εγένει, εκτιμούν κάποιοι ότι μπορεί να δώσει, τέλος πάντων το ζητούμενο τι είναι, αν θα καταφέρει να κατέβει ένα ΣΥΡΙΖΑ μόνος του και από εκεί και μετά θα καταφέρει με κάποιες συνεργασίες ίσως να διεκδικεί στην είσοδο του στη Βουλή. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε τώρα, για το αν θα φτιάξει το 3%, όχι κάτι άλλο. Αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν και σήμερα την πολιτική γραμματεία.
0: Οπότε θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.
2: Και συλλογική ηγεσία εξακολουθεί να ζητά ο Νίκος Παπάς. Και βέβαια στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας που είναι στη Λέσβο σήμερα, δεν συζητάνε για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους απασχολούν, δεν μπαίνουν σε αυτήν την κουβέντα. Παρουσίασαν και τα 400 στελέχη του Εθνικού Συμβουλίου, έτσι, με όλα τα ονόματα μέσα. Και ανοίγουν τέλος πάντων βηματισμό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Να κλείσω μόνο με αυτήν την πληροφορία, ίσως έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες μέρες, ότι έχει ζητηθεί από την Ελλάς το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης.
1: Οπότε θα κάνει ομιλία εκεί ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
2: Περιμένουν την απάντηση της διοίκησης, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Σωστό.
2: Έχει ζητηθεί για το τέλος της εβδομάδας. Έτσι, για να δώσει και
1: ποιας εβδομάδας?
0: Της δεύτερης προφανώς.
1: Αφού της δεύτερης πηγαίνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Μια μέρα πριν.
0: Καθημερινή, μπας περιπτώσει.
2: Παρασκευή.
1: Εμπερδεύτηκα με το τέλος εβδομάδας. Λέω εντάξει, δημοσκοπήσεις.
2: Εβδομάδα της έκθεσης.
1: Όχι, το κατάλαβα αυτό. Απλώς λέω...
2: Όχι το Σάββατο, προφανώς. Το Σάββατο είναι ο κύριος Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και την Κυριακή είναι η συνέντευξη τύπου του κύριου Ανδρουλάκη. Εκτός
2: και
1: αν
2: το Σάββατο πρωί υπάρχει.
1: Εντάξει, χρόνος υπάρχει πάντα, εντάξει.
2: Απάντηση ακόμα από τη διοίκηση δεν έχει δοθεί.
1: Και βέβαια συνεχίζουμε, Βασίλη, να βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, όπου βλέπουμε και τα τρία κόμματα που προηγούνται, κανένα να μην είναι κοντά στο στόχο του, δηλαδή ούτε η Νέα Δημοκρατία σε αυτοδυναμία, η GPO έδωσε 29,3, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που λέει θα κερδίσει τη διακυβέρνηση είναι στο 16,6 και το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία είναι στο 10,8. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε αύριο, Βασίλη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Πάμε σε
1: καλημέρα.
0: Κύκλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε Αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε άνοδο πάνω από 4% οδεύοντας στα 79 και πλέον δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 24 ώρες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκονται στο επίκεντρο. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
7: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη και πάμε να καλημερίσουμε τον... Ορίστε.
8: Τίποτα.
7: Τίποτα.
8: Πάμε να καλημερίσουμε.
7: Τον πρώτο καλεσμένο μας είναι μαζί μας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κύριο Θανάσης Κοντογιώργης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, Υπουργέ.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε για την επίθεση με τα συνθήματα θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της κυρίας Εύης Βολουδάκη, Υπουργέ?
9: Κοιτάξτε, σίγουρα θα σας έλεγα μια. Σε σχέση και με τη Σέβη και με κάθε άνθρωπο ο οποίος μετά από όλη αυτή που ζούμε τον τελευταίο καιρό, με όλη αυτή θα έλεγα τις ενέργειες, υφίστανται αυτή θα σας έλεγα την επιθετική στάση ανθρώπων οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Αλλά νομίζω αλλά και απάντηση της κυρίας Βολουδάκη αλλά και κάθε δημοκρατικού πολίτη απέναντι σε αυτή την στάση όλων αυτών των οργανωμένων ομάδων που μπορεί να υπάρχουν είναι ότι σε αυτό είμαστε μετακίνητοι, ότι η δημοκρατία θα κάνει τη δουλειά της και ο μόνος δρόμος απέναντι σε αυτές τις, θα σας έλεγα, όπλες ενέργειες είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη λειτουργία της δημοκρατίας, στη δικαιοσύνη και βέβαια η δουλειά της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίζει ότι αφενός υπάρχει ασφάλεια στους πολίτες, δηλαδή να ενισχύει την ελληνική αστυνομία στη δουλειά της και αφετέρου να υποστηρίζει τη δικαιοσύνη στη δουλειά που πρέπει να κάνει αυτή.
7: Υπουργέ, θεωρείτε τι ήταν αυτό που ενόχλησε και, και έγινε αυτή η επίθεση, το ότι συνέλαβε η αστυνομία τους δράστες με τα γκαζάκια, το ότι ξεκαθάρισε η υπόθεση της Μαρφίν μετά από 16 χρόνια?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση είχε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες μέσα από την αστυνομία προκειμένου αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί να μην υπάρχουν αιστείες ανομίας είτε μέσα στα πανεπιστήμια είτε σε άλλους χώρους που μπορεί να έχουν σχέση κυρίως με τον αναρχικό ή άλλους χώρους, θα σας έλεγα. Έτσι, προφανώς αυτά ξεκινούν ως μια αντίδραση σε όλες αυτές τις ενέργειες γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει μείνει αμέτωχη, θα σας έλεγα, και απαθή θεατή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτό όμως βέβαια αντιλαμβάνεστε σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Η κυβέρνηση μπροστά σε αυτές τις λογικές δεν θα υποχωρήσει, θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της και προφανώς θα υποστηρίζει, όπως είπα πριν, τη δουλειά της ελληνικής αστυνομίας και της δικαιοσύνης προκειμένου όσοι προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες ή σκοπεύουν να προβούν, προφανώς να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
8: Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ, να πάμε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και να σας ρωτήσω ποιο είναι το βασικό μήνυμα που έστειλε η Ελλάδα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία αλλά και προς τους συμμάχους της.
9: Κοιτάξτε, νομίζω ήταν μια σύνοδος η οποία είναι η τακτική καθιερωμένη αιτήσια που γίνεται, όπου εκεί πέρα προφανώς εξετάστηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την, όπως έλεγα, την διαδικασία που βρίσκεται κάθε χώρα ως προς την επίτευξη του στόχου των αμυντικών δαπανών του 5% του προϋπολογισμού. Η χώρα μας έδειξε και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι είναι από τις χώρες εκείνες οι οποίες είναι σε αυτόν τον στόχο ήδη από το 2026 και βέβαια αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο και εταίρο στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα καθοριστικό, θα σας έλεγα, πλαίσιο στο οποίο, μέσα από το οποίο αντιμετωπίζονται και οι σχέσεις αυτές οι ελληνοτουρκικές, γιατί όλοι νομίζω αισθάνονται ότι χρειάζεται σε αυτή την περιοχή, στον νοτιοανατολικό πυλώνα του ΝΑΤΟ, να υπάρχει μια ηρεμία. Από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Νομίζω ανέδειξε τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και σε διμερές επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε πάντοτε την ελληνική εξωτερική πολιτική και το διαμορφωτικό ρόλο που έχει στο διεθνές γίγνεσθε μέσα από το πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Προφανώς είναι καθοριστικές, δεν είναι οι μόνες, γιατί η χώρα μας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια, πέραν του να αυξήσει την αμυντική της ικανότητα και το διπλωματικό της κεφάλαιο, να έχει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή. Αυτό αναγνωρίζεται από τους συμμάχους και βέβαια προφανώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από αυτό το πρίσμα εξετάζονται και είναι αυτές οι οποίες, σας έλεγα, καθορίζουν αρκετά βήματα σε αυτά που γίνονται εδώ πέρα.
7: Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ακούσατε τις δηλώσεις, φαντάζομαι, είπε ότι η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και γενικά άσκησε πολύ σκληρή κριτική.
9: Εντάξει, υπάρχει μια ευκολία δυστυχώς πολλές φορές στα ζητήματα στα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια με την οποία τοποθετούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και είναι ένα κόμμα, θα σας έλεγα, χαρακτηριστικό σημείο στο οποίο νομίζω ότι κάνουν λάθος. Και αυτό το λάθος, βέβαια, κυρίως αφορά εκείνους και στο τι, θα σας έλεγα, τα που ξέρουν αυτά τα οποία λένε στο εκλογικό σώμα και πώς τα αντιμετωπίζουν. Νομίζω ότι και ακόμα και ο πιο κακόπιστος. Ο πιο κακόπιστος πολίτης και παρατηρητής θα έλεγε ότι αν μη τι άλλο, αυτά τα χρόνια η χώρα μας κατάφερε να αποκτήσει φωνή, όπως αναφέρα και πριν, να έχει μια αμυντική ικανότητα την οποία καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον, θα σας έλεγα, των επόμενων γενεών, να αυξήσουμε την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό βοηθάει στο να έχει ένα αυξημένο διπλωματικό κεφάλαιο. Όσο πιο ισχυρός αισθάνεσαι και αμυντικά, τόσο ταυτόχρονα αντιλαμβάνεσαι και οι υπόλοιποι σε βλέπουν διαφορετικά στο πεδίο το διπλωματικό. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, άλλωστε ότι η χώρα μας με σοβαρότητα και με σύνεση και χωρίς φωνές άναθρες και χωρίς, θα σας έλεγα, λαϊκισμούς, που δυστυχώς μας έχουν συνηθίσει πολλές πολιτικές δυνάμεις στα εξωτερικά θέματα, έχει ασκήσει με σύνεση τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ταυτόχρονα έχει βάλει και τις κόκκινες γραμμές, αλλά θα σας έλεγα με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι στη λογική ενός απομονωτισμού που υπήρχε στο παρελθόν και της μιας λογικής ότι είμαστε ένα ανάδελφο έθνος, αλλά μιας χώρας που αισθάνεται αυτοπεποίθηση, γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει τους κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα με μια σοβαρότητα έχει αυξήσει το διπλωματικό της κεφάλαιο. Επομένως, νομίζω ότι όλη αυτή η κριτική από την αντιπολίτευση θα τη χαρακτήριζα λίγη.
7: Άρα η άριστη σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν δεν
8: μας επηρεάζει αυτό, δεν μας προβληματίζει. Γιατί είδαμε ότι και πριν ακόμα πάει στη σύνοδο ο κύριος Τραμπ.
7: Με τον Ερντογάν
8: είχε πλέξει το εγκόμιο του κυρίου Ερντογάν, αλλά και

0: πώς εξελίσσονται αυτές οι σχέσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή και έχουμε νομίζω συζητήσει μαζί αρκετές φορές κατά τα συγκεκριμένα θέματα, κάθε φορά που υπάρχει μια συζήτηση με την Τουρκία, σας υπενθυμίζω ότι πριν λίγους μήνες πάλι βρισκόταν ο κ. Ερντογάν στις ΗΠΑ με άλλη αφορμή και εκεί πέρα γινόταν μια συζήτηση. Τα πήρε όλα η Τουρκία, η χώρα μας πάλι δεν πήρε τίποτα. Εθνική υποχώρηση, τι γίνεται, τα F-35. Και θυμάστε και τότε βέβαια ότι δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Και όπως βέβαια σίγουρα οι ακροατές που μας ακούν μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά πώς γνωρίζουν ότι το 2019 η χώρα μας ήταν εκτός προγράμματος F-35, η Τουρκία ήταν εντός προγράμματος F-35 και αυτή τη στιγμή η χώρα μας το 2029 θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα 20 F-35. Ενώ με την Τουρκία βλέπετε ότι ακόμα υπάρχει αυτή η συζήτηση και δεν υπάρχει τελικά ακόμα κάποια εξέλιξη, κάποια δέσμευση. Δεν το λέω για να δούμε πάλι τις ελληνικές σχέσεις αντιθετικά. Το λέω όμως για να λίγο να αξιολογήσουμε όλη αυτή την υστερία που πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε μια μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και βέβαια σε κάποια κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης, ότι πάντα, ό,τι και να συμβαίνει στη χώρα, η Τουρκία κερδίζει και η Ελλάδα χάνει, αλλά όταν οι εξελίξεις δεν το επιβεβαιώνουν αυτό, δεν βρίσκουν, θα σας έλεγα, μία λέξη να πούνε ή κάναμε λάθος, ή αν δεν θέλουν να παραδεχθούν ένα λάθος, να πούνε εντάξει, μήπως πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά για την επόμενη φορά. Επομένως, νομίζω ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία να τα βλέπουμε αυτά. Θεωρώ ότι η αντιπολίτευση δεν τη δείχνει αυτή την ψυχραιμία και νομίζω ότι αυτή η αμηχανία, θα σας έλεγα, που υπάρχει πολλές φορές στις δηλώσεις, είναι απόρρια του γεγονός ότι βλέπουν ότι υπάρχει μια σταθερή ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία ούτε φοβάται, αλλά ταυτόχρονα διεκδικεί και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Ναι. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας τώρα. Συνεχίζετε και γυρνάτε όλη την Ελλάδα, πρόσφατα Πέλα, Πιερή, αλλά και στα δικά μας μέρη και η αποκέντρωση είναι προτεραιότητά σας. Παρ' όλα αυτά, τα χωριά ερημώνουν και τα βλέπουμε να ζωντανεύουν μόνο κατά την περίοδο αυτή, την καλοκαιρινή, που επιστρέφουν κάποιοι μετανάστες από την Ευρώπη και λίγο δίνουν ζωή στα χωριά. Τι γίνεται, γιατί το χειμώνα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Καταρχήν για μας, όντως η ανάπτυξη περιφέρειας αποτελεί εθνικό στόχο για τώρα, για τη συνέχεια. Και να βάλω λίγο το, θα σας έλεγα, το πλαίσιο. Εμείς έχουμε μια δυνατότητα, εντάξει, ξέρω ότι ακούγεται λίγο ψηλά γράμματα, αλλά θα το πω για όσους μας ακούν και θέλουν λίγο έτσι να έχουν μια προοπτική. Αυτή τη στιγμή συζητείται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτό έχει να κάνει και με τους πόρους της συνοχής, δηλαδή αυτό που ονομάζαμε παλιό ΕΣΠΑ περιφέρεια, με την κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί βέβαια όταν μιλάμε για ελληνική περιφέρεια, αναφέρομαστε κυρίως στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στον τουρισμό και σε άλλα πράγματα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα σχεδιασμό της επόμενης δεκαετίας, γιατί αυτά θα διεκδικήσουμε, αυτά θα κριθούν στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμεινο 27. Πρέπει η χώρα να έχει ένα οργανωμένο σχέδιο για το τι θα γίνει από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα, ας το πούμε έτσι, μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Επομένως, αυτό δουλεύουμε. Προφανώς μέσα σε αυτό το κομμάτι αυτό που ονομάζεται τεχνικά εδαφική συνοχή, δηλαδή ειδικά για μια χώρα που έχει ορεινότητα, χωριά, νησιωτικότητα.
2: Είχατε και πρόσφατα συνάντηση, Υπουργέ, για αυτό το θέμα με την ορεινότητα. Ναι.
0: Ακριβώς, απομακρυσμένες περιοχές είναι για μας εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί προφανώς μας ενδιαφέρει αφενός να υπάρχει μια ίση πρόσβαση σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Δεν είναι εύκολο, ειδικά για μια χώρα με τα δικά μας χαρακτηριστικά, αλλά για ταυτόχρονα ναι, γιατί υπάρχει μια, σε κάποιες περιοχές, μια τάση που είχε ξεκινήσει βέβαια εδώ και δεκαετίες ερήμωσης των χωριών, να μπορέσουμε όπου μπορούμε αυτό να αντιστρέψουμε ή τουλάχιστον να συγκρατήσουμε πληθυσμούς. Γι' αυτό και έχουμε προχωρήσει ήδη σε αρκετές πολιτικές που αφορούν κυρίως την υγεία, με τις κινητές μονάδες υγείας, την παιδεία, τη στέγη και με το πρόγραμμα που βγαίνει με ειδική ποσοστόση για τις ορεινές περιοχές σε σχέση με την ανακαίνιση των κατοικιών και βέβαια την εργασία. Αυτά είναι τα καθαριστικά τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν εκεί τις περιοχές. Κυρίως βέβαια μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός για κάθε, για κάθε τόπο. Επομένως, εμείς δουλεύουμε αρκετά. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε και μια ειδική γραμματεία για την ορεινότητα, προκειμένου να έχουμε στοχευμένες πολιτικές για κάθε ορεινό όγκο. Δεν δουλεύουμε μόνο σε επίπεδο ορεινού Δήμου, υπάρχουν 37 ορεινοί Δήμοι αυτή τη στιγμή, αλλά δουλεύουμε σε επίπεδο ορεινών κοινοτήτων, που είναι πιο διευρυμένο, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν σε ορεινές περιοχές, αλλά δεν είναι σε ορεινούς Δήμους. Αυτό αντιλαμβάνεστε έχει ευρύτερες απαιτήσεις, αφορά τις υποδομές όπως ανέφερα και πριν, αφορά πολλά άλλα πράγματα και κυρίως βέβαια αφορά αυτό το οποίο αναφέρατε και εσείς, πως κυρίως θα συγκρατήσουμε πληθυσμό, αλλά και ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει και ένας δημογραφικός παράγοντας τον οποίο δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Νέο πληθυσμό, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κοινωνικές υποδομές, σημαίνει ευελιξίες στα σχολεία. Πότε λειτουργεί ένα σχολείο, με ποιους κανόνες, ειδικά σε τις περιοχές, ένα τριθέσιο, ένα τετραθέσιο, κρατάμε την ίδια αναλογία τον κανόνα? Και ήδη το Υπουργείο Παιδείας δουλεύει και εξετάζει εξαιρέσεις, δεν είναι ένα απλό παράδειγμα, γιατί όντως μας ενδιαφέρει να υπάρξει συγκράτηση του πληθυσμού, αλλά ταυτόχρονα μας ενδιαφέρει σε περιοχές που έχει, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματικότητα, γυρασμένο πληθυσμό, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις προκειμένου

0: έννοιες περιοχής, να μην έχουν μόνο στο μυαλό τους και την έννοια τη φροντίδα των ηλικιωμένων της περιοχής, που είναι μια πραγματικότητα, άρα πώς θα στηρίξουμε την τρίτη ηλικία σε αυτές τις περιοχές, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να έχουν και χρόνο και δυνατότητα να εργαστούν, κυρίως στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο, να δημιουργήσουν, να κάνουν
1: για
0: οικογένεια.
1: Για τα επόμενα 50 χρόνια φαντάζομαι ότι μιλάμε τώρα, έτσι, για
0: να σου πω
1: ότι αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη και προφανώς είναι κάτι το οποίο ξεκινάει τώρα και πρέπει να αναγνωρίσουμε μια κατάσταση. Υπάρχουν αρκετές χώρες που πάνε, περιοχές που πάνε αρκετά καλά. Κάποιες που πάνε καλά, αλλά αγκομαχούν και όντως εκεί χρειάζεται μια συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και με υπόλοιπους. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες περιοχές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, να μην κρυβόμαστε, που για διαφόρους λόγους, ούτε επειδή υπήρχε μια εντός και εκτός εγωγικών μονοκαλλιέργεια στην οικονομία για άλλους, δεν θέλω να πω ότι βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, αλλά αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες δημογραφικούς, εργασιακούς και άλλους. Γι' αυτό και εκεί πέρα δίνουμε τη δουλειά μας και με αποφασιστικό, θα σας έλεγα, τρόπο, όσο μπορούμε να. Καταρχήν να σταματήσουμε αυτή την τάση, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια ρεαλιστική προοπτική για τις περιοχές αυτές.
2: Σήμερα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, κύριε Κοντογιώργη.
0: Κοιτάξτε, σήμερα αύριο νομίζω, τώρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που μένουν να διευθετηθούν. Είπαμε ότι θα υπάρχει μια ενίσχυση 10 ευρώ σε συνεργασία με τα δύο δηληστήρια.
2: 10 λεπτά, μήπως εννοείται.
0: 10 λεπτά.
1: Ναι, μάλλον 10 λεπτά.
2: Γιατί χάρηκα πάρα πολύ, Υπουργέ, με το 10 ευρώ, να ξέρω.
0: 10 λεπτά. Λοιπόν, 10 λεπτά και 5 ευρώ στο δίζελ.
2: Θα φτάσει στην τσέπη μας.
0: Ναι, θα φτάσει στην τσέπη, όπως νομίζω, παρά τις μεγάλες δοκιμάσεις που υπήρχαν και τα μέτρα τα οποία υπήρχαν μέχρι τέλος Ιουνίου με την επιδότηση και με το Fuel Pass και με την ουσιαστικά επιδότηση στο πετρέλαιο, προκειμένου να αποφύγουμε μεγάλες θυμαριθμικές πληθωριστικές πιέσεις, έχουν λειτουργήσει. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν τώρα 4-5 μεγάλα δηληστήρια στον κόλπο που πέστησαν μεγάλες καταστροφές. Για να ξαναλειτουργήσουν αυτά θέλουν πάρα πολύ καιρό. Επομένως, ακόμα υπάρχουν στρεβλώσεις. Γι' αυτό και μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρχει αυτό το μέτρο. Και βέβαια, με την ευχή και την ελπίδα όλων μας ότι αυτή η υπόθεση τελικά στον κόλπο θα τελειώσει τώρα σύντομα και δεν θα έχουμε άλλη ανάφλεξη.
2: Πάντως, όσον αφορά τα οικονομικά, ξέρετε ότι περιμένουν ο περισσότερος κόσμος τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Χθες έχει ξεκινήσει πάλι η συζήτηση. Υπήρξε και μια σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Έκανε και ο κύριος Ανδρουλάκης ένα TikTok που λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει την 13η σύνταξη. Φαντάζομαι ότι συνεχίζει αυτό το θέμα να μην είναι στη δική σας σκέψη, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να μιλάμε σοβαρά και ρεαλιστικά. Εμείς τη λέμε ότι αυτή τη στιγμή με τον κόπο των πολιτών, αλλά και με μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική, έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε αυτό το πλεόνασμα στην κοινωνία πίσω και ειδικά σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και νομίζω ότι και στα μέτρα της ΔΕΘ πολλοί θα αναγνωρίσουν και θα δούμε πώς θα καταλήξουν αυτά τέλος Αυγούστου τον εαυτό τους. Τώρα, σε σχέση με τους συνταξιούχους, είναι μια από τις ομάδες εκείνες οι οποίες ξέρω ότι ακούγεται όταν ο κόσμος ακούγεται συνταξιούχοι, γιατί όντως για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια δόθηκαν αυξήσεις, καταργήθηκε το 50% της προσωπικής διαφοράς, από πρώτης πρώτου το σύνολο της προσωπικής διαφοράς, αλλά όντως υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι πιέζουν το εισόδημα, όπως είναι ακρίβεια και άλλοι, όμως έχουν δοθεί αυτές οι αυξήσεις. Προφανώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο τον οποίο δίδεται για αυτού του συνταξιούχου. Υπήρξε και πρόνοια για τι συντάξει κυρία. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πέραν το ότι δεν μπορούμε εύκολα να πετάμε μη κοστολογημένε προτάσει, αλλά ακόμα και αν αυτέ κοστολογούνται με κάποιον τρόπο, που βλέπετε ότι υπάρχει μια δυναμία σε αυτό με την αντιπολίτευση, δεν υπάρχει ταυτόχρονα μια πρόταση για το δωρεά. Αν είναι να δώσω αυτά, από πού θα κόψω? Θα επιβάλλω κάποιον καινούριο φόρο? Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σε σχέση και με τη διανομή του πλεονάσματος και τους ευρωπαϊκούς κανόνες με την ορφή δαπανών. Θα βάλω κάποιο καινούριο φόρο? Θα κόψω κάτι άλλο? Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι νομίζω ότι έχουμε κατακτήσει πλέον, ύστερα από τόσα χρόνια, στα οποία όντως πληρώνουμε, δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Και αυτό γιατί? Όχι ώστε χερέκακα να πούμε, κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και οι υπόλοιποι δεν έχουν, που είναι σε ένα βαθμό πραγματικότητα. Αλλά σημασία έχει οι πολίτες να καταλαβαίνουν τι τους συμφέρει και από εκεί πέρα να μπορούν να συγκρίνουν. Έρχεται ο Μητσοτάκης και μου λέει, κοιτάξτε, παιδιά, εμείς καταφέραμε αυτό και έτσι σκοπεύουμε να το διανύουμε και αυτό θα κάνουμε. Θα πρέπει να έρθει αντίστοιχα ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι και να πούν, κοιτάξτε, εμείς έτσι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη. Έτσι θα κάνουμε, αυτές τις κοινωνικές ομάδες θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν σε αυτά τα τρία βασικά σημεία δεν υπάρχει αντιστοιχία, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα
2: το
0: πρέπει
2: κάνουν
0: να
2: όμως,
0: το πολιτισμό.
2: Το κάνουν όμως οι υπουργοί.
0: Όχι, αυτό το οποίο κάνουν, αυτό το οποίο κάνουν έρχεται ο κύριος Τσίπρας.
2: Θα καταργήσουμε πανελλαδικές. Θα...
0: Ενώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, δεν λέει πως αυτή θα συνεχιστεί. Δηλαδή ο Τσίπρας δεν λέει, κοιτάξτε, ναι, αναγνωρίζω ότι η οικονομία πάει καλά. Ωραία, εκείνος πως θα συνεχίσει, αλλά τι λέει αυτό το πλεώνασμα και το βάζει όλο μέσα, ενώ ξέρει τι δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Εγώ θα το μοιράσω έτσι, χωρίς να λέει ακριβώς και κάπως κατά τεκμηρίωτα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για τη 13η σύνταξη που ξέρω ότι απασχολεί και είναι ένα τοτέμ, ας το πούμε έτσι, για τους συνταξιούχους. Όμως, παρόλο που έκανε μια προσπάθεια να δείξει τελικά με ένα TikTok, γιατί όντως όταν προκλήθηκε ως προς αυτό δεν υπήρχε απάντηση πόσο μπορεί να στοιχήσει, ταυτόχρονα βέβαια δεν είπε.
2: Υπήρχε στα χαρτιά. Υπήρχε στα χαρτιά.
0: Ναι. Λοιπόν, επομένως λέω ότι έχει μια σημασία το επόμενο διάστημα για να μην τρελαίνονται και οι πολίτες, γιατί τα προβλήματα είναι σημαντικά και τις καθημερινότητες τα προβλήματα καθημερινά. Είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά να μπορούν τουλάχιστον να κρίνουν και να συγκρίνουν. Η κυβέρνηση, βέβαια, στη λογική της πλειοδοσίας δεν θα μπει σε καμία περίπτωση.
1: Κύριε Υπουργέ, και οι δημοσκοπήσεις, βέβαια, δίνουν την Ελλάς του Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το περιμένατε αυτό?
0: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, σαν λέω, δεν το υποτιμώ καθόλου και με σεβασμό αντιμετωπίζουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος με έναν τρόπο, ας το πούμε, επανέρχεται. Βέβαια, αν δείτε, γιατί είδα και χθες ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, ουσιαστικά μιλάμε για μια δεύτερη, άλλαξε κάπως η βιτρίνα, δηλαδή τα πολιτικά ίσως και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Αν δείτε, το περίπου το 90% των στελεχών που γράφουν, που είναι μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, είναι στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι τώρα στην Ελλάς και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, για τον κύριο Τσίπρα τα έχουμε πει και νομίζω οι μνήμες είναι ενωπές, δεν θα αναφερθώ στο παρελθόν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όντως διατηρεί ένα κοινό, κανείς δεν το αρνείται αυτό. Βέβαια, είναι χαμηλότερο από τα ποσοστά που έχει ο κύριος Τσίπρας και πάντοτε όταν υπάρχει ένα καινούριο κόμμα. Νομίζω ότι το έχουμε δει όχι με την περίπτωση του κύριου Τσίπρα, με πολλές άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει μια προσδοκία, μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το οποίο αποτυπώνει τις δημοσκοπήσεις.
2: Αυτό μπορεί να συμβεί και με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν γίνει.
1: Αν έρθει.
0: Μπορεί, δεν το γνωρίζω, κυρία Τζαμπάζη. Εγώ τώρα κρίνω πολιτικά και λέω ότι τα κόμματα προφανώς θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιες κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα. Υπάρχει κάποιο. Ένα συνολικό αίτημα, θα έλεγα, που προέρχεται από την κοινωνία και θέλει να εκφράσει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς. Εγώ βλέπω ότι η κριτική του κύριου Σαμαρά υπάρχουν σε ζητήματα τα οποία δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ευήκοα ότα, τουλάχιστον στους ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Βγαίνει ο ίδιος μπροστά. Προφανώς θα συζητήσουμε για όσα μπορεί να αφορούσαν το παρελθόν, γιατί ο ίδιος ενώ κάνει μια προσπάθεια να πει τι θα κάνω στο μέλλον, κυρίως υπερασπίζεται αυτά που γίνανε το 15-19. Και ενώ υπερασπίζεται, συγγνώμη, αυτά τα οποία γίνανε 15-19, απορρίπτει τα πρόσωπα του 15-19. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό υπάρχει μια αντίφαση, αλλά έτσι και λέω ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος αντιφάσεις, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το μέλλον και ως προς αυτά τα οποία λέγονται για το μέλλον θα είμαστε εδώ πέρα να συζητήσουμε και να την παρατεθούμε.
2: Κλείνοντας, Υπουργέ, και κάτι τοπικό για τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, ναι, οι κάτοικοι της Καλαμαριάς περιμένουν πάρα πολύ την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Δήμας είπε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται σε λίγες εβδομάδες, θα έχουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ. Παραμένουμε τέλος Ιουλίου, κύριε Κοντογιώργη?
0: Παραμένουμε, νομίζω, το είπε και ο αρμόδιος υπουργός. Όπως γνωρίζετε, και ο κύριος Σταχιάος βρίσκεται συνέχεια στη Θεσσαλονίκη. Όσα ζητήματα υπήρχαν με την επέκταση νομίζω έχουν ξεπεραστεί και διάφορα συμπληρωματικά. Είναι το θέμα των πιστοποιήσεων, αλλά πρέπει να γίνουμε ασφάλεια. Νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουν οι Θεσσαλονίκοι είναι ότι και εγώ, επειδή επισκέπτομαι συχνά την περιοχή και σαν επισκέπτης βλέπω ότι υπάρχει διαφορά με τη λειτουργία του μετρό και ακόμα περισσότερο νομίζω τώρα με την επέκταση στην Καλαμαριά και τους 5 σταθμούς, νομίζω η διαφορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Ελπίζουμε να έρθει στην ώρα της.
2: Και ελπίζουμε να συνεχίσει και η συζήτηση να μην βγει από την ατζέντα η επέκταση στα δυτικά.
1: Έχουμε και την επέκταση προς τα δυτικά που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όπως ξέρετε, τρέχουν και οι μελέτες. Για εμάς τα δυτικά είναι στοίχημα και για το μετρό βέβαια, αλλά και για πολλές άλλες κοινωνικές, θα σας έλεγα, υποδομές που ενδιαφέρουν την περιοχή.
2: Κύριε Κοντογιώργη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης.
1: Πολλά και σημαντικά ακούσαμε.
2: Πολλά και σημαντικά. Βέβαια, οι πολιτικές ειδήσεις τρέχουν.
1: Έχουμε μια παρέτηση.
2: Ναι,
1: έχουμε
2: άλλη
1: την
2: παρέτηση.
1: Παρέτηση του κυρίου Σιμεών και Δίκογλου, που ανακοίνωσε ότι παρατείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασε μάλιστα φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, δήλωσε.
2: Στο μεταξύ, τώρα που παρετούνται αρκετοί βουλευτές από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα πάρουν τις έδρες, γιατί οι συγκεκριμένοι δεν παρετούνται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αφήνουν και την βουλευτική τους ιδιότητα, δηλαδή την έδρα. Οπότε κάποιοι που
1: και
2: ήταν...
1: Και θα δούμε τελικά ποιους θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχει πει ότι δεν θέλει...
2: Να σου πω κάτι, ο καθένας μπορεί να πάει να γίνει μέλος. Αυτό το...
1: Άλλο μέλος και άλλο μέχρι να φτάσουμε στην...
2: Είπε δεν υπόσχομαι τίποτα. Όχι, είπε δεν υπόσχομαι τίποτα. Θέλω να σου πω ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει να γραφτεί στην Ελλάς, χωρίς όμως να υπάρξει μια συμφωνία.
1: Ακριβώς.
2: Θα κατέβει ο ένας ή ο άλλος υποψήφιος βουλευτής. Αυτό νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρο ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι πορεύεται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε. Επαναλαμβάνω το Viber 6930 078 228. Στείλτε μας την καλημέρα σας. Μπορείτε να μας βρείτε και στα προσωπικά μας social media, Χριστός Χατζημίσης και Εύη Τσαμπάζη με λατινικούς χαρακτήρες. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη την Άννα και στο φίλο το Χρήστο, συνονόματος, και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πρόκειται να παραδοθεί, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά γνωστοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σε συνέντευξή του στο Άξιον 24, ο κύριος Δήμας σημείωσε πως αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, τόνισε. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές με μία από τις σφαίρες να βρίσκει το νεαρό στο κεφάλι έχουν προφυλακιστεί, ενώ μετά το θάνατό του αναμένεται να αλλάξει και το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη και τρίτη ύποπτη για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Μαρφίν το 2010, που είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Η 46χρονη ζει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας. Υπενθυμίζεται ότι όταν συνελήφθησαν οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοί της, η 46χρονη φέρεται να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν ωστόσο τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές, ενώ αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Τεταμένη και πάλι η κατάσταση στον Περσικό κόλπο μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον Ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ενώ το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, IRNA, μεταδίδει ότι ο εχθρός εκτόξευσε πυράβλους προς το νησί Κέσμ. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους αναμένεται να μιλήσει σήμερα στις 12.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εν συνεχεία θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Την παραίτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδίκογλου. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπίοφ, ενώ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 81 ντρόουνς πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορία κινδύνου 4 σήμερα για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες είναι σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ και στη Χαλκιδική σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθωνίας. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που έγινε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9.30 όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στο δρόμο από Άγιο Βασίλειο προς Σαρδαμέρη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα, για τον απεγκλωβισμό της οποίας χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική. Η τραυματίας έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Λίγα λεπτά μετά τις 12, Χρήστος Χατζημίσης, Εύφη Τσαμπάζη. Συνεχίζουμε να έχουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Μαζί μας είναι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ράνια Θρασκιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Θρασκιά.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα.
0: Το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του εξέφρασε τον αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρη η στάση του ΠΑΣΟΚ ότι η τρομοκρατία πλήττει τη δημοκρατία μας. Με όποιο τρόπο και αν αυτή εκφράζεται. Είναι αυτονόητη δηλαδή η ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ, όπως αυτονόητη για μας ήταν και η παρουσία στην κηδεία της Κοζάνης του Προέδρου, του Νίκο Ανδρουλάκη, ακριβώς γιατί πρέπει το μήνυμα που στείλουμε όλο το πολιτικό σύστημα, όπως και όλοι οι πολίτες, είναι ότι δεν χωράει την πολιτική τρομοκρατία, δεν βοηθάει αυτό τη δημοκρατία μας και όταν ειδικά έχουμε ανθρώπινες απώλειες, τότε το πράγμα μόνο βαθαίνει και το πρόβλημα μεγαλώνει. Ποτέ δεν λύθηκε τίποτα με τη βία, όσο μάλλον με την τυφλή τρομοκρατία.
2: Ναι, οπωσδήποτε, και ήταν κάτι το οποίο έδειξε μια καλή εικόνα, αν μπορώ να το πω εγώ, ένα πολιτικό πολιτισμό εν πάση περιπτώσει, η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Κοζάνης, κυρία Θρασκιά.
0: Στη μητέρα της Αφροδίτης της Νέστορα.
1: Ακριβώς, γιατί θέλουμε να ξεκάθαρα να δείξουμε ότι η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι δεδομένο. Ξέρετε, έχει δυστυχώς ιστορία και ως θύμα το ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε τα Καλάσνικοφ στη Χαριλάου Τρικούπη. Απλά είναι ζητήματα που τα κρατάμε χαμηλά, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα. Όταν όμως κάτι τέτοιο συμβαίνει, οφείλουμε όλοι να εκπέμψουμε το ίδιο μήνυμα. Και ξέρετε, ευθύνη σε αυτό δεν έχει μόνο όποιος δεν στέκεται ξεκάθαρα απέναντι, αλλά και όποιος με δημόσιες δηλώσεις του και με τοποθετήσεις του υποδεικνύει, χωρίς όμως να ονοματίζει, πιθανούς ενόχους ή πιθανούς ανθρώπους ή πολιτικά συστήματα ή κόμματα που ευνοούν με κάποιο τρόπο την τρομοκρατία. Και αυτό, κατά την άποψή μας, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση και μόνο δημιουργεί εμφυλιακές έτσι συνθήκες μέσα στο πολιτικό σύστημα. Αυτό δεν μπορεί να είναι αυτό σε καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm. Κυρία Θρασκιά, να αλλάξουμε θέμα. Λέτε εδώ και αρκετό καιρό ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η κύρια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πείσει το ΠΑΣΟΚ τους πολίτες? Και το αναφέρω αυτό όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που η ΕΛΑΣ ανακοινώθηκε, του Αλέξη Τσίπρα, έχει πλέον παγιωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον στη δεύτερη θέση.
1: Κοιτάξτε, έχει παγιωθεί με βάση τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε ότι όταν επενδύει κανείς κοινωνιακά και όταν μας προετοιμάζουν ενώ την κοινή γνώμη πάρα πολύ καιρό για κάτι που έρχεται, και μιλάω και για τους δύο καινούριους φορείς που ανακοινώθηκαν, τότε είναι λογικό για ένα διάστημα να βλέπουμε μία απόδοση αυτής της επικοινωνιακής επένδυσης. Όταν όμως έρθουμε στην ουσία, επειδή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή παραμένει το μόνο κόμμα που έχει μία πρόταση κυβερνητική σε όλα τα πεδία, και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, ό,τι αν πιστεύει κανείς ιδεολογικά, ότι το ΠΑΣΟΚ και έχει κάνει μια άριστη αντιπολίτευση αναδεικνύοντας όλα τα μεγάλα ζητήματα που τελικά απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την κοινή γνώμη για τη χώρα μας, από τα σκάνδαλα, από τον ΟΠΚΕΠΕ, από την ακρίβεια, από τα φαντς, από τα κόκκινα δάνεια, από τις προτάσεις για την υγεία και την παιδεία. Ό,τι αναδεικνύεται, το αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ με τη θεσμική και τα στελέχη του εντός και εκτός Βουλής με τη θεσμική αντιπολίτευση που κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι όσο προϊόντος του χρόνου και όσο φτάνουμε και στη ΔΕΘ, εκεί που απαντά η επικοινωνία την πολιτική ουσία, κάποια κόμματα δεν θα συναντηθούν με αυτή την πολιτική ουσία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που θα συναντηθεί με αυτή την πολιτική ουσία, με τις προτάσεις του που θα επικαιροποιηθούν και εν ώψη της ΔΕΘ και που ούτως ή άλλως υπάρχουν. Ανακοινώνουμε μέτρα για τους συνταξιούχους, ανακοινώσαμε μέτρα για τη στέγαση. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για το στεγαστικό πρόβλημα. Γενικά δεν υπάρχει πτυχή που αγγίζει την καθημερινότητα του πολίτη και που θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και δυστοπική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει απαντήσει θετικά με προτάσεις, όχι με μια στήρα αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, κυρία Τζαμπάζη. Η επικοινωνία με τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας, όπου και αν κατοικεί, για να καταλάβει ότι και η ιδιαιτερότητα του τόπου καθενός μετουσιώνεται σε πολιτική στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εξού και οι περιφερειακές ενδιασκέψεις, αλλά και έχουμε απάντηση για όλα αυτά τα επίδικα της καθημερινότητας.
2: Κύριε Δρασκιά,
1: φυσικά, αιχμή του δώρατος στην ακρίβεια που συνεχίζει να μας θακίζει όλους.
2: Ακριβώς εκεί ήθελα να έρθω, δηλαδή η ακρίβεια που είναι το σημαντικότερο ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό. Τι θα κάνετε εσείς? Υπήρξε και μια σύγκρουση στη Βουλή με τους κυρίους Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη για τον 13ο μισθό. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα είναι όπως παλιά, θα δοθεί σε δύο δόσεις. Πείτε μας.
1: Ακούστε, ας ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο. Ήμουν παρούσα προφανώς στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, γιατί βαρεθήκαμε να βλέπουμε χειραψίες και συμφωνίες κυριών που, ξέρετε, αυτές οι συμφωνίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά επιβεβαιώνουν αυτό που εμείς φωνάζουμε, ότι υπάρχουν καρτέλ, ότι υπάρχει καρτελοποίηση στην αγορά. Γι' αυτό και μιλάς με συγκεκριμένους ανθρώπους, από τους οποίους εθελοντικά, γιατί αυτή η λέξη είναι η λέξη κλειδί στη συμφωνία που επετεύχθη εντός εισαγωγικών, θα τηρήσουν τον όρο να μην αυξηθούν οι τιμές μέχρι το Σεπτέμβριο και από το Σεπτέμβριο και μετά να αρχίζουν να μειώνονται. Δηλαδή είχε ένα μέτρο τουλάχιστον θεσμοθετημένο, έστω και αν δεν λειτουργούσε καλά, και τώρα πήγε σε μια συμφωνία που μπορεί ή μπορεί να μην τηρηθεί εθελοντικά από την πλευρά των μεγάλων παικτών της αγοράς. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Άρα εμείς είμαστε έρμεα όλοι οι πολίτες της καλής πρόθεσης και διάθεσης των μεγάλων σούπερ μαρκετάδων.
0: Εσείς τι θα κάνετε, κυρία Θρασκιά?
1: Να σας απαντήσω λοιπόν και για αυτό που είπατε για τον 13ο μισθό και θα σας πω και στη συνέχεια αυτό που με ρωτάτε για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο. Αυτό που είπαμε λοιπόν εμείς στη Βουλή και που ο Πρωθυπουργός περιορίστηκε στο να πει μία τάκα έτσι που θεώρησε ότι είναι επικοινωνιακή, ότι θα μείνετε στην ιστορία ως ο Λάζαρος εξαιτίας αυτών που κάνετε της πολιτικής, γιατί αναστήσατε τον Τσίπρα, και φυσικά ενημερώσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό ότι ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο και όχι το αντίθετο, αλλά ας το αντιπαρέλθω και αυτό και να πω ότι αυτό που δώσαμε, την κοστολογημένη πρόταση για το 13ο μισθό που θα δοθεί στον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, που είναι 800 και 400 εκατομμύρια, το λέμε έτσι ακριβώς γιατί δεν πετάμε πυροτεχνήματα. Πυροτέχνημα, ξέρετε τι είναι, να πούμε 13ο και 14ο μισθό, 13ο και 14η σύνταξη, και να ακουστεί ωραία στα αυτιά των ανθρώπων που τόσο πολύ λαχταρούν, γιατί ούτε με τον 12ο μισθό δεν τα βγάζουν πέρα, ούτε με τη 12η σύνταξη δεν τα βγάζουν πέρα. Όμως οι κοστολογημένες μας προτάσεις δείχνουν τη σοβαρότητά μας και τη θεσμικότητά μας. Και γι' αυτό λέμε ότι η πρώτη δόση θα είναι στο πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη στον τρίτο χρόνο, προκειμένου τα δημοσιονομικά.
0: Σε δύο δόσεις θα είναι. Σε δύο δόσεις, σωστά.
1: Θα είναι σε δύο δόσεις, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Εμείς λοιπόν τι θα κάναμε? Πολλές φορές λοιπόν, να σας πω τη λάθος αυτοτηρία που ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση να κάνει την κριτική της στην αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, όταν λέει μία λεφτόδεντρα, μία. Ο Λάζαρος ανασταίνει κτλ. Είναι ότι η κυβέρνηση κάνει 10 κινήσεις και φτάνουμε στην πυραμίδα, στη 10η κίνηση, να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Έχει από αυτό το αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια, λέω τώρα ένα ενδεικτικό νούμερο, να μοιράσουμε σε αυτά που εμείς πιστεύουμε ως κοινωνική πολιτική, γιατί πρέπει να ευημερούν κάποτε οι κάτοικοι και όχι αυτής της χώρας και όχι απλά και οι πολίτες να επιβιώνουν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτά τα 10 βήματα που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα θα τα κάνουμε ούτως ή άλλως διαφορετικά. Άρα είναι πολύ πλασματική η ερώτηση, εσείς πώς θα το κάνατε αφού έχουμε αυτά τα χρήματα τώρα? Μα θα είχαμε μια άλλη πολιτική. Θα είχαμε φορολογήσει τα μερίσματα που πέσαν να μας φάνε. Θα είχαμε φορολογήσει τα κέρδη των δηληστήριων που πέσαν να μας φάνε. Αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει ένα ποσοστό μέχρι 82% να φορολογήσει τα έκτακτα κέρδη. Και η κυβέρνηση διάλεξε να το φτάσει στο 4%, στο 5%, στο 8%.
2: Μια σειρά πολιτικών λοιπόν, 30, η οποία θα μας έφτανε σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Και κάτι λίγο έτσι με τη Θεσσαλονίκη, καθώς είστε βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Ήσασταν πριν από λίγες μέρες, επισκεφθήκατε το Ωραιόκαστρο μετά από τις καταστροφές φωτιές, από τις καταστροφικές φωτιές που είχαμε εκεί. Ήσασταν επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ.
1: Ήμουν επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Περιμέναμε μάλιστα και 2-3 μέρες για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι η τραγική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των Δήμων. Και μετά δυστυχώς το τελευταίο νομοσχέδιο, που όσο μάχη και αν δώσαμε ήταν αδύνατο λόγω της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να μην πετύχουμε την ψήφισή του, δεσμευτήκαμε όμως ότι θα ακυρωθεί ολόκληρο αυτό το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση που απλά τη στραγγαλίζει. Ξέρετε ότι στο Δήμο Ρεοκάστρου για την πολιτική προστασία υπάρχει ένας υπάλληλος. Δηλαδή, ό,τι και αν θέλουν να κάνουν οι δήμαρχοι, ενώ μετακυλίονται σε εκείνους οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες, όταν αυτό το κάνεις χωρίς άτομα, χωρίς προσωπικό και χωρίς αντίστοιχα κονδύλια, πώς μπορεί αυτό να πραγματοθεί? Δεν γίνεται. Και αυτό για το οποίο εγκαλούμε την κυβέρνηση και συνεχίζουμε να εγκαλούμε την επικίνδυνη σιωπή της.
0: Τώρα η κυβέρνηση, κυρία Θρασκιά, φταίει που έχει έναν υπάλληλο πολιτική προστασία.
1: Φταίει και η κυβέρνηση γιατί έχει απαξιώσει αυτό το βαθμό την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν δίνονται, δεν αποδίδονται πίσω οι φόροι που εισπράττονται και που υποτίθεται με βάση νόμους και το Σύνταγμα του κράτους θα έπρεπε να δίνεται η απόδοσή τους στους Δήμους. Έτσι δημιουργούνται κομμάτι των υπερπλοανασμάτων, είναι όσα δεν αποδίδονται στους Δήμους. Αυτό όμως που ήθελα να πω και με αυτό να ολοκληρώσουμε για να μην σας τρώω το χρόνο, είναι ότι η κυβέρνηση διάλεξε μια επικίνδυνη στάση απέναντι σε όλους μας, στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, γιατί ακόμα και σήμερα δεν μας είπε αυτό το τοξικό νέφος τι συνέπειες είχε στην υγεία μας, πώς θα έπρεπε να προστατευτούμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε. Μας άφησε απροστάτευτους να μιλάμε προφανώς όλοι με εξαιρετικούς επιστήμονες που έχουμε στα πανεπιστήμια μας στην πόλη, αλλά η κυβέρνηση δεν βγήκε ένα δευτερόλεπτο να δώσει οδηγίες. Καταλαβαίνετε αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα, τι κινητοποίηση θα υπήρχε. Καταλαβαίνετε ότι θα μας απασχολούσαν τα δελτία ειδήσεων με έκτακτα και με οδηγίες από τα αρμόδια υπουργεία. Όπως όφιλε και η Θεσσαλονίκη για μία ακόμα φορά, δεν είναι καν στο χάρτη των προτεραιοτήτων αυτής της κυβέρνησης. Επικίνδυνη στάση απέναντι σε όλους εμάς. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε για να υπερασπιστούμε το περιβάλλον μας, την υγεία μας και τα παιδιά μας.
2: Σας κυρία Θρασκιά, ευχαριστούμε. Πολύ, κυρία Θρασκιά.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε
1: όπως
0: καλά.
1: Θέλετε, είμαι στη διάθεσή
0: να είστε καλά.
1: Και όχι καλά. Μόνο.
0: Έτσι, καλησπέρα, καλησπέρα.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα να δούμε ορισμένες οδηγίες προς ναυτιλωμένους, δηλαδή προς όλους μας, γιατί όλοι έχουμε κλιματιστικό στο σπίτι μας και όλοι το έχουμε αναμένο όλη την ημέρα, ελπίζω, και να μην το κλείνουμε έφη.
1: Ναι, yeah. Όχι, να μην ανοίγουμε. Εγώ
0: και να μην ανοίγουμε
1: παράθυρο.
0: Τα παράθυρα. Θα μας τα πει
1: δηλαδή,
0: τώρα.
1: Ανοίγω air condition και ανοίγω
0: ο κύριος Κοντούσιας,
1: που
0: είναι πρόεδρος Ψυχικών Ελλάδας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, κύριε Κοντούσια. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Έτσι, για να δώσουμε μερικές συμβουλές για τον κόσμο, αλλά και για μας φυσικά, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, πώς πρέπει να έχουμε τα κλιματιστικά μας, πώς να τα δουλεύουμε.
2: Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας δίνετε. Τα κλιματιστικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δουλεύουν και 24 ώρες και 24 ώρες. Mm-hmm. Έχουν τα μηχανήματα πάνω τα κατάλληλα ασφαλιστικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με την λειτουργία του. Από εκεί πέρα τα μηχανήματα καλό θα είναι να δουλεύουν σε θερμοκρασίες γύρω στους 24 βαθμούς έως 26. Είναι λάθος αυτό που κάνουν πολλές φορές οι καταναλωτές, που κατεβάζουν το θερμοστάτη στο 20 με αποτέλεσμα να υπερλειτουργούν τα κλιματιστικά και να έχουν μεγάλες καταναλώσεις χωρίς να μπορούν να επιτύχουν αυτές τις θερμοκρασίες. Μιλάω πάντα για τα οικιακά κλιματιστικά.
0: Ναι.
2: Καλό θα είναι το πρωί να ανοίξουμε το σπίτι μας, το γραφείο μας, να αριστεί και μετά το μηχάνημα να τα αφήνουμε σε συνεχόμενη λειτουργία, γιατί το να το κλείσουμε και να το ξαναβάλουμε αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση.
1: Α, ισχύει, είναι, τελικά δεν είναι μύθος αυτό, ισχύει.
2: Ναι. Τώρα κάτι που είπατε πριν, το να είναι λίγο ελάχιστα ένα παράθυρο ανοιχτό την ώρα που λειτουργεί το κλιματιστικό, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει, είτε να, γιατί μπορεί να καπνίζει μέσα στον χώρο, είτε γιατί να θέλει έξτρα αερισμό στον χώρο, δεν θα πω ότι και αυτό είναι απαγορευτικό. Αν είναι σε μια λειτουργία των 25-26 βαθμών και είναι ένα παράθυρο ελάχιστα ανοιχτό, δεν είναι κακό. Δηλαδή καλύτερα θα είναι να είναι τα πάντα κλειστά, για να μην έχουμε απώλειες από λειτουργία του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερη κατανάλωση ρεύματος.
1: Πρέπει να το καθαρίσουμε το κλιματιστικό κάθε χρόνο, κύριε Κοντούσια? Και αν δεν το κάνουμε, τι προβλήματα μπορεί να προκληθούν?
2: Τα κλιματιστικά του οικιακού τύπου θέλουν οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο μια τακτική συντήρηση από αδιούχο πιστοποιημένο ψυκτικό.
1: Σας βρίσκουμε και καλός... δύσκολα πάντως τους ψυκτικούς.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, νομίζω, να βρούμε.
1: Είναι ένας καλός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Για όσους μας ακούνε τώρα.
2: Ένας καλός προσανατολισμός στα τεχνικά επαγγέλματα γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια απαξίωση στα τεχνικά επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια και από τις ίδιες οικογένειες. Γιατί ήταν ο λόγος ότι το δικό μου το παιδί θα σπουδάσει και θα γίνει ψυκτικός ηλεκτρολόγος και υδραυλικός. Δυστυχώς υπάρχουν μεγάλα κενά στα τεχνικά επαγγέλματα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το δικό μας επάγγελμα είναι πολύ υπερφορτωμένο πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες. Εντάξει, θέλει ένα προγραμματισμό για τους ίδιους τους καταναλωτές λίγο νωρίτερα, δηλαδή να γίνονται συντηρήσεις την άνοιξη για να μην είμαστε κι εμείς υπερφορτωμένοι και
1: περίπου
2: με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε γρήγορα.
1: Περίπου τι κόστος έχει?
2: Η συντήρηση στα οικιακά μηχανήματα κυμαίνονται ανάλογα και με την κατάσταση του μηχανήματος και με το μέγεθος του μηχανήματος από 30 έως 50 ευρώ περίπου.
0: 30 έως 50 ευρώ, μάλιστα.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να επισημάνω ότι το κλιματιστικό είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά τους ψυκτικούς, γιατί δεν είναι μόνο να βγάλουμε να καθαρίσουμε τα φίλτρα.
0: Είναι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας.
2: Σωστά. Τα φίλτρα για καταρχήν θέλουν μια φορά το μήνα καθάρισμα από τον ίδιο τον πελάτη. Είναι κάτι απλό, κάτι πολύ εύκολο και πολύ σημαντικό όμως την απόδοση του μηχανήματος. Οι αιτήσεις σε συντήρηση πρέπει να γίνονται από το ψυκτικό, γιατί πέρα από τον καλό χημικό καθαρισμό για λόγους υγείας και για λόγους λειτουργίας του μηχανήματος, θα πρέπει ο συνάδελφος που θα έρθει να ελέγξει και το ψυκτικό υγρό, να δει και το ρεύμα που καταναλώνει το κλιματιστικό, αν είναι το σωστό ή υπάρχει κάποια βλάβη και χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά και για λόγους υγείας και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.
0: Ναι.
2: Και καλό θα είναι οι καταναλωτές λίγο να προσέχουν αυτό που έχουμε επισημάνει και έχουμε δει πολύ τον τελευταίο καιρό. Βλέπουμε κάποιες διαφημίσεις με δωρεάν παροχή υπηρεσιών που δεν ξέρουμε ποιος τεχνικός είναι από πίσω. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει μια παροχή υπηρεσιών δωρεάν. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποια κοστολόγια και κάποιες εργατόρες που κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να δουλέψουν. Είναι λίγο παραπλανητικές αυτές οι διαφημίσεις.
0: Πρόσεχε.
2: Πραγματικά δεν ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί που πάνε και συντηρούν και το
1: σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ χρήσιμες τις συμβουλές που μας δώσατε.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα πλήγματων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν, πλήγματα σε Αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Τρεις νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία σήμερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν ως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, η επόμενη στάση για λίγο ακόμα μαζί σας. Και τι θα έλεγες τώρα, Εφή, να πάμε μέχρι την Πιερία μια
1: βόλτα. Θα πάμε μέχρι την Πιερία, εκεί θα σταματήσουμε, εκεί θα είναι η επόμενη στάση. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Σήμερα κάνω πάρα πολλά σαρδάμ, δεν ξέρω γιατί.
0: Δευτέρα
1: ο κύριος Ηρακλής Τσιτλακίδης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε Τσιτλακίδη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές. Πάντως το Τσιτλακίδης που είναι το πιο δύσκολο και το πιο
1: συγκεκριμένο
2: σαρδάμ, το είπατε απόλυτα.
1: Ναι, γι' αυτό οπότε, είχα άγχος, μην κάνω αυτό σαρδάμ και έκανα τα εύκολα. Κύριε Τσιτλακίδη, πώς πήγατε το Σαββατοκύριακο στην Πιερία, πώς είναι εκεί η κίνηση η τουριστική? Είμαστε 13 Ιουλίου, έχει φτάσει στο πικ ή όχι ακόμα?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια θετική διάθεση, αν θέλετε, και ένα έτσι, θετικό ουσιαστικά πρόσημο. Το Σαββατοκύριακο πραγματικά είχαμε πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα από έτσι, τις κοντινές περιοχές και με διανυκτέρωση
1: δηλαδή
2: του Σαββατόβραδου. Αυτό που λέμε την ευρύτερη, ό,τι είναι σε ακτίνα τριών, δύο, τριών, τεσσάρων ωρών από την Κατερίνη, δηλαδή σχεδόν όλη η υπηρετική Ελλάδα και κυρίως η βόρεια υπηρετική Ελλάδα.
0: Η Μαθία, η Έδεσα, η Θεσσαλονίκη.
2: Έδεσα, Κοζάνη, ναι, η Θεσσαλονίκη, περιοχές δηλαδή, οι οποίες μέσα σε μισή ώρα, 30-40 λεπτά, μία ώρα είναι στις ακτές. Και με εύκολη πρόσβαση κιόλας έτσι πλέον με τους αυτοκινητόδρομους. Οπότε υπήρχε κόσμος, υπήρχε καλή διάθεση. Βέβαια διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει ας πούμε αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Δεν είναι μόνο το αν είναι κλειστά ή ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, είναι και αυτό το πράγμα το έχουμε και στο τουριστικό κομμάτι, πάντα με θετικό πρόσημο, αλλά με αρκετά, ας το πούμε.
1: Έχετε έτσι, μείωση, δηλαδή, υπάρχει, οι κρατήσεις, ας πούμε, σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένες, βλέπετε διαφορά?
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ουσιαστικά, βέβαια, πάντοτε με τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να έχει και μια περιοχή ανάλογα με τις κατηγορίες των καταλυμάτων και ανάλογα με τις αγορές που είναι οι κύριες αγορές του καταλύματος, αλλά και με την τοποθέτηση που μπορεί να έχει στην αγορά, με τις κριτικές, με τα reviews κτλ. Mm-hmm. Είναι μια αγορά η οποία είναι μια, αν θέλετε, ένα καλοκαίρι το οποίο έχει ισχυρές αναταράξεις, αν θέλουμε να το τοποθετήσουμε έτσι. Αποτίμηση θα γίνει σίγουρα στο τέλος
0: φυσικά
2: της περίοδου.
0: Πάντως εγώ που ήμουνα το προηγούμενο Σάββατο στην παραλία Κατερίνης, είδα τη γνωστή εικόνα με τους εκατοντάδες τουρίστες να βρίσκονται εκεί, να περπατούν, να ψωνίζουν, να περνούν όμορφες στιγμές στην περιοχή της Πιερίας.
2: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε, έχετε απόλυτο δίκιο, και εκατοντάδες, και γιατί όχι και χιλιάδες, δηλαδή κόσμος υπάρχει, κόσμος ναι, έχει έρθει, κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα. Απλά όλη αυτή η ιστορία, λίγο με το ενεργειακό, λίγο με το ανοίγει και κλείνει, ξέρετε, κάνει και τα σκαμπανεβάσματα και στις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Έχει μια γενικότερη, ας το πούμε, υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή.
1: Τι τιμές θα βρούμε τώρα στην Πιερία, πρόεδρε?
2: Αυτό φαίνεται στην δαπάνη, ας πούμε, ιδιαίτερα στο κομμάτι της εστίασης. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω, φυσικά, ξεκινώντας από εκεί.
1: Το παραπάνω το ξέρουμε, το παρακάτω θέλουμε να ξέρουμε.
2: Από 60-65-70 ευρώ το δίκλινο, έτσι, σε πολύ καλά καταλήματα. Πραγματικά τα καταλήματα στην περιοχή έχουν κάνει υπερβολικά καλή δουλειά στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα τελευταία χρόνια και δίνουν αυτό που λέμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο αλλάξει η περιοχή εκεί, με τα καταλήματα δηλαδή, τα καινούργια και τα μοντέρνα. Από εκεί και πέρα, το ότι οι μισοί Έλληνες φέτος θα πάνε διακοπές, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, κύριε Τσιτλακίδη, τι σας λέει εσάς?
2: Είναι δείγμα των καιρών, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο το ποιο ποσοστό έτσι των συμπατριωτών μας θα πάει, αλλά και σε ποια περίοδο θα πάει.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς υπάρχει ιδιαίτερη όξυνση της ζήτησης γύρω από το 15 Αύγουστο, που οι υφιστάμενες υποδομές, όχι μόνο τα ξενοδοχεία αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν επαρκούν, και με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει μια σχετική, ας το πούμε, ταλαιπωρία. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό πιστεύω που θα το καθορίσει ιδιαίτερα σε σχέση με την εστίαση και τις υπόλοιπες επιχείρησεις είναι σίγουρα η χαμηλότερη κατακεφαλή δαπάνη, πράγμα που θα το καθορίσει ιδιαίτερα σε σχέση

0: τουριστικό προϊόν, ας πούμε, συμπληρώνει το ένα το άλλο και πραγματικά θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές είμαστε και σε αρκετές τουριστικές εκθέσεις και σε event είμαστε, συνεργαζόμαστε και ενεργούμε από κοινού. Η εταιρεία, οι εκθέσεις Ολύμπου προσφέρουν πράγματα όπως ξέρετε, η τόσο κοντινή απόσταση του Ολύμπου από τη θάλασσα, το ότι οι αυτοκινητόδρομοι εδώ είναι οι κυριότεροι αυτοκινητόδρομοι της πατρίδας μας, έχει πολύ μεγάλη έτσι, παρουσία το κομμάτι της εμπειρίας. Τα μετέωρα από εμάς είναι 90 λεπτά, είναι το αρχαίο θέατρο του Δίου, ο Όλυμπος που είναι από μόνος του ένα παγκόσμιο μπραντ, είναι...
1: Και αναμένεται να αναδειχθεί και άλλο Όλυμπος από όσο μαθαίνουμε, κύριε Τσιτλακίδη. Ήθελα να ρωτήσω, ακούγαμε και από τους ξενοδόχους αλλά και από τους επιχειρηματίες που έχουν εστιατόρια και μπαράκια ότι δεν βρίσκεται προσωπικό. Πώς είναι αυτή η κατάσταση τώρα? Βέβαια το να δουλεύει σε ζώνη είναι δύσκολο και μερικές φορές είναι και πάρα πολύ δύσκολες και άθλιες οι συνθήκες. Πλέον τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μετά τον COVID δεν υφίσταται μόνο στον τουρισμό, είναι και στον αγροτικό τομέα και γενικότερα σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονομίας. Τα πράγματα στην περιοχή, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι πολύ καλύτερα από ότι σε κάποιες άλλες κυρίως νησιωτικές περιοχές. Εμείς τόσο ή άλλως έχουμε και ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Κατερίνη, με όλες τις υποστηρικτικές δομές, που δίνει ξέρετε, και μια μεγαλύτερη ασφάλεια στον επισκέπτη της περιοχής, στο νοσοκομείο, η αγορά, ο πεζόδρομος, τα εμπορικά και σίγουρα και μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι ένα κομμάτι από αυτούς απασχολούνται εποχικά στον τουρισμό. Οπότε υπάρχει μια άμβληση, ας το πούμε, αυτού του πολύ σημαντικού, όπως αναφέρετε, θέματος της κάλυψης των απαιτούμενων θέσεων στον τουρισμό. Είναι κάτι που εμείς, σαν ξενοδόχοι, το θέλουμε, γιατί το DNA του ελληνικού τουρισμού είναι συμφασμένο με την ελληνική φιλοξενία, με τον Έλληνα εκπρόσωπο της επιχείρησης, γιατί αυτός εκπροσωπεί την επιχείρηση, αν φέρνει τα μάτια του επισκέπτη.
1: Να κάνουμε λίγο και χρήση της ιδιότητάς σας ως αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ξέρετε, κάποια μέρη πλέον στην Ελλάδα είναι οικονομικά απλησίαστα. Για τους Έλληνες και όχι μόνο, αλλά και για κάποιους ξένους τουρίστες που δεν έχουν την πολύ μεγάλη οικονομική άνεση. Παρόλα αυτά, είναι γεμάτα. Υπάρχουν πλέον οικονομικά μέρη που μπορούμε να πηγαίνουμε. Δηλαδή τα νησιά τώρα, πώς να κλείσεις ένα δωμάτιο στην Απάρο, λέω εγώ. Δηλαδή είναι...
2: Έπρεπε να το έχεις κλείσει, λέω εγώ.
1: Ναι, από τον Ιανουάριο θα το βρίσκα καλύτερη τιμή, σωστά. Εσείς τι εικόνα έχετε?
0: Κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε από τα ξενοδοχεία, για αυτά που μπορώ να μιλήσω εγώ, είναι ότι οι αυξήσεις, ξέρετε, κινούνται σε σχέση ας πούμε, με την προηγούμενη χρονιά και τα λοιπά, κινούνται σε μονοψήφιο και μάλιστα πολλές φορές κάτω του 5%.
1: Άρα και πέρσι ήταν δηλαδή, ακριβά.
0: 3-4. Ναι. Αυτό το οποίο ίσως έτσι καθιστά απαγορευτικούς κάποιους προορισμούς είναι το συνολικό πακέτο μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και διασκέδασης. Είναι ένα κομμάτι ας πούμε που η περιοχή εδώ, η δική μας η Πιερία, έχει τεράστιο πλεονέκτημα σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, είναι και τα αεροπορικά, τα ακτοπλοϊκά, είναι η διατροφή. Ξέρετε, είναι άλλο το κοστολόγιο σε μια νησιωτική, ακόμα και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε μια, θα έλεγα, χή νησιωτική περιοχή και μάλιστα είναι διαφορετικά αν μιλάμε για Νότιο Αιγαίο και αν μιλάμε π.χ. για Ιόνια. Είναι δύο διαφορετικές ταχύτητες αυτές και άλλα. Και είναι διαφορετικά τα κοστολόγια, αν θέλετε, στην υπηρετική περιοχή. Είτε για τις διαμετακομιστικής αλυσίδας, είτε τα logistics, είναι όλα, ξέρετε, χαμηλότερα. Άρα, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι να έχει την αίσθηση των ποιοτικών διακοπών και σίγουρα η συνολική δαπάνη. Εκεί τα ξενοδοχεία στο κομμάτι που συμμετέχουν όλα τα τελευταία χρόνια, οι αυξήσεις, ξέρετε, και στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών τις περισσότερες φορές.

0: απορροφούνται από τα κοστολόγια του ξενοδοχείου.
1: Ναι, είναι, βέβαια είναι και ανάλογα το τι ξενοδοχείο θα επιλέξεις, πόσων αστέρων ξενοδοχείο, σε ποια περιοχή, τι υπηρεσίες σου προσφέρει, και αυτό που μπορούμε να πούμε τουλάχιστον για την Πιερία είναι ότι πραγματικά μπορείς να βρεις για κάθε οικονομική δυνατότητα που έχεις
2: θα
1: το ξενοδοχείο
2: θα
1: που θέλεις.
2: Θα σε βάλω μετά την εκπομπή να μου ψάξεις αυτό που είπε ο κύριος Τιτλακίδης με 70 ευρώ, να δω πώς είναι. Εγώ θα μπω να δω. Θα ψάξω.
0: Θα σας το στείλω.
2: Α, τέλεια.
0: Για να μπορέσετε να κάνετε την αντίστοιχη έτσι, για να μην κουραστείτε και καθόλου. Γιατί
2: τέλεια.
0: Αλλά,
2: γιατί είναι και δύσκολο κόστος, να ψάχνεις τέτοιες μέρες.
0: Εκτός από το κόστος όμως του ξενοδοχείου, είναι, σας λέω, είναι διαφορετικά μια οικογένεια να πάρει ένα αεροπλάνο ή ένα καράβι έτσι, στα μέσα Ιουλίου.
2: Γι' αυτό προτιμούμε, Πρόεδρε, την Πιερία, γιατί είναι από εδώ.
0: Και σε μισή ώρα να είναι πραγματικά να έχει απλωμένη την πετσέτα στην αποδιά και να κάνει το μπάνιο με έναν καφέ, με ένα, ξέρω, με ένα σάντουιτς και τα γίνεται. Άρα είναι το συνολικό
1: σε μια
0: πακέτο,
1: πολύ ωραία παραλία, έτσι να το πούμε και αυτό, πάρα πολύ ωραίες παραλίες στην Πιερία.
0: Και δεν θέλω παραλίες.
2: Εντάξει, εγώ λατρεύω τη θάλασσα της Χαλκιδικής, το λέω και ο Νέρ, γι' αυτό μου το λέει ο Χρήστος, αλλά φέτος θα έρθω στην Πιερία.
1: Είναι πολύ ωραία,
2: δηλαδή, έτσι,
1: η Πιερία,
2: ένα
1: και πρέπει να τη γνωρίσεις για να καταλάβεις.
2: Καλά, εγώ πηγαίνω χειμώνα, γιατί έχει υπέροχα μέρη, δεν το συζητάω και μπορείς να περάσεις. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να απευθυνθώ στους ακροατές σας. Εγώ θα επαναλάβω την πρόσκληση και σε εσάς τους δύο, αλλά και στους ακροατές σας, να έρθουν να ξανακαλύψουν ή να ανακαλύψουν την Πιερία και τις ακτές Ολύμπου και να απολαύσουν αυτό το οποίο απολαμβάνουν όλοι οι ευχαριστημένοι σε πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό επισκέπτες της περιοχής.
2: Εγώ έχω έρθει και στο φεστιβάλ Ολύμπου εκεί. Είναι
1: φυσικά
2: πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Και ξέρεις τώρα, Χρήστο, μετά, ρε παιδί μου, να μιλάς τώρα με τον
1: με
2: πρόεδρο
1: διακοπές,
2: ναι, για τις διακοπές.
1: Για τα
2: δηλαδή,
1: ξενοδοχεία,
2: και είναι
1: για τις παραλίες, για τις πετσέτες, τις απλωμένες.
2: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
2: και
1: δεν έκανες εικόνα εκείνη την ώρα
2: πώς
1: στην απλωμένη πετσέτα μπροστά στη
2: πώς
1: θάλασσα, με τον καφέ.
2: Ναι, ναι,
1: δίπλα.
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραία. Εντάξει, οι διακοπές γενικά είναι ωραία να χαλαρώνει
1: πάρα
2: ο καθένας όπως θέλει και όπως μπορεί.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις.
2: Ναι, ακριβώς, και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, οπότε αν χρειάζεστε
1: σπεύσατε,
2: κάτι...
1: γιατί δεν θα βρείτε νούμερα μετά.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα όμως κάντε την έρευνά σας. Βέβαια το δεδομένο είναι να υπάρχουν και κάποια χρήματα στην άκρη για να ψωνίσετε.
1: Πώς το είπες αυτό?
2: Το δεδομένο είναι να υπάρχουν κάποια χρήματα στην άκρη. Τι να πάω να κάνω τώρα έρευνα και
1: πού
2: να μην
1: είναι η άκρη αυτή, γιατί δεν την ξέρω.
2: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Στο μεταξύ τα καταστήματα, πρέπει να πούμε ότι κάποια όποια θέλουν οι επιχειρηματίες μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή αυτή την Κυριακή στις 19 Ιουλίου με ωράριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ο Εμπορικός Σύλλογος βέβαια λέει οι οδηγοί είναι να κλείσουν και στις 6 το απόγευμα. Τέλος πάντων, την Κυριακή λοιπόν αρκετά καταστήματα θα είναι ανοιχτά.
1: Να πάμε σε ένα τραγούδι, τι λες?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, κύμα μετά το κύμα, αγορές, λέει το τραγούδι.
1: Καλές αγορές.
0: Εσύ λες για τις αγορές, εγώ λέω για τα κύματα. Ναι, κύμα μετά το κύμα, λέει το τραγούδι.
1: Ο Χρήστος θέλει επιγόντως άδεια.
0: Επιλεγμένο για αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά το ξέρεις ότι αργεί η δικιά μου άδεια. Η δικιά σου έρχεται πιο γρήγορα.
1: Ναι, η δικιά σου αργεί. Εντάξει. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε πάντως και για όσους αργεί η άδειά σας, καλά. Το θέμα είναι να έχουμε καλή διάθεση. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου εκεί,
0: δεν έχει τύχη.
1: Όπου εκεί είναι το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου. Εκεί βρίσκεται ούτως ή άλλως και ο τάφος του. Εγώ έχω πάει δύο φορές, πήγα μάλιστα και πριν κανένα 1,5 με 2 μήνες, που πάλι είχε πάρα πολύ κόσμο και είχα πάει και καθημερινή μάλιστα. Εν ώψη λοιπόν της εορτής του Αγίου Παϊσίου, που ήταν χθες Κυριακή, είχαν σχηματιστεί ουρές από πιστούς στην Ιερά Μονή από το Σάββατο το πρωί. Να πούμε ότι, ότι φέτος συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Χιλιάδες πιστοί άναψαν ένα κερί στη μνήμη του, γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Πρέπει να πούμε ότι έρχονται στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο μοναστήρι, άνθρωποι και πιστοί από πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή εγώ όταν πήγα πριν 1,5 μήνα, είδα ανθρώπους από διάφορες χώρες του κόσμου που έρχονται προκειμένου να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου Παϊσίου και να ανάψουν ένα κεράκι. Είχε το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ κόσμο.

0: Να πάμε τώρα στην Bangkok. Δεν θα πάμε για καλό λόγο όμως, διότι είχαμε 27 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε pub όταν ξέσπασε τις πρωινές ώρες πυρκαγιά. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη γνωστές, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε pub της συνοικίας Chatuchak της Bangkok, όπως μετέδωσε το Sky News. Σε βίντεο πάντως που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που θαμώνες του νυχτερινού κέντρου βγαίνουν πανικόβλητοι από το μαγαζί προσπαθώντας να γλιτώσουν. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό σε κλαμπ, σε pub με πολλούς νεκρούς μάλιστα από φωτιά που συνήθως ανάβει από κάποια, όχι απροσεξία,
1: από κάποιο ατύχημα.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι ανάβουμε κάποιο πυροτέχνημα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Φωτιά.
1: Μέσα στο χώρο έτσι για να γίνει πιο ωραία εκδήλωση, αλλά τελικά.
0: Δεν ξέρω αν έγινε
1: υπόθεση.
0: Από αυτό βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά συνήθως έχουμε τέτοια θέματα. Εδώ μπορεί να
1: και
0: είναι και κάποιο
1: βραχυκύκλωμα. Ναι, ναι.
0: Αλλά έχουμε δει πολλές τέτοιες περιπτώσεις και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη φίλη την Κυριακή που μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στο φίλο του Στέφανο που μας ακούει από την αρχή της εκπομπής. Παράληψή μου που δεν το είπα. Και θα ολοκληρώσουμε με μια έτσι δυσάρεστη είδηση.
0: Ακόμη μια δυσάρεστη είδηση. Είναι
1: εκτός συνόρων.
0: Η είδηση του θανάτου που ανακοίνωσε η οικογένεια του Sam Neill, του γνωστού ηθοποιού, μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Πέθανε στο Σίδνεϊ έχοντας δίπλα του τους αγαπημένους του ανθρώπους. Αν και δεν ανακοινώθηκε η ακριβής αιτία θανάτου, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τα προηγούμενα χρόνια ότι είχε διαγνωστεί με λέμφωμα κυτάρων, ταφ κυτάρων, το 2022, ενώ πρόσφατα είχε δηλώσει πως η νόσος βρισκόταν σε ύφεση. Τώρα όσοι δεν θυμούνται ποιος είναι ο Sam Neill, είναι αυτός ο οποίος έπαιξε το ρόλο του παλαιοντολόγου Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg το 1993, η πασίγνωστη και αγαπημένη μου ταινία. Ο χαρακτήρας επέστρεψε αργότερα στα Jurassic Park 2 και Jurassic World Dominion, παραμένοντας βέβαια και ένας από τους πιο αγαπητούς ήρωες της κινηματογραφικής σειράς. Βεβαίως και άλλες επιτυχίες του Sam Neill, το πιάνο τώρα μου έρχεται, δεν θυμάμαι άλλη αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένας πολύ γνωστός και αγαπητός ηθοποιός.
1: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν να σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον Χρήστο Χατζημίση αύριο
0: με
1: στις 11 το πρωί, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Να περάσετε μια υπέροχη μέρα και φυσικά να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον 102 FM.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίκησης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισαν όμως, όταν κρίνεσαι προσφυλακιστέος δεν έπεισες, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον εντεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοίδης, στη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν τρεις άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικό Γενικός Εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος σχήματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης της διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι ο δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτασε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτυ, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: διαταραχή... Αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γέλη, καλό μεσημέρι. Και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγου να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαμε πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από αμέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε εκεί όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής, από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο, είναι μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές. και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως το πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά. Έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε, να ολοκληρώσουμε, ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καριαζίδη, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυυσης σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελλήνες ίδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύριων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου λόγω της ρύπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς, ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και στα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης, ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του, εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπραχτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους των νοσοκομείων της περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνια κρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Δρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση, και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
12: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους την τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή, θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε ότι σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφέσεως σχολείο που είναι αναβαθμισμένη εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλανό σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδηγόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: συναγερμό σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με στην πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούδι στη ζωή. Δεδομένες της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο το αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένο που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι ένα εκατοστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να την κόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκυλίτσιου Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Και ας ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συνολικών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας
1: επιχείρησε ένα εισαγάκι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Κέλλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
4: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής καντίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγή είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο σύλλογος τώρα τουριστικών, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης

0: συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά σε αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμευμένα οχήματα, εξανονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το καθόλου και ως εγγελέα Ηρακλείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ηρακλή Τσιτλακίδη που μίλησε στον 102 FM.
3: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
1: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμό, με μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και 4 Λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
4: Στην ουσία 6 λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι 2 είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες παίρνοντας ανάσες δροσιάς. Τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντεο αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα, στην περιοχή της Πρέσπας. Κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών αλλά και να ξεναγηθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα αρβαβημένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων βέβαια μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου αλλά και της μικρής και μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς τόσο με τους ορεινούς όγκους όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό Ιεροδιδασκαλείο. Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
5: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης. Τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και θνητικό πρόγραμμα 4 διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου του Μεντρεσέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν.

0: ήταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τις νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής,
1: ναι,
0: το Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στο βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα, σήμερα, την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αφθόρου σπηρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναζήτησης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους φθινοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμενοβραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτική αστυνομία αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία τη πόλη, αφού οι δυνατότητε τη ελληνική αστυνομία, ιδίω κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλου τομεί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητε άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώ και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση τη κοινή θέληση για εύρυθμη λειτουργία τη πόλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Είναι μια Καραϊωτή που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια. Ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάστου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο βέβαια διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωή που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και ηρεολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
5: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλή εβδομάδα.
6: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός, το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σιραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την εθνική λυρική σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες, με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σιραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
7: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό και τη στήριξη ο Τάσος Ρέτζιος. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους είναι οι ακόλουθες. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν, αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα με email της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για το περιστατικό στο Άργος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν. Η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επιδόξους δολοφόνους, έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Παρουσία του Πρωθυπουργού η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδίκογλου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς επεξεργάζεται το Ομάν σύμφωνα με το CNN, με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων διαδρόμων υπό διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Και συγκεκριμένα στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη και τρίτη ύποπτη για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το 2010, που είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη ζει τα τελευταία χρόνια στο Μπράιτον της Αγγλίας. Υπενθυμίζεται ότι όταν είχαν συλληφθεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, η 46χρονη φέρεται να είχε επικοινωνήσει επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις Βρετανικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στη χώρα μας. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, δήλωσε στην ΕΡΤ για την υπόθεση της Μαρφίν ότι η έρευνα ήταν πολύμηνη και δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν, είπε, κι άλλοι συμμετέχοντες και πρόσθεσε πως η ελληνική αστυνομία αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνολογία. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοχλίδου.
8: Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, περίπου ένα χρόνο, επεξεργάζονται στοιχεία οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο είχε συλλέξει ήδη αρκετό υλικό το οποίο επεξεργαζόταν. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία συνέδραμε με υλικό που παρέδωσε στην υπηρεσία που είχε την προανάκριση, μετά από παραγγελία του εισαγγελέα, και φυσικά η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που μακάρι να μπορούσατε να έχετε εικόνα της έκθεσης ανάλυσης που έχει παραδοθεί στην αρμόδια εισαγγελική και στη συνέχεια ανακριτική αρχή του Τμήματος Ψηφιακών Πιστηρίων, η οποία εξηγεί ουσιαστικά και γιατί κατάφεραν τώρα οι αστυνομικοί με το συμπληρωματικό υλικό που είχαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών να ταυτοποιήσουν τους τρεις εμπλεκόμενους, καθώς είναι ήδη κατηγορούμενοι, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά τα στοιχεία που δώσαμε στη δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση.
7: Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, συνέδεσε τις σύγχρονες τρομοκρατικές οργανώσεις με την ιστορική δράση της 17 Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση αποτέλεσε τη μήτρα των περισσότερων τρομοκρατικών σχηματισμών της μεταπολίτευσης, ενώ σχολίασε τις πρόσφατες επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα. Καταδίκασε την επίθεση που δέχθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη στα Χανιά.
9: Αυτή η υπόθεση στο διάβαμα των ετών δεν αφέθηκε ποτέ. Δηλαδή πάντοτε η πολιτεία ήθελε να μπορέσει να ξεχνιάσει και να ταυτοποιήσει τα άτομα. Έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα αξιολογηθούν σε συγκεκριμένα άτομα. Και εγώ ευελπιστώ ότι πράγματι αυτή θα είναι και η δράση. Το να λογοδοτήσουν αυτοί το οποίο το κάνανε είναι σημαντικό. Όταν κάποιος ρίχνει μολότοφ σε ένα κλειστό χώρο, έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο. Όποιος λοιπόν ρίχνει μια μολότοφ απέναντι σε κόσμο, πόσο μάλλον σε μια τράπεζα που βλέπαν ότι μέσα εργάζεται κόσμος και λειτουργεί, σίγουρα αντιλαμβάνεται ότι με αυτή την πράξη μπορεί να σκοτώσει και σίγουρα αποδέχεται ότι δεν τον ενδιαφέρει και να σκοτωθούν. Για τη Σέβη τη Βολουδάκη, που τυχαίνει να είναι και υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αυτή πραγματικά η προκλητική επίθεση από αυτά τα λιταριά εκεί πέρα, τα οποία στα Χανιά, τα οποία πηγαίνουν, αφήνουν όλα τα άλλα. Γιατί είναι γνωστή η ιστορία της Εύης, που δεν θα πήγαινε να κρυφτεί πίσω από την ιστορία της. Είναι μια μητέρα που έχει χάσει τον σύζυγό της και μεγαλώνει τρία παιδιά μόνη της και συμμετέχει στην πολιτική. Και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα, πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα.
7: Για την υπόθεση της Μαρφίν όμως τοποθετήθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες, είπε, με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω περί email και τα σενάρια που στείνονται. Είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ξεκαθάρισε ότι το 2021 έφυγε, όπως είπε, από το Υπουργείο, γύρισε το 2024 και τότε αφαίρεσε τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσε στο FBI, στο Ανθρωποκτονιών. Αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά έτσι χτίστηκε η δικογραφία, τόνισε. Όχι γιατί ήρθαν τα ανώνυμα email, διευκρίνησε, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένα συμπεράσματα, ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία οικοδομήθηκε έπειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και του ελληνικού FBI. στη Θεσσαλονίκη τώρα και στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια, μία εξ αυτών μάλιστα φωνική. Κοντά στην ταυτοποίηση των τριών που φέρονται να προσέγγισαν πεζή τα σπίτια, τον Αναστασιάδη και η Ιωακίμοβιτς, φαίνεται να είναι οι αρχές. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον του ανακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι τρεις κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών, μεταξύ άλλων αδικημάτων. Μπορούμε να ακούσουμε την συνάδελφο από την ΕΡΤ, τη Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ.
10: Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζή τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλέα αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Τις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Ο 29χρονος που εργάζονταν σε αρτοζαχαροπλαστείο έλειψε την 1η Ιουλίου από την εργασία του. Εργάζονταν ως διανομέας. Επέστρεψε όμως την 5η 2 Ιουλίου και εργάστηκε μέχρι και την 5η 9 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
7: Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι συλληφθέντες ευνηδιάστηκαν από την άμεση ταυτοποίησή τους, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ψηφιακά πιστήρια.
8: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τους τρεις τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμπλεκόμενους και συλληφθέντες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει υλικό από τα ψηφιακά πιστήρια, γιατί και εκεί είδαμε έντονη αντίδραση των συλληφθέντων όταν κατασχέθηκαν ψηφιακά τους πιστήρια και μάλιστα ευνηδιάστηκαν. Δεν ανέμεναν ίσως την τόσο γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό μας μεταφέρουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η έρευνα δεν έχει σταματήσει εδώ. Είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις. Βλέπουμε ότι κάποιοι δεν σταματούν τη δράση τους. Βέβαια, κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά και για αυτή την υπόθεση σχηματίζεται κανονικά δικογραφία. Άλλωστε, κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια έχουν σχηματιστεί δεκάδες δικογραφίες με ταυτοποιήσεις προσώπων που έχουν δοθεί κανονικά στη δικαιοσύνη.
7: Στον 102 FM τις εξελίξεις σχολίασε η Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος, ειδική σε θέματα ασφάλειας. «Είμαι λίγο προσεκτική στο να πω αν υπάρχει νεοτρομοκρατισμός», είπε η κυρία Αλβανού. Τόνισε πως έχουμε αλλαγές σε δομικά χαρακτηριστικά, με μικρότερους πυρήνες, μικρότερες ομάδες. Ο ερασιτεχνισμός, ο επιχειρησιακός, είπε, δεν αλλάζει καθόλου. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα.
11: Το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία επιμένει και ερευνά και προσπαθεί να πετύχει την εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και ειδικά όσο το κάνει μέσα στο χρονικό πλαίσιο που δίνει ο νόμος, προσπαθώντας ακριβώς να το εξαντλήσει και να έχουμε τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε όμως κάτι το οποίο συνηθίζω να το λέω όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και δίκες, είναι ότι δεν μπορεί να εξαντλούμε την προσπάθεια κατά της τρομοκρατίας μόνο με αστυνομικά μέτρα ή με την απάντηση της ποινικής δικαιοσύνης. Χρειάζεται να δούμε και όλο αυτό το στάδιο πριν την τρομοκρατική ενέργεια, προσπαθώντας να μειώσουμε τη δεξαμενή αυτών που στρατολογούνται σε τέτοιες οργανώσεις. Εάν μπορούσε κάποιος να απαντήσει στο γιατί κάποιος γίνεται τρομοκράτης ή γιατί κάποιος γίνεται εγκληματίας, θα μου επιτρέψει να πω θα το λατρεύαμε στο τέμπλο. Η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει τέτοιες απόλυτες απαντήσεις όσον αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όμως έχουμε φωτίσει και έχουμε χαρτογραφήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένες συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό μιλάμε για την πορεία της ριζοσπαστικοποίησης και έτσι όπως εμφανίζεται το φαινόμενο αυτού του τύπου της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, το φαινόμενο όπως φαίνεται στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δείχνει μια προηγούμενη έντονη κοινωνικοποίηση μέσα σε ομάδες στις οποίες η ιδεολογία της βίας, η αποδοχή της βίας προωθείται, γιγαντώνεται και εμπνέει τη δράση.
7: Να επανέλθουμε όμως στο θέμα της Μαρφίν, καθώς έχουμε νεότερες πληροφορίες που λένε ότι η 46χρονη συνελήφθη με τη βαλίτσα στο χέρι στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη χώρα μας. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια, όπως είπαμε, με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Τελικά συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές μετά από το διεθνές ένταλμα που εξέδωσε η χώρα μας και αναμένεται να εκδοθεί και πάλι στην Ελλάδα. Να πάμε τώρα στο Άργος, εκεί όπου έχασε τη μάχη με τη ζωή, για τη ζωή μετά από 4-24 ώρα ο 20χρονος, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Τοποθετήθηκε επί του θέματος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, είπε, υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας πως δεν είναι αυτός ο ρόλος της αστυνομίας.
12: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.

0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού των μυροβολισμών του 20χρονου στο Άργος έχουν εντοπίσει από την αυτοψία 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος είχε 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην κατάθεσή της η μητέρα του 20χρονου, το παιδί της είχε αυτισμό με αναπηρία 89% και είχε δυσκολία στην επικοινωνία. Σύμφωνα με την ίδια, το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά για να πάει για μπάνιο, ενώ εκείνη κοιμόταν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 2 ένστολοι στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και δήλωσαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Ωστόσο, μετά το θάνατο του 20χρονου, η κατηγορία για τους 2 αστυνομικούς αναβαθμίζεται σε κακούργημα. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε, όπως είπαμε, από τους 2 αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Να αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί απάντησαν με νέο κύμα επιθέσεων κατά δεκάδων στόχων στο Ιράν. Αμέσως μετά η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ αλλά και το Ομάν. Την ίδια ώρα αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα για τα στενά του Ορμούς, εάν τελικά είναι ανοιχτά ή κλειστά. Περισσότερα θα μας πει όμως ο συνάδελφος Τάσος Ρέτζιος.
1: Ναι, λένε, πολεμικό κλίμα επικρατεί στην περιοχή μετά την κατάρρευση και κεχηρία ΗΠΑ, Ιράν, την κατόνομα βέβαια και κεχηρία όπως είδαμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ανέλαβε τον έλεγχο και έκλεισε τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων οι φρουροί της Επανάστασης, πυράβλοι και ντρόνους εναντίον εμπορικών πλοίων. Είχαμε δει και εξάλλου και ένα κυπριακό συμφερόντων πλοίο να βάλετε. Βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ιρανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Αμερικάνικα μαχητικά κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρουζ. Ανταπέδωσε Τεχεράνη, όπως είπες και εσύ, χτυπώντας αμερικάνικες βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει νέο συναγερμός στα στενά του Ορμούζ. Είναι αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στην Παντάρα Μπάς και στο Κέσμ. Μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων, βέβαια. Δεν υπάρχουν αναφορές βέβαια για θύματα ή πολλές ζημιές. Το πρόβλημα είναι στην αυσπλοεία, όπως καταλαβαίνεις, που έχει περιοριστεί δραματικά και πολλά πλοία πλέον διέρχονται με κλειστούς πομπούς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που μάλλον πρέπει να τη συνηθίσουμε. Όπως και τις τιμές του πετρελαίου, που όπως καταλαβαίνεις καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο, ενώ η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονες ανησυχίες για μια πολύ γενικευμένη σύραξη.
0: Και επειδή είπες για τα καύσιμα, η αναζωπήρωση λοιπόν των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή τόσο οδηγεί το πετρέλαιο και πάλι μια ανάσα από τα 80 δολάρια το βαρέλι, εκεί που είπαμε ότι θα πάρουμε μια ανάσα. Εκεί. Ανωδική είναι η τάση και στην εγχώρια αγορά, όπως είναι αναμενόμενο. Στο μεταξύ, μέχρι τέλος εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση για τη νέα επιδότηση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Να δούμε λοιπόν πώς αυτό θα αποτυπωθεί στην τελική τιμή. Τάσο Ρέτζιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε

0: Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα η κυβέρνηση προχώρησε στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Είχαμε όμως πριν από λίγο και ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους πολιτικούς συντάκτες. Σε όλα αυτά θα αναφερθεί ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος Τσαλκίδης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λένε ο Πρωθυπουργός, όπως είπες και εσύ, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ήταν στο Σκαραμαγκά, θα αναχωρεί για Παρίσι, αλλά θα ξεκινήσουμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα κατά της τρομοκρατίας με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία. Αναφερόμενο στη σύλληψη των φερόμενων δραστών της εμπριστικής επίθεσης που οδήγησε στη δολοφονία του Παγιά Νέστορα αλλά και της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι οι αρχές συνέλαβαν την περασμένη Παρασκευή τους φερόμενους ως δράση της εμπριστικής επίθεσης στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Εγκλήματα, όπως είπε, αυτά συγκλώνησαν την κοινωνία, προσθέτοντας φυσικά στη συζήτηση και την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει δηλαδή τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απονομή της, στην απόδοση της δικαιοσύνης και αποδίδοντας φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων. Με αφορμή δε τα απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της Εύης Βολουδάκη, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και πως οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Από εκεί και μετά, απάντοντας σε πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για εθνική ήττα στο θέμα των F-35, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ψεύδεται ασυστόλος και παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, συμπλήρωσε δε με νόημα πως από τα χρόνια Τσίπρα ο κόσμος θυμάται μόνο μία γραβάτα με τον κύριο Τσάεφ. Ερωτηθείς για την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη, η οποία και θα εξετάσει όλα τα δεδομένα, προσθέτοντας πως όπου μπορούν να αποδοθούν ευθύνες, πρέπει να αποδοθούν, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε το έργο της ελληνικής αστυνομίας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται συλλογική απαξίωση για μεμονωμένες συμπεριφορές και πως όλη αυτή η κριτική αδικεί πολύ τη δουλειά που κάνει η ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, χρησιμοποιήσει τη λέξη το τσουβάλιασμα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής του έργου στο κόμβο Σκαραμαγκά το χαρακτήρισε ως ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο και τόνισε ότι με τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συμπλήρωσε επίσης ότι οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Μια επιβεβαίωση, μια απόδειξη, αν θέλεις, ότι μπορεί η κυβέρνηση να δρομολογήσει περίπλοκα έργα. Σε περίπου 36 μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Το έργο θα δώσει μεγάλη ανάσα στο λιμάνι του Πειραιά, θα το μετατρέψει σε κόβο logistics παγκόσμιας εμβέλειας και πρόσθεσε από εκεί και μετά πως τα έργα που ακολουθούν είναι για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία, τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας, ενώ ύψος 65, χάρη στον οποίο η χώρα αποκτά ένα εναλλακτικό διάδρομο που συνδέει το Βορρά με τον Νότο και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό με την κυβέρνηση να έχει επενδύσει στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στην ίδια ατζέντα, δεν έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός, αλλά μπορούμε να τα προσθέσουμε εμείς, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τις παραδόσεις μεγάλων έργων νευραλγικής σημασίας. Είναι για παράδειγμα, όπως είπαμε, ο Ψιλόν 65, 23 Ιουλίου, ένα μέτρο να παραδοθεί. Είναι ο ΒΟΑΚ, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα προχωρούν και αυτά. Τέλος Ιουλίου το μετρό στην Καλαμαριά, τα 17 είναι ασχολία στην Κεντρική Μακεδονία και φυσικά την άνοιξη του 27 στο Flyover. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την μετάβαση του Πρωθυπουργού στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει με βασικό στόχο την στρατηγική αφήτηση της Ευρώπης, αλλά και θα βρεθεί στο επίκεντρο η παροχή βοήθεια στην Ουκρανία. Όλα αυτά θα συζητηθούν μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου του Μανουέλ Μακρόν στη συνάντηση των 37 κρατών, όπου την Ελλάδα εκπρόσωπε, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός. Το παρόν στη Σύνοδο θα δώσει και ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι γαλλικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη σημερινή Σύνοδο είναι μια πολύ ισχυρή στιγμή διατλαντικής σύγκλησης. Να κλείσω λέγοντας ότι αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και από τα της Νέας Δημοκρατίας να πάμε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Καθοριστική για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εβδομάδα που ξεκίνησε, καθώς ο εσωκομματικός πόλεμος μεταξύ της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας φαίνεται ότι θα κριθεί στις διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών και κοινοβουλευτικών οργάνων του. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Σιμεών και Δίκογλου. Ταυτόχρονα έχουμε και τη συνέντευξη που πρόκειται να δώσει το ΠΑΣΟΚ στο μικροσκόπιο και στο πεδίο της αντιπαράθεσης, η 13η σύνταξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ο Σιμεών και Δούκογλου είναι μια προγεγραμμένη και από καιρό έχει ανακοινωθεί πρόθεση παραίτησης. Αυτήν εξέφρασε σήμερα. Τις επόμενες ημέρες θα τη γνωστοποιήσει και με επίσημη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Έκανε ανάρτηση με την οποία εκφράζει αυτή την πρόθεση για λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας. Είπε ότι κινήθηκε στον προεδρικό χώρο και μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΑΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τη δυνάμει μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση τώρα που ελπίδα ξαναγεννιέται και λέω ότι η παραίτηση είναι το εφαλτήριο για την επόμενη ημέρα. Τώρα με την παραίτηση του Σιμεών και Δίκογλου πλέον ανεβαίνουν σε τρεις στον αριθμό όταν θα ανακοινωθεί, μετά τον κύριο Καραμέρο και την κυρία Νοτοπούλου. Οι βουλευτές οι οποίοι έχουν παραιτήθηκαν και παραδώσαν τις έδρες τους, βέβαια στην περίπτωση της κυρίας Νοτοπούλου έχει ανακοινωθεί από τον κύριο Μανατίδη. Στην περίπτωση του κυρίου Καραμέρου είχαμε αναπλήρωση από τον κύριο Σπίτης, ο οποίος σήμερα με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και επισήμως είπε ότι δεν αποδέχει την έδρα, ο Χρήστος Σπίτης, λέγοντας ότι το ήθος πολιτικό και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν του επιτρέπουν να κάνει αποδεκτή. Οπότε η έδρα θα πάει στην πλαχούσα, την κυρία Κοροβές, η οποία είναι στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη και είναι και στέλεχος και έχει οριστεί και αντιπρόεδρος στο τελευταίο διάστημα. Να πούμε λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ ότι η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει επισήμως αυτή τη φορά η πολιτική γραμματεία μετά την πρόταση της κυρίας Σαπουνά, της αναπληρώτερης γραμματείας, η οποία έχει απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη και ούτε γνωρίζουμε πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς θα οριστεί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας προκειμένου να εκλεγεί νέος πρόεδρος αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας και να γίνει επιστροφή του κυρίου Πολάκη. Θα συζητηθεί πρόταση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, του βουλευτή, ο οποίος με μια τεχνική λύση που μπορεί να δοθεί από τον πρόεδρο της Βουλής θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα, όπως και η κυρία Δούρου, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Πάντως, ακόμα παραμένει αβέβαιο το ποιοι θα παραμείνουν, καθώς στις επόμενες ημέρες αναμένεται νέο κύμα φυγής και άλλων βουλευτών, είτε με ανεξαρτητοποιήσεις, είτε με παραιτήσεις και παράδοση της έδρας τους, και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής για το επόμενο Σάββατο. Στο ΠΑΣΟΚ, να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου που δίνει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στις συντάξεις και τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε υπεύθυνοι και κοσολογημένοι, είπε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για προεκλογικό λόγο και να αμφισβητήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Παρουσίασαν αναλυτικά τα στοιχεία. Είπαν ότι μαγειρεύεται από πλευράς της κυβέρνησης το κόστος, αφού το γενικό λογιστήριο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, αυτοί ουσιαστικά μαγειρεύουν τα στοιχεία και βάζουν τις προτάσεις και βγάζουν τα αποτελέσματα της κοστολόγησης. Η συνέντευξη τύπου πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη. Αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα και των προσυνταξιοδότηση αλλά και των ήδη συνταξιούχων όλων των κλάδων. Δίνεται από τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον υπεύθυνο του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, τον Παύλο Χριστίδη, τον γραμματέα του τομέα κοινωνικής ασφάλισης, τον Γιώργο Κουτρουμάνη, και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έχει και το λόγο αυτή την ώρα στην συνέντευξη τύπου. Ελένη.
0: Οπότε θα σε έχουμε και αύριο μαζί μας, Βασίλη, από ό,τι καταλαβαίνω, καθώς είναι σε εξέλιξη, άρα υπάρχουν πράγματα που δεν μας έχεις πει. Θα περιμένουμε ένα γωνίο στην αυριανή σου τηλεφωνική ανταπόκριση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση εργασίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Γκιουλέκα είχαμε το πρωί για θέματα που αφορούν την Μακεδονία και τη Θράκη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος παρακολούθησε τη συνάντηση αλλά και όλο το πρόγραμμα του Υπουργού του κ. Παπασταύρου. Γιώργο.
3: Ναι, καλησπέρα. Ο κ. Παπασταύρου βρέθηκε πριν από λίγο στη Λιτή, εδώ στις καμένες περιοχές, οι οποίες πλήγησαν σημαντικά, σοβαρά, με δύο μάλιστα νεκρούς θύματα στις πυρκαγιές του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Ξέφερα στη λύπη του για το γεγονός. Συνεχάρη τον προσβεστικό σώμα και τις θελοντές για την κατάσταση των πυρκαγιών. Έκανε μια κατόρθωση του χώρου και στη συνέχεια προχώρησε σε πλήρη διάψευση σεναρίων και πολιτικών φημών για το ζήτημα της ύπαρξης ανεμογεννητριών τώρα ή στο μέλλον στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου, στην επόμενη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες. Είπε χαρακτηριστικά ότι το και δεν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που θέσπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν επιτρέπει στην Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκη την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Ακόμα μίλησε και για τα ύψη των βουνών, ότι πάνω από 1.200 μέτρα δεν θα μπορεί να γίνει. Και όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, εκεί όπου δεν θα υπάρχουν περιοχές Natura προστατευόμενες, ούτε εκεί θα υπάρχουν φωτοβολταϊκά, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση πιστεύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά κυρίως στην βιώσιμη ανάπτυξη. Λίγο νωρίτερα, στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη υπέγραψε τις προγραμματικές συμβάσεις για τα νέα έργα που αφορούν στην ίδρυψη των οικισμών του Δήμου ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στα οποία προβλέπονται και τα κόστη που αφορούν στην ίδρυψη του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίληρο. Και λίγο νωρίτερα, ακόμα λίγο πιο νωρίς, ήταν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Γκιουλέκα, όπου αναφέρθηκαν στα ζητήματα όχι μόνο του κρατικού, αλλά και στο σύνολο των αναπτυξιακών έργων της κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ.

0: Να πάμε τώρα στις αγροτικές αποζημιώσεις, τις οποίες αναφέρθηκε πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Τόνισε ότι μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί 1,1 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και ανάλογο ποσό πρόκειται να δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Θα ήθελα επίσης να σημειώσω την πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα που μπορεί να λάβει βοήθεια για τα λιπάσματα ύψους 21 εκατομμυρίου ευρώ που μαζί με 40 εκατομμύρια εθνικούς πόρους θα ανεβάσει συνολικά σε 61 εκατομμύρια ευρώ τη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στον πρωτογενή τομέα για τα λιπάσματα στη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.
0: Να πάμε και πάλι στις Βρυξέλλες. Εκεί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν σήμερα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιφερειακές εντάσεις οξύνονται, ενώ θα έχουν συνομιλίες με εκπροσώπους των χωρών του κόλπου για θέματα περιφερειακής ασφάλειας και τη διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούς. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται επίσης ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από το Ιράν, ενώ οι Υπουργοί πρόκειται να εξετάσουν και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Το αναφέραμε νωρίτερα, γι' αυτό το λόγο είναι εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναλυτικά όμως όλο το ρεπορτάζ σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο θα μας δώσει η ανταποκριτριά μας από τις Βρυξέλλες, η Έλενα Αποστολίδου.
2: Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, καθώς βλέπουμε την ένταση στη Μέση Ανατολή να οξύνεται, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν θα συζητήσουν με βασικό θέμα, συνεδριάζουν σήμερα, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συνεδριάζουν μαζί με εκπροσώπους των χωρών του κόλπου για το τι μπορεί να γίνει περισσότερο και τι πολιτικό μήνυμα μπορούν να δώσουν. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη εδώ, μίλησε ουσιαστικά για ένα έγγραφο επιλογών που υπάρχει της Κομισιόν. Αναφέροντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν τόσο τη διπλωματία όσο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι με την τεχνογνωσία της μπορεί να συμβάλλει, αλλά και την περιφερειακή επιρροή του Ιράν μέσω των ζητημάτων των ένοπλων οργανώσεων, θέμα το οποίο απασχολεί και τις χώρες του κόλπου. Θα συζητηθούν και μέτρα που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούς, με την Κάγια Κάλλας να επαναλαμβάνει τη θέση ότι μπορεί να αλλάξει εντολή η επιχείρηση Ασπίδες, που συμβάλλει στην προστασία της Μαύρης Θάλασσας, καθώς όπως είπε υπάρχει πολιτική εντολή, ωστόσο. Μένει με τη διπλωματία να πείσουμε και την ιρανική πλευρά. Επίσης, θα συζητηθεί και το ζήτημα της Ουκρανίας μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Αναμένεται να μην υπάρξει ουσιαστική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ αναμένεται να συζητηθεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αφορά μια πλατφόρμα για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την απελευθέρωση παιδιών αλλά και δημοσιογράφων και πολιτών από τη Ρωσία. Τέλος, θα συζητηθεί και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αλλά και πιθανές κυρώσεις στο Ισραήλ.
0: Και από τις Βρυξέλλες στη Λάρισα, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η δίκη των Τεμπών. Το ενδιαφέρον στρέφεται από το πρωί στην τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Εργοσέα, ο οποίος ζήτησε να ανασταλεί η δίκη. 8 κατηγορούμενοι κάθονται σήμερα στο εδόλιο, ο μεγαλύτερος έως τώρα αριθμός παρόντων. Όλο το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος από τη Λάρισα, Άρης Ψύχας. Άρη.
3: Έτσι είναι, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Είναι η μέρα που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων παρουσιάζουν αυτοτελείς ασχερισμούς και θέτουν αιτήματα. Δύο κατηγοριών τα αιτήματα. Το πρώτο αφορά το ζήτημα της σύμβασης 717, η οποία διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ό,τι αφορά το οικονομικό της σκέλος. Οι συνήγοροι υπεράσπισης στελεχών της Εργοσέα που διερευνούνται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησαν να το δικαστήριο της Λάρισας να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν μπορεί να γίνει να συνεχιστεί ο διαχωρισμός των δικογραφιών. Στην ουσία ζητούν την ενοποίηση όλων των δικογραφιών σε μια δίκη. Δεύτερη κατηγορία των αιτημάτων αφορούν την ακυρότητα του πλητηρίου θεσπίσματος. Διάφοροι οι συνήγοροι υπεράσπισης διαφόρων κατηγορουμένων έθεσαν νομικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα του πλητηρίου θεσπίσματος για τους εντολείς τους, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζεται με την παρουσίαση των αυτοτελών ισχυρισμών για μια σειρά κατηγορουμένων. Να πούμε ότι δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του Προέδρου του ΟΣΕ την περίοδο του δυστυχήματος του κυρίου Πατέρα, αναφέροντας το έργο που παρουσίασε ο κ. Πατέρας κατά την χρόνο της παραμονής του ως επικεφαλής του ΟΣΕ. Εκεί υπήρχαν μια αντίδραση από κάποιους γονείς που είπαν ότι δεν έπρεπε να λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι, δεν έπρεπε να μπαίνουν τα παιδιά μας στα τρένα σε εκείνες τις συνθήκες. Μια στιγμιαία αντίδραση. Η πρόεδρος παρενέβη και εισήγασαν τα πνεύματα. Η δίκη συνεχίζεται. Η επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα σε ένα άλλο φλεγόμενο μέτωπο, αυτό του καιρού. Σήμερα η κεντρική Μακεδονία είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και ειδικά πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Χαλκιδική. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών αλλά και οχημάτων σε δάση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου φωτιάς. Το ρεπορτάζ έχει η Λία Χριστάρα.
4: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το Σέιξου για να μην έχουμε κάτι απρόπτυ, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του Σέιξου. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του Σέιξου. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Και από την κεντρική Μακεδονία να πάμε μέχρι τη δυτική Μακεδονία. Δυστυχώς όχι για μια ευχάριστη είδηση. Εκεί λοιπόν στην Καστοριά ένας 4χρονος έπεσε μέσα σε πισίνα ενώ ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του. Το αποτέλεσμα είναι να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το παιδί στην ΜΕΘ Παίδων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στήθηκε και γέφυρα ζωής χθες το βράδυ με αποτέλεσμα με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας το ασθενοφόρο από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτειο να κάνει αυτή τη διαδρομή σε χρόνο 15 λεπτών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας από την Καστοριά, τον Μάριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει και όλο το ρεπορτάζ. Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Το μικρό παιδί, όπως ακριβώς είπε, Ελένη, ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του, έπεσε στην πισίνα του σπιτιού του και δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή. Και από εκεί μεταφέρθηκε, όπως ακριβώς είπε, σε εσπευμένα με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, και νοσηλεύεται στη μονάδα τοπικής θεραπείας. Ελένη, να σου πω ότι ακριβώς όπως είπες, από τα Μάλγαρα έως το Ιπποκράτειο στήθηκε μια δίωδος 15 λεπτά. Ήταν ένας αγώνας μάχης ακριβώς με τον χρόνο για να με αστραπηγείας κινήσεις το παιδί να διακομιστεί και να νοσηλευτεί. Και αναμένουμε τώρα ότι το ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας.
0: Ας ελπίσουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις να πούμε στις επόμενες εκπομπές. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και να πάμε τώρα στο μεταναστευτικό, καθώς συνεχίζονται οι ροές από την Τουρκία προς τα νησιά μας, όχι όμως με τον ίδιο ρυθμό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Όπως εξήγησε, παρά τη βελτίωση της εικόνας, η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία προσωρινών χώρων υποδοχής.
6: Στην Κρήτη από το πρώτο 12ήμερο του Ιουλίου έχουμε γύρω στις 250 αφίξεις. Είναι πολύ μειωμένο, με τη βοήθεια βέβαια και του καιρού. Αλλά το σημαντικό είναι ότι από το πρώτο 12ήμερο του Ιουνίου, που τότε είχαμε 2.000 αφίξεις, μέσα σε ένα μήνα που έχουμε κλείσει τώρα, έχουμε γύρω στις 1.000 αφίξεις. Αυτή τη στιγμή η

0: Συναλικά, ο Άκης Αθανασόπουλος μπορεί να μας πει ότι έχουν ρυθμιστεί πάνω από 64.000 κόκκινα δάνεια μέσω της πλατφόρμας. Να ακούσουμε λοιπόν το δικό του ρεπορτάζ.
1: Οφειλές λοιπόν και προς τράπεζες αλλά και προς το δημόσιο. Ο εξοδικαστικός συνεχίζει κάθε μήνα να τραβά το ενδιαφέρον των οφειλετών και πάμε να δούμε πώς αποδίδει αυτός ο μηχανισμός μέχρι στιγμής. Καταρχάς, τον Ιούνιο τα απολογιστικά στοιχεία δείχνουν 1.800 νέες ρυθμίσεις, 460 εκατομμύρια ευρώ το ποσό, τα χρέη που ρυθμίστηκαν είτε προς δημόσιο είτε προς τράπεζες. Συνολικά από τη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι και τα τέλη Ιουνίου έχουν ρυθμιστεί πάνω από 64.000 υποθέσεις οφειλών, δηλαδή είτε κόκκινα δάνεια είτε προς το δημόσιο, και μιλάμε για ένα ποσό 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Μερικά χαρακτηριστικά αυτών που έχουν ήδη ενταχθεί στον εξοδικαστικό: εάν μιλάμε για οφειλές προς το δημόσιο, η μέση διάρκεια αποπληρωμής είναι 16 χρόνια. Αν μιλάμε προς τράπεζες, τα 15,7 χρόνια. Υπάρχει και κούρεμα σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις οφειλετών: 13,5% μέσο κούρεμα προς το δημόσιο και 24,4% μέσο κούρεμα για οφειλές προς τράπεζες.
0: Και να πάμε τώρα στο κεφάλαιο της ευλογιάς και στον κτηνοτραφικό κλάδο της χώρας. Εκεί που είπαμε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, έρχεται ένα ψήφισμα της κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που επισημαίνει την ανάγκη επιστημονικά τεκμηριωμένης καταγραφής της επιδημιολογικής εικόνας της ευλογιάς των εγωπροβάτων ως βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί και το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Αρσένο, ο οποίος είναι και καθηγητής στην συγκεκριμένη σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Αρσένο, μέχρι τώρα εισπράταμε παράπονα από τους κτηνοτρόφους, τώρα τα ακούμε και με εσάς. Τελικά υπάρχει μόνο ο κίνδυνος απώλειας του ζωικού κεφαλαίου που βλέπουμε να σφάζονται κατά εκατοντάδες, αλλά ή και η οριστική εγκατάλειψη του επαγγέλματος από σημαντικό αριθμό παραγωγών που βλέπουν να μην υπάρχει προοπτική?
2: Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω με σιγουριά και με τις πληροφορίες από τους κτηνοτρόφους είναι το δεύτερο, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αποχώρησης πολλών κτηνοτρόφων από το επάγγελμα, διότι εδώ και 2 χρόνια οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ζώα, ούτε εισόδημα και δεν τους αφήνει κανείς να κάνουν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.
0: Σας λένε ότι αποχωρούν, ότι το κάνουν, είναι τετελεσμένο, ότι εκδηλώνουν την πρόθεση να το κάνουν?
2: Έχουν ήδη κάποιοι αποχωρήσει. Έχουν ήδη κάποιοι αποχωρήσει, γιατί τα μέτρα που εφαρμόζονται, και το έχουμε γράψει πολλές φορές, είναι οριζόντια.
0: Σε ποιες περιοχές της χώρας έχουμε αποχωρήσει, δηλαδή?
2: Στην Ξάνθη έχουμε αποχωρήσει, στον Εύρο έχουμε αποχωρήσει. Και στο Βόλο έχουμε αποχωρήσει.
0: Και το προφίλ αυτών των κτηνοτρόφων ποιο είναι? Είναι οι μεγαλύτεροι που είναι κουρασμένοι, είναι οι νεότεροι που ήλπιζαν και δεν ανταποκρίθηκαν?
2: Δυστυχώς είναι νεότεροι. Είναι άνθρωποι που είναι όλοι κάτω από τα 40 χρονών, αυτοί που φεύγουν.
0: Ναι. Εσείς τι πιστεύετε?
2: Το έχουμε επικοινωνήσει με την κυβέρνηση, το έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές, αλλά διαπιστώνουμε μια, από την πλευρά τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας του ΙΠΑΤ, μια παντελή αδιαφορία και κοινικότητα στο τι σημαίνει.
0: Ίσως το ψήφισμά σας να πάει εκεί που πρέπει να πάει, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και να έχουμε εξελίξεις. Εσείς ζητάτε όμως και τεκμηριωμένη καταγραφή της επιδημιολογικής εικόνας. Είσαστε και υπέρ των εμβολίων? Θεωρείτε ότι θα μπορούσε αυτό να είναι μια λύση?
2: Εμείς δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά κανενός μέτρου. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε με επιστημονικά δεδομένα πού βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς, κύριε γιατρού, βλέπουμε τα πράγματα από την επιστημονική πλευρά. Εμείς δουλεύουμε και αξιολογούμε τις καταστάσεις με δεδομένα, όχι με εικασίες. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Κύριε Αρσένο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, Έξαρση παρουσιάζουν τηλεφωνικές απάτες στην κεντρική Μακεδονία, όπου επιτίδη παρουσιάζονται ως συλλογιστές εφοριακοί ή ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αστυνόμο Β. Γεώργιο Πεταλωτή, ο οποίος υπηρετεί στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερών. Κύριε Πεταλωτή, τελικά πόσοι είναι αυτοί και με ποιο τρόπο χτυπάν, πώς μπορούμε κι εμείς να προστατευθούμε?
3: Καλησπέρα, κύριε Ιατρού, καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτισές σας. Έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό το φαινόμενο με τις τηλεφωνικές απάτες. Έχουν χαθεί μεγάλα χρηματικά ποσά και ολόκληρες περιουσίες.

0: μπορούμε να πούμε.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε γιατί... νούμερα και περιστατικά, χωρίς να μας δώσετε ονόματα εννοείται, ενδεικτικά να καταλάβουμε για τι περιπτώσεις μιλάμε.
0: Ναι, ναι, μπορώ να σας πω ότι στον νομό Σερών την περίοδο του πρώτου εξαμήνου έχουμε, από την υποδιεύθυνση ασφαλείας έχουν σχηματιστεί και έχουν συλληφθεί μόνο από τη δικιά μας υπηρεσία 10 άτομα, 10 συλλήψεις. Έχουμε περίπου 28 περιπτώσεις σε απόπειρα και τετελεσμένες. Και παρόλες τις εξηγνιάσεις και τις συλλήψεις συνεχίζει να παρατηρείται αυτό το φαινόμενο.
1: Τι ποσά αποσπούν, θυμάμαι προσφάτως πριν από μερικές εβδομάδες ότι μία 84χρονη από την Πιερία της απέσπασαν 50 χρυσές λίρες και ποσό 84.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τόσο μεγάλα ποσά.
0: Έχουμε και ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Οι απάτες είναι με τη μέθοδο, έχει διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούν και διάφορα προσχήματα. Είναι οι απάτες με τη μέθοδο εξαπάτησης συγγενικού τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου. Υπάρχει μετά η απάτη που υποδίονται οι απατεώνες υπαλλήλους της ΔΔΕ. Η απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, υποδίονται τους λογιστές. Και υπάρχει και τώρα τελευταία το φαινόμενο να φέρουν σε ψυχολογική πίεση και να εξυβρίζουν πολλές φορές και τα φερόμενα θύματα τους και εν συνεχεία σε δεύτερο τηλέφωνο να υποδίονται τους αστυνομικούς και να αποσπούνε χρηματικά ποσά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.
1: Τι πρέπει να κάνουμε για να προσέχουμε και εμείς και οι μεγαλύτεροι από εμάς?
0: Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι η συνεχόμενη ενημέρωση. Οποιοδήποτε μπορεί να πέσει θύμα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, πρέπει να γίνεται συνεχόμενη ενημέρωση μεταξύ συγγενών και φίλου και φίλων κάθε μέρα. Και οτιδήποτε, να θυμούνται οι ακροατές σας, οποιαδήποτε συζήτηση καταλήγει στο να δώσουν λεφτά κοσμήματα, είναι απάτη. Κανένας αστυνομικός, κανένας λογιστής, κανένας υπάλληλος της ΔΔΕ δεν θα ζητήσει κοσμήματα και λεφτά.
1: Ωραία κύριε Πεταλωτή, κρατάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και να πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Ρέτζιο.
2: Γεια σου Ελένη. Λοιπόν, αρχίζουμε μάλλον με δυσάρεστα νέα, γιατί η ανίποτη είναι η τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάφο της Κύπρου. Ένα τρίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο ξενοδοχείο στην περιοχή Χλώρακας. Εκεί βρισκόταν για διακοπές με τους Βρετανούς γονείς του. Οι κυπριακές αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, έκανε δηλώσει για το συμβάν και λέει ότι είχε εντοπιστεί από τη μητέρα 20 λεπτά προηγουμένως να επιπλέει στην κοινόχρηση πισίνα των διαμερισμάτων που διέμενε μαζί με τους γονείς του και φυσικά ερευνώνται οι συνθήκες από τις οποίες επιλύθηκε το τραγικό συμβάν.
1: 5 εκατοστά νερό χρειάζεται, μου είπε ο παιδιατρός μου, για να γίνει το κακό. Όταν έχουμε μωρά, έτσι, παιδιά, στο κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού, όσο και αν έχουμε ανάγκη την ξεκούραση, όλοι εμείς που έχουμε μικρά παιδιά. Να πάμε όμως μέχρι την Μπανγκόκ, εκεί εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε παμπ με 27 νεκρούς.
2: Ούτε εκεί μπορείς να έχεις το μυαλό σου ελεύθερο, λοιπόν, σε διασκέδαση, γιατί σε μια πολύ δημοφιλή παμπ της στην περιοχή Τσατουτσάκ, Ρογκμπίρν Ναλάτ Φράου, αν το λέω σωστά, είναι αυτή η δημοφιλή παμπ η ονομασία της, στήχησε τη ζωή πυρκαγιά σε τουλάχιστον 27 άτομα. 63 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σε ανθρώπους που πήγαν να διασκεδάσουν. Έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό, προκαλώντας έκρηξη και ταχύτητα εξάπλωση των φλογών. Η αστυνομία, βέβαια, εξετάζει και τις σοβαρές ελλείψεις μέτρων πυρασφάλειας, αλλά και τις κλειστές εξόδους κινδύνου.
1: Ακριβώς, και που να ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί όταν πας να διασκεδάσεις μια ξένη χώρα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Δυτική Ευρώπη, που έχουμε ένα ακόμη κύμα καύσωνα να πλήττει την περιοχή, γεννώντας ανησυχία και βάζοντας τους πάντες σε επιφυλακή. Να θυμίσουμε ότι είχαμε δεκάδες νεκρούς από το προηγούμενο κύμα.
2: Έτσι. 10.000 επιπλέον θάνατοι μέσα σε μια εβδομάδα τον Ιούνιο καταγράφτηκαν, να φανταστείς. Αυτό είναι το τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, προκαλώντας ακραίες θερμοκρασίες και αυξημένο φυσικά υγειονομικό συναγερμό, με τη ζέστη να τροφοδοτείται από έναν επίμονο υποτροπικό αντικυκλώνα. Ποιος να το έλεγε στην Δυτική Ευρώπη, θα λέγαμε αυτές τις λέξεις.
1: Κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό.
2: Έτσι. Παράλληλα, εξαιρετικά σφοδρή πυρκαγιά στο δάσος Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, ανάγκασε τις αρχές σε κινητοποίηση πυροσβεστικών αεροσκαφών.
1: Και να σε πάω τώρα σε έναν θάνατο ενός σπουδαίου και αγαπημένου ηθοποιού, του Σαμ Νίλ, που πέθανε σήμερα στο σπίτι του στο Σίδνεϊ.
2: Ναι, σε ηλικία 78 ετών έφυγε ευνηδίως από τη ζωή ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ, ο οποίος ναι, μεν γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά είναι νεοζηλανδικής καταγωγής, μεγάλος στη Νέα Ζηλανδία, έκανε πολλά για τη Νέα Ζηλανδία, είναι συνυφασμένος με τη Νέα Ζηλανδία. Εμείς όλοι τον ξέρουμε ως παλαιοντολόγο Άλαν Γκραντ στην ταινία Jurassic Park, το μεγάλο του ρόλο. Βέβαια έχει παίξει πολύ περισσότερα και πολύ μεγάλες θεατρικές επιτυχίες, αλλά όπως ξέρεις, όταν παίζεις μια τέτοια επιτυχία, στιγματίζεσαι με τον ένα τον άλλο τρόπο. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του στο Σίδνεϊ ήταν ξαφνικός, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι παρέμενε απαλλαγμένος από τον καρκίνο που είχε δώσει με τη μάχη με το λέφωμα Non-Hodgkin.
1: Ένα ακόμη περίεργο που διερευνάται με ιατροδικαστική εξέταση. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα νέο σπηλαίο γεμάτο με σπάνια μαργαριτάρια που ανακάλυψαν οι ερευνητές στο Βιετνάμ. Τι λες?
2: Ναι, μαργαριτάρια εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί είναι ένα νέο σπήλαιο 3 χιλιόμετρων, το σπήλαιο της Νίκης όπως ονομάστηκε. Ανακαλύφθηκε στο Εθνικό Πάρκο Phong Nha Ke Bang του Βιετνάμ, παρουσιάζοντας υψηλή συγκέντρωση σπάνιων μαργαριτάριων σπηλαίων. Έτσι τα λένε. Οι ερευνητές εντόπισαν εντυπωσιακούς σταλακτίτες και γεωλογικούς σχηματισμούς που δημιουργήθηκαν σε διάστημα εκατοντάδων χιλιάδων ετών. Το σπήλαιο βέβαια αναμένεται να ενταχθεί σε οικοτουριστικές διαδρομές.
1: Τάσο Ρέτζιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έφερες εικόνα από όλο τον πλανήτη.

0: αθλητισμός. Να πάμε τώρα στα αγαπημένα μας αθλητικά με τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ των αγώνων του Μουντιάλ. Ακόμη και εμείς που δεν είχαμε ιδέα τι θα πει ποδόσφαιρο, γίναμε φανατικοί. Έχουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Να μας πεις για τα ζευγάρια του τελικού.
1: Καλησπέρα. Βασικά θα κάνουμε μια μέρα υπομονή, εντάξει. Τώρα έχουμε συνηθίσει το Μουντιάλ.
0: Θα μας λείψει πάντως.
1: Και θα μας λείψει το σήμερα που δεν έχουμε αγώνα. Πρέπει να περιμένουμε αύριο το βράδυ στις 10 για τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Ο δεύτερος θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Για μένα είναι από τα απόλυτα ντέρμπι το Αργεντινή-Αγγλία, βάσει το τι έχει συμβεί στο παρελθόν μεταξύ των δύο ομάδων, με το χέρι του Μαραντόνα το 86. Είχαν βάλει και τα νησιά Φόκλαντ στη μέση και στον πόλεμο τότε. Είχαν βάλει και το 98 με την αποβολή του Μπέκαμ. Τέλος πάντων, αυτά τα παιχνίδια Αργεντινής και Αγγλίας πάντα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο και μεθαύριο είναι η ημιτελική για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Με βάση πάντως το τι εκτιμούν οι στοιχηματικές εταιρείες, το φαβορί παραμένει η Γαλλία, αλλά με έτσι θα έλεγα όχι αυτοδυναμία. Δηλαδή είναι κοντά στο 30%, δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία.
0: Στο τέλος θα δούμε τα προγνωστικά σου.
1: Ναι, στο τέλος βέβαια αυτά.
0: Πάντως πολύ φανατισμένοι είναι Βασίλη και οι Αργεντινοί και οι Άγγλοι που ήρθαν ακόμη και στα χέρια στο περιθώριο αυτών των
1: αγώνων. Α, κάτι αυτό. Τι πιο σύνθεση θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό είναι συνηθισμένο. Γιατί υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας και μάλιστα πριν από αυτά τα παιχνίδια, αν κάποιος ρίξει μια ματιά στον τύπο της Αγγλίας, θα τα καταλάβει αυτά τα πράγματα τα οποία λέω. Γιατί μπαίνουν όλα. Όλη η κόντρα που έχουν οι δύο χώρες. Ποδοσφαιρικά η κόντρα είναι πάρα πολύ μεγάλη από το 1986 και μετά, από το χέρι του Θεού, το χέρι του Μαραντόνα, γιατί είχαν ξαναβρεθεί μόνο το 1966 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα σε επίπεδο δισιογραφίας προφανώς το θέμα το οποίο κυριαρχεί είναι το που θα καταλήξει ο Γιώπουλος, με την πρόταση του ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό, του Άρη στον Παναθηναϊκό και πλέον ο Παναθηναϊκός και το Γιώπουλος θα αποφασίσουν για τη συνεργασία τους. Είτε θα μείνει στον Παναθηναϊκό, είτε θα παραχωρηθεί σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες έχουν αδειάσει πολλά εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν. Απόψε, 9 η ώρα το βράδυ, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλή, ο 23χρονος εξτρέμ από τη Μαλμέ, με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Εχθές έφτασε ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος μέσος, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ, καλύπτει όλο το συμβόλαιο 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 23χρονος αριστερός μπακ. Τώρα περισσότερα θα πούμε και στην εκπομπή που ακολουθεί ούτως ή άλλως, γιατί έχει πολλές ειδήσεις.
0: Ναι, κράτησε κάτι, κράτησε μας σε αγωνία.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε και το άλλο. Θέλει ο Ινφαντίνο να κάνει το Μουντιάλ με 64 ομάδες. Δηλαδή, κατά 1,5 μήνα το Μουντιάλ.
0: Να σε ξενερώσω λίγο, να σε πάω λίγο στο τένις. Η Μαρία Σάκαρη δεν είναι σήμερα στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Athens Open.
1: Στο τένις η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι έγινε στο Wimbledon. Γιατί το κατέκτησε ο Γιάννικ Σίνερ για δεύτερη φορά στην καριέρα του, νικώντας τον Σβέρευ στον τελικό. Σήμερα είναι στο Athens Open η πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα, η οποία είναι το νούμερο 113 της κατάταξης. Στις 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι, στη ζωντανή μετάδοση από την ED2 Sport.
0: Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της Χαλκιδικής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με μικρή πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τις Ποράδες μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελώδεις, φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ στα νοτιότερα τμήματα. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στην κεντρική Μακεδονία, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στη Χαλκιδική κατά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 5, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους έως 4 μποφόρ.
0: Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Στο συντονισμό και τη στήριξη ο Τάσος Ρέτζιος και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων και η εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιοντζόπουλο. Εμείς ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Πριν τη ΔΕΘ θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίνη το 2010. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Υπογράφηκε η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά, ένα έργο τομή για τη Δυτική Αττική, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε Αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Πάνω από τα $79 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες ως Σεϊξού και σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ραφέλ Φίτο, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Σύνθεση του Εθνικού του Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 401 πρόσωπα με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
6: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
7: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
8: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
2: Ναι, coach.
1: Κουγιουμτζόπουλος.
2: Ναι, coach.
1: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
2: Γιατί, coach?
1: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Αυτή συναυλία έχουν δώσει στην Ελλάδα.
1: Συναυλία έχουν δώσει στην Ελλάδα, κύριε Λιάκη, που ασχολείστε και είστε επιστήμονας του ήχου,
0: ναι.
1: Led Zeppelin. Τώρα ήτανε.
0: Τώρα ήτανε, άντε. Ήταν η πρώτη φορά που έδωσαν συναυλία, είχαν προηγηθεί και άλλες.
1: Όχι, έχουν έρθει σίγουρα στο παρελθόν.
0: Έχουν έρθει στο παρελθόν, εντάξει, οκ.
1: Okay. Μας έχουν κάνει την τιμή αρκετές φορές.
0: Okay.
1: Καλοκαιριάτικα με τα γραφικά, σε ποιον ταιριάζει αυτό το κομμάτι, Βασίλη Βλαχόπουλε?
0: Γιατί, όχι, άλλο θέλω να πω, γιατί μέχρι να φτάσουν τα 55-60.
1: Συνήθως δεν έρχονται.
0: Συνήθως δεν έρχονται στην Ελλάδα. Μετά τα 60 λένε και το γνωστό, πόσα χρόνια θέλαμε να δούμε και δεν προλαβαίναμε. Γιατί ρε παιδιά, αλυσοδεμένους σας είχανε. Δεν θέλατε να έρθετε. Μας είχατε στην
1: Κλουτς και τον Μπάτσο. Ναι, εντάξει.
0: Και μετά καταλάβατε πάμε για το εφάπαξ και ξαφνικά όλοι έρχονται.
1: Εσύ τώρα δηλαδή τι είσαι? Είσαι από αυτούς που θα στυλώσουν τα πόδια και θα πούνε ότι εγώ δεν πάω στους παππούδες?
0: Αντιρρησίας συνείδησης.
1: Αντιρρησίας είσαι.
0: Αντιρρησίας, ναι.
1: Εγώ είμαι από αυτούς πάντως που είμαι κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Να ερχόσουν στα χρόνια της νιώτης σου, να ερχόσουν όταν η φωνή σου ήταν ακμαία και πώς να την πω, βελούδινη. Βελούδινη, όχι τώρα ρε φίλε, που έχεις μεγαλώσει, που δεν μπορείς να... Δεν σου βγαίνει. Και τώρα ξαφνικά ήρθες στους υποανάπτυξους μουσικά, όπως προφανώς μας θεωρούσες για πολλά χρόνια, για να τραγουδήσεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι... Τώρα έχω μια παρέα, κάτι φίλους, θα σηκωθούν να φύγουν τώρα μεθαύριο, να πάνε στην... Πού ήτανε, να πάνε στη Βουλγαρία, να δουν κάτι συναυλίες. Έχει κάτι τρολοκομεία, τρέχουν, πάνε. Α, ήταν στο Σάνι προχθές, ναι. Α, από εκείνη η ανάρτηση. Α, τώρα κατάλαβα.
1: Τώρα κατάλαβες.
0: Τώρα κατάλαβα μια ανάρτηση, ναι.
1: Συγγνώμη τώρα δηλαδή με αφορμή αυτό που είπες, γιατί σ' αρέσει συνήθως να παίζεις μονότερμα. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο Mick Jagger, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα πεις ότι όχι, δεν πάω να δω τον 80χρονο.
0: Δεν πάω.
1: Δεν πας να δεις τον Mick Jagger,
0: τον είδα στο Μουντιάλ, στεναχωριόταν για την Αγγλία. Τον είδε, τον είχε προθέσει, τον έδειξε πλάνο.
1: Άλλο
0: στη σφαγή
1: τη
0: Νορβηγία με την Αγγλία, τον έδειξε πλάνο.
1: Που ήταν στεναχωρημένο επειδή έσφαξαν την Νορβηγία.
0: Όχι, δεν αρχόταν όταν έπρεπε τώρα. Πού είναι 80 χρόνια, ρε φίλε.
1: Για τον Mick Jagger μιλάμε.
0: Ναι, για τον Mick Jagger. Ναι. Μόνο το καλά, έχει όλο το σεβασμό μα. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά έλα νωρίτερα.
1: Κάτσε, κάπου θα σε πετύχω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε.
1: Για
0: ρε,
1: τον Πόνο.
0: Κοντζαμάν.
1: Πηγαίνει. Γιουτού.
0: Ήρθαν το 96.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή,
0: στα χρόνια τη ακμή του. Δεκαετία 80 και
1: τώρα εσύ ξαναπηγαίνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ξαναπηγαίνω γιατί με σεβάστηκε. Ήρθε πριν από 30 χρόνια. Με σεβάστηκε και με υπολόγισε ω χώρα τότε και ω μουσικό κοινό. Όταν ο άλλος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ, ξαφνικά εμφανίζει τα 80 του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλοι μιλάνε για την Ελλάδα. Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα. Είδα προχθές ένα βίντεο κάποιων χολιγουντιανών ηθοποιών, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα και διαφήμιζαν το πόσο περνάει στην Ελλάδα, και είχε από κάτω σχόλια άλλων χολιγουντιανών ηθοποιών που λέγανε: είμαστε σίγουροι για την Ελλάδα, ότι πήγατε στην Ελλάδα και πόσο καλά περάσατε. Για εσάς λοιπόν τα συγκροτήματα, τα μεγάλα συγκροτήματα, η Ελλάδα δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Τώρα εμφανίστηκε. Κοντζαμάν Μάτζικ Τζόνσον έρχεται. Κοντζαμάν Μάικλ Τζόρνταν κάθε χρόνο έρχεται στην Ελλάδα. Εσείς την ξέρετε την Ελλάδα δηλαδή? Όχι, αρνούμε. Εσύ πάνε. Δεν θα σου πω τίποτα. Πάνε. Κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, για το Σπανούλι που ήρθε ως προπονητής στα τελειώματα και ως παίκτης δεν πέρασε ποτέ από εδώ. Ούτε
0: περάσει
1: να μας χαιρετήσει. Γιατί πώς να περάσει?
0: Μα δεν είχαμε να τον πληρώσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε το ίδιο με αθλητικό. Γιατί είμαστε και καλά αθλητική εκπομπή. Τι δεν είχαμε να τον πληρώσουμε?
0: Δεν είχαμε να τον πληρώσουμε.
1: Γιατί άμα είχαμε να τον πληρώσουμε θα ερχότανε.
0: Ναι, αν παίζαμε στην Ευρωλίγκα, αν είχαμε τα λεφτά.
1: Αν παίζαμε στην Ευρωλίγκα.
0: Ενώ εσείς θα πληρωθείτε που θα έρθετε. Δηλαδή η Led Zeppelin, πώς θα βάλει το εισιτήριο? 150 ευρώ, γεμάτοι θα είστε. 200, γεμάτοι θα είστε. 100, γεμάτοι θα είστε. Όσο κάτω βάλετε, θα τα πληρώσουμε, ρε φίλε. Λεφτά δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε. Το έχουμε ανακοινώσει και το Καστελόριζο. Εντάξει, έχουμε λεφτά.
1: Πλέον.
0: Ναι, έχουμε λεφτά. Άρα δεν είναι αυτό. Του Σπανούλη είναι άλλο πράγμα.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα?
0: Γιατί είναι...
1: Ω παίκτη, ούτε μυρωδιά να περάσει. Δηλαδή εδώ
0: από τη
1: Λάρισα απ' έξω ούτε καν.
0: Μα πώς θα περάσει?
1: Αφού
0: το μπάτζετ, δηλαδή, ρε φίλε, του Άρη του Πάου και του Ηρακλή ήταν 400 χιλιάρικα, όσο ήταν το Μηνιάτικο του Σπανούλη. Κατάλαβε. Πού να κοιτάξει τον να έρθει ο Σπανούλη? Ήρθε ο Σμαν.
1: Στην πήγανε, υποδοχή του όμως πήγανε στο τέτοιο.
0: Θα πάνε. Ναι. Δεν θα πάνε.
1: Πήγανε στο αεροδρόμιο.
0: Πήρε ο Πάοκ τον Οσμάν. Ωραία.
1: Ναι.
0: Μεταγραφάρα ο Οσμάν. Μεταγραφάρα πραγματικά. Πώς ήρθε? Θα ερχόταν επί Χατζόπουλου? Όχι. Πήγε ο Μιστακίδης, του έδωσε 9 εκατομμύρια συμβόλαιο, πάρε και εσύ 2 εκατομμύρια Παναθηναϊκή και έλα. Του είπε προφανώς ότι κοίτα να δεις, ότι και να γίνει φέτος, του χρόνου Ευρωλίγκα θα είμαι. Προφανώς αυτό πήγε και του είπε.
1: Αυτό είναι εσύ το προεξοφλείς δηλαδή.
0: Υποθέτω.
1: Α, υποθέτεις.
0: Υποθέτω ότι το ίδιο λέει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα.
1: Αυτό δηλαδή, αυτό είναι τακτική όμως. Και ενδέχεται να μείνει, έχει και σχέση με την πραγματικότητα. Ενδέχεται. Γιατί πώς το χρησιμοποιείς αυτό άμα δεν το έχεις δεμένο?
0: Δεν μου έχουν δείξει ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ίσα ίσα θεωρώ ότι υπάρχει ανοιχτό expansion της Ευρωλίγκα και πάνω σε αυτό ποντάρουν οι ομάδες και προφανώς έχουν λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι εφόσον γίνει το expansion θα είναι και αυτές οι διεύρυνση, δηλαδή η αύξηση των ομάδων, θα είναι και αυτές μέσα σε αυτές.
1: Έτσι ναι.
0: Θέλω να πω ότι ο Σμαν πώς ήρθε.
1: Αλλιώς πουλάς φύκια για μεταξύ των σκορδέλων στο κομμάτι της Ευρωλίγκας.
0: Όχι, εντάξει, άλλα είναι τα λάθη που γίνονται, θα τα πούμε και αυτά. Πώς ήρθε ο Σμαν? Ήρθαν τα λεφτά και ήρθε και ο Σμαν. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, ισχύει και για τους άλλους παίκτες ίδιο πράγμα. Γιατί αυτοί δεν ήρθανε όταν ήταν στα σπουδαία τους χρόνια? Αυτό θεωρώ, εκείνη η διαφωνία δική μου. Τέλος πάντων, μην το τραβήξουμε.
1: Να σου πω κάτι. Ήρθε ο Σμαν, αλλά δεν ήρθε. Εδώ ήμασταν, νομίζω, μαζί. Το
0: ποιος?
1: Προηγούμενο μεγάλο όνομα που είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Χεζόνια.
1: Ο Χεζόνια.
0: Ο Χεζόνια θέλει να πάει στο NBA, ρε φίλε.
1: Θα πάει.
0: Μα, θέλει να πάει στο NBA. Είναι δυσαρεστημένος με τη Real Madrid. Θέλει να πάει στο NBA και αν δεν πάει στο NBA. Θέλει να παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Ο Χεζόνι έχει έρθει στον Παναθηναϊκό, έχει παίξει. Κατάλαβες. Μη συγκρίνεις, άστο. Τώρα μας βλέπουν ως μουσικά υποανάπτυκτους. Δεν λέω ότι δεν είμαστε, μπορεί και να είμαστε. Αλλά έτσι μας αντιμετωπίζουν και έχονται μετά από κάποια χρόνια.
1: Άρα ο Σμαν είναι σαν τους YouTube που ήρθαν το 96.
0: Μα το 96.
1: Ο Σμαν, ναι. Το 96 είναι σαν τους YouTube που ήρθαν το 96. Ναι. Ναι. Ήρθαν οι YouTube από το 96, δεν έχει έρθει άλλος μεγάλος.
0: Αντώνης Ρέμος επίσης. Με αφορμή τα 30 χρόνια του στο τραγούδι, θα κάνει μία συναυλία στη Θεσσαλονίκη 12 Σεπτεμβρίου, νομίζω. Για να γιορτάσει τα 30 χρόνια, για να ανταποδώσει στην πόλη την υποστήριξη και την αγάπη την οποία εισέπραξε. Έχει κάνει συνευλίε στην Θεσσαλονίκη ο Ρέμος. Έχει κάνει. Τι να του πω του άνθρωπο, να πω κακή κουβέντα? Όχι. Δεν μπορώ να πω. 97, ναι, 96 παρουσιάστηκα στο στρατό, ναι. Γιατί έφαγα 20 μέρες φυλακή.
1: Για να δεις το YouTube.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σεπτέμβριο του 97.
0: Σεπτέμβριο του 97, 20.
1: Και έπρεπε να περάσουν, 26, δηλαδή. Και έπρεπε να περάσουν πόσα χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια για να ξαναζήσει η Θεσσαλονίκη μεγάλη στιγμή.
0: Ήρθανε, ρε
1: φίλε. Οσμάν και YouTube εκεί καταλήξαν.
0: Ναι, ήρθανε οι άνθρωποι.
1: Και Σπανούλης νωρίτερα.
0: Ναι, όχι, ήρθαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι ήταν οι YouTube. Ναι. Δεν ήρθανε σε μια εποχή κατά την οποία είχε σβήσει η φλόγα του και απλά έκαιγε. Αλλά ήταν και πάρα πολύ έντονη. Αυτό το πράγμα το σέβομαι σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα συγκρότημα. Το να πάει στα χρόνια της ακμής του σε μια χώρα. Και η Ελλάδα, τώρα άσε την πλάκα, η Ελλάδα έχει πολλούς, λατρεύει τα μουσικά συγκροτήματα. Γεμίζει με ευκολία και ο ΆΚΑ και τι μπορεί να φανταστείς. Με πολύ μεγάλη ευκολία το γεμίζει.
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας επίσης.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πέραν της πλάκας που κάνουμε,
0: ναι,
1: προφανώς.
0: Ναι, το γεμίζει.
1: Δεν έχουμε
0: γιατί
1: τέτοιο ηλικιακό ρεύμα.
0: Έχει ένα διψασμένο κοινό για τη μουσική η Ελλάδα. Δεν λέω ότι όλοι έχουμε τα ίδια ακούσματα, αλλά ακούς εσύ, άλλα ακούω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχει κοινό που μπορεί να υποστηρίξει την οποιαδήποτε συναυλία πολύ μεγάλου συγκροτήματος.
1: Λοιπόν.
0: Έχω προβληματισμό.
1: Έχει φουντώσει. Α, εγώ
0: έχω προβληματισμό. Φύγει. Τον οποίο τον είπα και εκτός αέρα. Θέλω να το μοιραστώ και με τους ακροατές. Αν έχουν απάντηση στο 6930-078-228 η επικοινωνία μας μέσω Viber. Για ποιο λόγο οι ταβέρνες όταν σερβίρουν τη σαλάτα, μια ντοματοσαλάτα ας πούμε, δεν έχει ρίγανη ντομάτα επάνω? Δεν έχει ρίγανη. Που για μένα ντομάτα χωρίς ρίγανη δεν είναι ντομάτα. Και από τη στιγμή που δεν βάζεις ρίγανη, για ποιο λόγο έχουν μόνο αλάτι, πιπέρι και δεν έχουν και μια ρίγανη για να ρίχνεις? Και πρέπει να είσαι συνέχεια στη δυσάρεστη θέση να ζητάς από το παιδί, από το σερβιτόρο, μπορείς να μου φέρεις λίγο ρίγανη να βάλω σε σαλάτα? Τώρα, σαλάτα χωρίς ρίγανη γίνεται?
1: Προφανώς γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ντομάτα χωρίς ρίγανη δεν γίνεται. Το τυράκι πάνω, τη φετούλα, ό,τι δεν θέλει, το λαδάκι και
1: όπα,
0: τη ρίγανη του.
1: Όπα. Όπα. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μιλάς για την αγκουροντομάτα ή για τη χωριάτικη?
0: Ό,τι και να είναι.
1: Όχι,
0: φίλε,
1: δεν είναι ό,τι και να είναι. Όπα. Να, ο Γιώργος Λιάκης. Εκεί κατευθείαν σε βάζετε. Όπα.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα η αγκουροντομάτα, άλλο πράγμα η χωριάτικη.
0: Ντοματοσαλάτα. Ντοματοσαλάτα. Ντομάτα και πιπεριά, ας πούμε. Ντομάτα. Πράσινη. Μα μ' αρέσει. Τη λατρεύω τη σαλάτα. Ντομάτα και α μην φάω. Τα αγκούρμα τα φάω μόνο. Σκέτο.
1: Γιατί νομίζω ότι η ρίγανη στη χωριάτικη μπαίνει μέσα. Είναι όταν φτιάχνεις μια χωριάτικη να βάλεις τη ρίγανη. Στην αγκουροντομάτα δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι προβλέπεται στην αρχική συνταγή η ρίγανη. Έσκες καμιά μεταγραφή?
0: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Πήραν τη ρίγανη μεταγραφή η αγκουροντομάτα?
0: Δεν τη βάζουν γενικώς τη ρίγανη. Για ποιο λόγο?
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν προβλέπεται στη συνταγή, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι αυτό που σου είπα πάνω.
0: Μα δεν είναι παιδιά στο τραπέζι.
1: Ότι είναι θέμα παιδιών.
0: Δεν είναι παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά, τη ρίγανη δεν τη βάζουν. Δεν βάζετε ρε παιδιά ένα βαζάκι ρίγανη να έχει.
1: Τι? Ένα βαζάκι ρίγανη.
0: Βαζάκι, είναι λίγο ρε φίλε. Εντάξει, ρίγανη δεν είναι και αλάτι.
1: Είναι σαν αυτό που είχαν ακόμα. Εγώ ψάχνω εστιατόριο που έχει ακόμα το λάδι πάνω εκεί για να βάζει όσο θέλει.
0: Όχι, αυτό τελείωσε.
1: Παλιά, έτσι είναι και με την ρίγανη.
0: Μακεριά στην καρδιά είναι όταν του ζητά.
1: Σε λίγο θα βάλουν τέτοιο. Ναι, σπρέι.
0: Έχω τη συνήθεια, ξέρεις, να παίρνω τη χτυπητή και να παίρνω και ξέχωρα καυτερές υπεργές.
1: Α, για να κάνεις τη δικιά
0: και
1: σου.
0: Και να κάνω,
1: ναι,
0: τη δικιά μου. Ανικονόμητος, γιατί δεν την κάνω. Και πάντα ζητάω λάδι. Δολοφονικό το βλέμμα. Ναι, ναι. Μου ρίχνει ένα δολοφονικό βλέμμα. Χρέωσε το, ρε φίλε, αλλά να το φάω κανονικά έτσι που μου αρέσει.
1: Παλιά,
0: τι έχασα.
1: Παλιά. Τι έχασες. Ήταν μια εβδομάδα η οποία κύλησε. Δύο εβδομάδες οι οποίες κύλησαν με μπόλικο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Με μια ποδοσφαιρική γκρίνια.
0: Γιατί?
1: Και απραξία.
0: Γιατί?
1: Γιατί πολύ απλά δεν γινόντουσαν κινήσεις. Δηλαδή, για να παραφράσω μια.
0: Τρεις παίκτες πήρε ο ΠΑΟΚ, φίλε.
1: Ναι, αλλά τους πήρε με πολύ αργούς ρυθμούς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, κοίτα, Βασίλη, συγγνώμη, όταν φεύγεις για προετοιμασία τώρα και γυρίζω δύο εβδομάδες, ναι, πίσω. Ναι. Τη Δευτέρα και την Παρασκευή δεν έχεις ανακοινώσει έστω και μία μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα καθυστέρησης.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Το οποίο τροφοδότησε μία γκρίνια. Έτσι, mm-hmm. Τροφοδότησε μία κουβέντα γενικότερα με διαστημικά χαρακτηριστικά του στυλ. Υπάρχει ζωή στον πλανήτη ΠΑΟΚ, υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη,
0: ναι,
1: στον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
0: Στον ποδοσφαιρικό πλανήτη Άρη πάντως δεν υπάρχει. Ναι,
1: στον ποδοσφαιρικό πλανήτη ΠΑΟΚ έγιναν κάποιες κινήσεις, ας πούμε. Εντάξει, μπήκανε κάποια πράγματα. Δεν είχαμε και τα φιλικά.
0: Έρχεται και ο Τάχα μου. Τάχα μου.
1: Και έρχεται και ο Τάχα Άλλη.
0: Ναι,
1: το οποίο, για τον οποίο θα ήθελα να σε ρωτήσω, ας πούμε, κάποια πράγματα.
0: Ένα μα τον είδαμε. Όταν το χόρεψε τον ΠΑΟΚ, τον έκανε πλάκα μέσα στην Τούμπα.
1: Άκυρο που βγήκε ως αλλαγή,
0: Μάλμε, ναι,
1: προκριματικά Champions League, ναι, το θυμόμαστε
0: που είχε
1: όλοι.
0: Μέσα και, ναι, τους είχε κάνει κουδούνια. Κουδούνια. Τον είδα και σε κανένα δύο παιχνίδια ακόμα, όχι ολόκληρο παιχνίδι, με τη Μάλμε. Δεν ήταν το ίδιο επιδραστικός όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, αλλά και πάλι είναι πολύ γρήγορος παίκτης, έχει τεχνική κατάρτιση, έχει το ένας με έναν, παίζει στον κενό χώρο. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ γρήγορος.
1: Την μεταγραφική ανομβρία των ποδοσφαιρικών ομάδων τροφοδότησε αρχικά το Μουντιάλ, όσο έλειπες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έβλεπα, στο οποίο μουντιάλ είχαμε αγώνες.
0: Έβλεπα. Όχι τα ξημερώματα, 4 ώρα τα βλέπα. Ναι. Στο λέω από τώρα. Highlights μετά.
1: Και δεν φυσικά αυτά που έγιναν, αυτά που γινόντουσαν στο μπάσκετ με κυρίαρχο στο κομμάτι των μεταγραφών, όχι τόσο τις ομάδες Θεσσαλονίκης, γιατί είχες φροντίσει για αυτές να τις κλείσεις, τα ρόστερ τους.
0: Όχι, ο Οσμάν δεν είχα στο πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά ο Οσμάν ήταν την Παρασκευή.
0: Αλλά σου είχα πει όμως ότι ο ΠΑΟΚ δώσει πολλά λεφτά για τριάρι.
1: Για το τριάρι.
0: Το είχα πει αυτό το πράγμα. Δεν περίμενα τον Οσμάν. Το Σίλτς εννοούσα, να ξέρεις. Εννοούσα το Σαββό Σίλτς. Σου είχα πει Χεζόνια, όχι. Όντως πήγε.
1: Ναι.
0: Περίμενα από τον ΠΑΟΚ να υπογράψει τον Σίλτς. Δεν τον υπέγραψε. Πήγε στη Φενέρμπαξέ. Δεν περίμενα μετά τον Οσμάν. Γιατί πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τον αφήσει να φύγει τον Οσμάν. Ναι.
1: Επίσης, όσο έλειπες, μιας που με ρώτησες έτσι και σου κάνω αυτή τη μικρή ανασκόπηση, πήρε και το παράθυρο της εθνικής ομάδας μπάσκετ, το οποίο δεν πήγε και πολύ καλά, για την ακρίβεια πήγε άθλια.
0: Εκτεθήκαμε.
1: Εκτεθήκαμε ανεπανόρθωτα και ίσως όλο αυτό που έγινε μπορεί κάποιος να το συνοψίσει στη φράση που δεν μπορώ να την πω εγώ στο ραδιόφωνο. Ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Πανούλης κατά τη διάρκεια ενός time out. Και πέρασε από την κάμερα, παίζεται σαν χ. Μένει. Έτσι, πέρασε, ακούστηκε.
0: Σαν να θέλουν να πάνε τουαλέτα, δηλαδή.
1: Ναι, σαν να θέλουν να πάνε τουαλέτα, ναι,
0: ναι.
1: Και αυτό το πράγμα, τουλάχιστον προσωπικά, τροφοδότησε και κάπως αρνητικά όλη την πρεμούρα που έχουν, ας πούμε, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να κάνουν, να εμπλουτίσουν το ελληνικό στοιχείο με Έλληνες παίκτες από τους αιώνιους, από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γιατί? Είναι η δική μου ερώτηση.
0: Γιατί
1: με αφορμή της, να τους δημιουργήσουμε. Όπως γράφει και ένα site περιπεκτικά, έχει πολύ μεγάλη πέραση το Έλληνας μπασκετβολίστας με ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, ναι, αυτοί οι δύο-τρεις είναι. Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά τα οποία. Με λεφτά.
0: Δεν το λέω επίπεδο.
1: Για ποιο επίπεδο μιλάμε,
0: δεν
1: αν θέλεις το δευτερότριτο. Λάξη. Γιατί τους δευτερότριτους ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Αν έχω καταλάβει. Καλά.
0: Η εθνική έχει πάρα πολλά λάθη. Το ένα λάθος στην εθνική είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει και. Όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, αν θες την άποψή μου, είναι και το διερχομένο. Τι θέλω να πω και το διερχομένο. Όποτε θέλει κάποιος παίζει, όποτε θέλει δεν παίζει και όλα καλύπτονται υπό το μανδύα του ότι και πάλι χάρη μας κάνει. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο ότι και πάλι χάρη μας κάνει γιατί είναι επαγγελματίας παίκτης, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του και πρέπει να είναι υγιής με την ομάδα του και αυτό αυτομάτως του δίνει το δικαίωμα, του δίνουμε το δικαίωμα με αυτά τα οποία γράφουμε, να επιλέγει το πότε θα παίξει και πού όχι και να μην είναι κολάσιμο όταν αποφασίζει να μην παίξει. Εντάξει. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και σε άλλες εθνικές ομάδες. Συμβαίνει. συμβαίνει και σε άλλες εθνικές ομάδες. Αλλά όχι στο βαθμό.
1: Μπορεί να έχουν τον πλουραλισμό οι άλλες χώρες όμως.
0: Αυτό ήθελα να
1: σου κατεβάζουν τους δεύτερους, οι οποίοι είναι καλύτεροι από τους πρώτους.
0: Όχι, καλύτεροι από τους πρώτους δεν είναι. Αλλά σίγουρα.
1: Στη δεδομένη χρονική στιγμή κερδίζουν, Βασίλη. Μπορεί να είναι και καλύτεροι από τους πρώτους.
0: Και στα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε πρόβλημα. Και με τα δεύτερα που παίζαμε, κάναμε τις προκρίσεις. Και κάναμε τις νίκες που χρειαζόμασταν και δεν είχαμε το παραμικρό ζήτημα στο να προκριθούμε στην τελική φάση των μεγάλων διοργανώσεων. Η διαφορά είναι ότι φέτος χάσαμε. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και η διαφορά, να πω εγώ, είναι ότι ενδεχομένως και οι αντίπαλοι μας εξελίσσονται. Δηλαδή η γεωργία 100%. Πια είναι υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ. Ειδικά άμα κατεβαίνουμε εμείς με τα δεύτερα
0: μα
1: και
0: είναι
1: τα πρώτα.
0: Μα είναι υπολογίσιμη δύναμη.
1: Για την Ισπανία δεν μιλάμε. Η Πορτογαλία μας κέρδισε.
0: Ναι.
1: Άνετα κιόλας, δυστυχώς, θα πω εγώ.
0: Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε συνέχεια. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Δεν έχουμε τον επόμενο Τσλούκα, δεν έχουμε τον επόμενο Καλάθι. Είμαστε άλλη ομάδα όταν δεν παίζει ο Αντετοκούμπο. Δίνουμε το δικαίωμα στο κάθε νεαρό παιδί το οποίο έχει αποφασίσει να πάει σε Αμερικανικό κολέγιο να μην έρθει στην εθνική ομάδα, αλλά να πάει να προετοιμαστεί για το κολέγιο την επόμενη χρονιά. Έχουμε δώσει πάρα πολλά δικαιώματα με συνέπεια να στερούμαστε των υπηρεσιών παικτών που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ονόματα, μην νομίζει κάποιος ότι στοχοποιώ. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις. Για ποιο λόγο να μην παίξει ο Ντόρσεϊ. Για ποιο λόγο. Αν το Σλούκα είχε πρόβλημα τραυματισμού με τον Ρογκαβόπουλο. Εντάξει, το σέβομαι αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο να μην έρθει ο Γιάννης. Να έρθει ο Γιάννης να παίξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως πηγαίνουν και αλλού. Για ποιο λόγο να έχουμε αυτές τις αλακάρτ συνεργασίες, τις αλακάρτ παρουσίες. Αλλά αυτό πρέπει να. Επειδή δεν υπάρχει ηγεσία ομοσπονδίας που θα καταφέρει να το επιβάλλει αυτό, είναι στην ψυχή του παίκτη. Αν θέλει να το κάνει ή όχι. Είναι πρόβλημα όμως μεγάλο.
1: Ναι,
0: το έχουμε
1: πρόβλημα.
0: Πολλά χρόνια αυτό.
1: Και είναι πρόβλημα μεγάλο το οποίο εγώ τουλάχιστον το βλέπω να τροφοδοτείται και από την ΑΕΝΑ η κουβέντα και συζήτηση περί ελληνικού διαβατηρίου, το οποίο για την εθνική τελικά δεν σημαίνει τίποτα απόλυτος, γιατί μόνο έναν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο καλός δεν έρχεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να το δώσεις σε 10, ναι, από τους οποίους θα θέλεις να χρησιμοποιήσεις έναν και ο οποίος στο τέλος θα σου πει: συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ. Σωστά,
0: ναι,
1: κάνω
0: ναι,
1: κάποιο λάθος.
0: Όχι, καθόλου.
1: Έτσι, αυτό καθόλου, είναι
0: κιόλας.
1: Άρα, προς τι κουβέντα για τα ελληνικά διαβατήρια κιόλας.
0: Η κουβέντα για τα ελληνικά διαβατήρια.
1: Για να καλύπτονται οι ομάδες όταν παίζουν στο εγχώριο πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει
0: ακριβώς
1: τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει η εθνική.
0: Ακριβώς.
1: Με συγχωρείς κιόλας.
0: Ίσα-ίσα που οι ομάδες έκαναν το παν για να μπορέσουν να αυξήσουν τον αριθμό των ξένων, να πάνε στους 7 από τους 6 που είναι σήμερα. Εισέπραξαν αρνητική απάντηση και έτσι. Ένα διαβατήριο ακόμα, όπως και εγώ το λέω, ένα διαβατήριο ακόμα ελληνικό είναι απαραίτητο στο ρόσερ τους. Αλλά είναι πρόβλημα. Μεγάλο. Το μεγαλύτερο όμως είναι ότι δεν έχουμε συνέχεια.
1: Δημιουργούνται όμως εξαιτίας αυτού και καταστάσεις όπου είναι κάπως εικονική πραγματικότητα το να υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν εξελίχθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος ως παίκτης, αλλά το 50.000, 125.000, 250.000. 1,5 σε 4 χρόνια δεν είναι υπερβολικό, συγγνώμη.
0: Είναι πάρα πολύ υπερβολικό, αλλά είναι και η συνέπεια της
1: αυτό
0: έλλειψης ποιότητας στα διαθέσιμα διαβατήρια, για να σου ξαναπώ. Αυτή τη στιγμή ο backup του Σλούκα είναι ο Τολιόπουλος. Η αλήθεια. Αν κάποια στιγμή εξελιχθεί ο Μωραΐτης, μπορεί να είναι ο Μωραΐτης. Τι ωραία. Αν εξελιχθεί ο Μπαζίνας, μπορεί να είναι ο Μπαζίνας. Υπέροχα. Μπορούμε να έχουμε επιλογές. Είναι το καλύτερο σενάριο. Έχουμε επιλογές. Όχι. Δεν παίζει ο Ρογκαβόπουλος ο 3. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Παπα-Νικολάου. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Αντετοκούνμπο Κώστας στο 5. Πρόβλημα. Δεν παίζει ο Λαρετζάκη στο 2. Πρόβλημα. Γιατί δεν έχει τον Ντόρσεϊ, δεν έχει τον Γουόκαπ.
1: Γιατί δεν τους έχει, τι τους κάνουμε.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου εξηγώ. Αυτό σου λέω. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Και το πρόβλημα μπορεί να λυθεί για μένα μόνο μέσα από τη βάση. Μέσα από τη βάση, από τους παίκτες που έρχονται. Και οι οποίοι είναι και πολύ δύσκολο να βρουν ρόλους. Πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ας πούμε, μου άρεσε, υπέγραψε το Χατζηλάμπρου 4 χρόνια. Τετραετές.
1: Okay.
0: Χατζηλάμπρου είναι ένα παιδί το οποίο πριν τον τραυματισμό του, γιατί είχε ένα τραυματισμό, θεωρούταν στα top 20-25 στην ηλικία του, στην Ευρώπη. Λέω τώρα εγώ.
1: 20-25 ταλέντα ή ηλικία.
0: Ναι, ταλέντα.
1: Τι ηλικία είναι ο Χατζηλάμπρου?
0: Ο 18 έγινε.
1: 18.
0: Εντάξει, στα 16 πριν τον τραυματισμό. Ναι. Ο Χατζηλάμπρου λοιπόν είναι 18 τώρα. Ο Άρης τον υπέγραψε 4 χρόνια, επαναλαμβάνω. Όπως βλέπεις τον Άρη σήμερα, ο Χατζηλάμπρου μπορεί να βρει ρόλο στην ομάδα?
1: Να αναγκαστεί ο Άρης και οποιοδήποτε Άρης να δώσει ρόλο στο Χατζηλάμπρου, λέω εγώ. Όπως αναγκάζονται οι ποδοσφαιρικές ομάδες στο κύπελο να παίζουν με δύο από τις ακαδημίες τους.
0: Και τι έγινε, θα παίξουν δύο παιχνίδια.
1: Δεν ξέρεις. Θα βρει ρόλο όμως. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και μια αρχή σου, λέω εγώ.
0: Ο Μπαζίνας στον ΠΑΟΚ θα βρει ρόλο, πιστεύεις?
1: Να αναγκαστεί.
0: Αναγκαστεί.
1: Μίνιμουμ συμμετοχών. Δεν ξέρω. Δεν είμαι πρόεδρος.
0: Δεν μπορείς να πεις σε αθλητικές ανώμες εταιρείες, κανονικά αυτό δεν μπορείς να το πεις. Τι θέλω, για ποιο λόγο το λέω? Για μένα είναι απαραίτητο μια κουβέντα. Σκοπεύω να σε χρησιμοποιήσω. Δεν θα βρεις ρόλο. Αν δεν μπορείς να βρεις ρόλο, χίλιες φορές να στείλεις το παιδί στην Α1 με ρόλο.
1: Ναι.
0: Σε άλλη ομάδα. Με ρόλο όμως. Αλλά για ένα χρόνο. Και να γυρίσει μετά για να έχει, για να έχει πραγματικό αγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πολλοί νεαροί κάθονται και βλέπουν τα παιχνίδια. Είναι πρόβλημα αυτό. Και αυτό παίζει ρόλο στο ότι δεν έχουμε εξέλιξη ως μπάσκετ. Μην κοιτάς το μετάλλιο, το είχα πει και πέρυσι. Ότι το μετάλλιο είναι. Το πήραμε μεν, οκ, είμαστε χαρούμενοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σωστό μονοπάτι.
1: Όχι, δεν είμαστε στο σωστό μονοπάτι και φάνηκε αυτό. Και όλο τον αγώνα με την Πορτογαλία και όχι μόνο. Και στον προηγούμενο.
0: Έτσι. Θα πούμε για Οσμά, θα πούμε για το Ιόπουλο, θα πούμε για το Μουντιάλ που θα ξεκινήσουμε. Θα έχουμε μια κουβεντούλα μετά τις 3.30 και μετά τις 4.00, γιατί έχουμε και τα ημιτελικά αύριο, η Γαλλία με την Ισπανία και μεθαύριο η Αργεντινή με την Αγγλία. Σήμερα κοιμόμαστε κανονικά, νωρίς, ξεκουραστούμε κιόλας. Αν και νωρίς τα παιχνίδια, 10 η ώρα είναι το Γαλλία-Ισπανία, οπότε είναι ιδανική ώρα για να βάλουμε 1,5 κιλό από τις πίτσες και να φάμε και να πιούμε και 2-3 μπύρες.
1: Ούτε μία, φίλε.
0: Γιατί?
1: Το έχω κρατήσει.
0: Συνεχίζεις ακόμα?
1: Συνεχίζω πολύ.
0: Σοβαρά, ναι.
1: Δεν έχω πλέον τα αποτελέσματα.
0: Το γιατί ξεχύρωσα λίγο.
1: Ναι. Ναι. Δεν πειράζει, γιατί διακοπές σου να. Και εγώ σκοπεύω στις διακοπές να κάνω ένα break. Έχω αυτό που λέγεται σωματική μνήμη.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή ότι ενδεχομένως το σώμα σου να θυμάται τα κιλά στα οποία ήσουν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να δυσκολεύεται πάρα πολύ ένας οργανισμός, παρά το γεγονός ότι κάνει προσπάθεια, να κατέβει από αυτά τα κιλά και κάτω.
0: Εμένα και εμένα το θυμότανε. Και κάθε φορά υπονούσε η μέση μου.
1: Εσένα νομίζω ότι το θυμάται ακόμα και τώρα, παιδί μου.
0: Δηλαδή, όταν σηκωνόμουν το πρωί, μου έλεγε το σώμα μου: μη φας απόψε πάλι. Μη φας, έφαγε σε χθες τον Αγλεούρα. Δεν άφησε, όπως πούμε και ένα φίλο που ήμασταν μαζί. Λέω, καθόμαστε ένα βράδυ, λέω, δεν θα φάω πολύ τώρα. Σήμερα.
1: Αυτό το διάσημο στις τελευταίες κουβέντες μου φαίνεται.
0: Είχαμε πάει στη Σίμη την ημέρα, φάγαμε στη Σίμη κάτι τσίπουρα κτλ. Και το βράδυ είχα μια λιγούρα, λέω, δεν θα φάω πολύ. Λέει, εντάξει, okay, μια μακαρονάδα. Λέω, οκ. Okay. Και την άλλη μέρα, α πούμε, σηκώνομαι το πρωί, λέω, τη μέση μου πονάει λιγάκι. Λέει, αφού το γλύψω πιάτο. Δεν έμεινε, όχι μακαρόνι, δεν έχει μείνει ούτε κρέμα γάλακτος. Και το γλύψε εντελώς.
1: Πάντως αυτό για τη σωματική μνήμη, να ξέρεις ότι ισχύει.
0: Ναι, έτσι. Θυμάται το σώμα πώς ήσουν.
1: Αν, ας πούμε,
0: και σε τιμωρεί.
1: Όχι, και.
0: Α, όχι.
1: Και, ναι, και δυσκολεύεται. Δηλαδή, εγώ κόβω το καπνίσμα, βάζω 10 κιλά.
0: Ναι.
1: Είμαι 80 και πάω στα 90.
0: Ναι.
1: Τα χάνω τα 10 κιλά του καπνίσματος και είμαι πάλι 80. Για να γίνω 78, θέλω διπλή προσπάθεια. Το σώμα θυμάται τα 80.
0: Α, ναι. Α, γι' αυτό δεν χάνω παραπάνω από 10.
1: Εγώ, για τη δική σου ευτυχία δουλεύω.
0: Τόσα χρόνια είχα την ερώτημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησε η Βρετανία 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου όπου εργαζόταν. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Υπογράφηκε η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά, ένα έργο τομή για τη Δυτική Αττική, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στο δίκτυο ίδρυσε η ΙΑΘ, ο Χορτιάτης, η εξοχή, το Ασβεστοχώρι και το Φίληρο. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα πληγμάτων από τον Αμερικανικό στρατό εναντίον στόχων στο Ιράν. Πλήγματα σε Αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την οποία κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ούρσα φον ντερ Λάιν, καθήκοντα αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ραφέλ Φίτο. Το ελληνικό διαβατήριο προστίθεται από σήμερα στο GovGR Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου που παραιτήθηκε. Με αρχηγό τον Πολάκη δεν θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Θέλεις να συνεχίσουμε έτσι στιγμιαία για τον μπάσκετ ή θες να μας πας κάπου αλλού?
1: Θα πάμε σε κανένα πεντάλεπτο στο Μουντιάλ, λίγο έτσι να πάρουμε μία, αλλά για τον μπάσκετ τι θες να πεις?
0: Όχι, για τον μπάσκετ θα εγώ μία αίσθηση, ας πούμε,
1: ναι,
0: η οποία βλέπω να γίνεται πραγματικότητα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό, έτσι όπως πάει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι. Εγώ θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη εξέλιξη, κρατώντας βασικά πάρα πολύ χαμηλά τις προσδοκίες, γιατί δεν μπορούμε να χτυπήσουμε ακόμα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ως ομάδες, να τους αναγκάσουμε να έρχονται στη Θεσσαλονίκη με τα πρώτα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα. Κουράστηκα να ακούω τη διαβολοβδομάδα του Παναθηναϊκού και τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού. Όταν θα άρχισε να παίζεις 504 χιλιόμετρα βόρεια με τις ομάδες της πόλης μου,
1: την περικεφαλαία που την έχεις.
0: Θα παίζεις με τα πρώτα, φίλε μου. Αυτό θέλω.
1: Να. Περικεφαλαία που την
0: έχεις. Το λάβαρο είναι απ' έξω.
1: Το δόρυ.
0: Το δόρυ το έχω εκεί κάτω δίπλα στο Λευκό Πύργο παρέα με άλλα πέντε. Άμα θέλεις σου φέρνω και σένα ένα. Αλλά εδώ, έτσι πέραν της πλάκας τώρα, θα άρχισε να παίζεις με τα πρώτα.
1: Μα θα αναγκαστούν να το κάνουν.
0: Άναγιά σου. Αυτό είναι, αυτή η εξέλιξη, αυτός ο ανταγωνισμός εμένα μου αρέσει. Και ας χάνουμε.
1: Μα όταν έχεις λεφτά και παίκτες θα παίρνεις και θα τους κερδίζεις και θα διεκδικείς. Όταν δεν έχεις λεφτά, αλλάζει το πράγμα. Τώρα έχουν λεφτά. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα όπως τα βλέπεις στις ιστοσελίδες. Ενόχλησε αυτό. Το Γιώβλου θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και θα αποφασίσει αν θα έρθει στον ΠΑΟΚ ή αν θα έρθει στον Άρη. Αλλά θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δεν αρέσει. Καταλαβες. Τη δε Πέμπτη που θα κάνουμε μαζί εκπομπή, θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία. Την Πέμπτη όμως. Πρόσεχε την Πέμπτη. Σήμερα δεν μπορώ. Την Πέμπτη. Θα σου πω την ιστορία όλη. Και θα σου ευχαριστείς. Θα πεις, έλα, αποκλείεται να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως. Έχει γίνει. Αλλά την Πέμπτη. Το πρόβλημα ήταν.
0: Μπασκετική ιστορία.
1: Μπασκετική ιστορία. Εντάξει, ναι. Okay. Μπασκετική ιστορία. Το πρόβλημα ήταν ότι για πάρα πολλά χρόνια, επειδή δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα, πήγαινε, ξέρω εγώ, ο Άρης τον Τοϊόπουλο. Εντάξει.
0: Ναι, και παράδειγμα τώρα.
1: Και του λέγε ότι Βασίλη, μπορώ να ζούσω 50 χιλιάρικα. Έλεγε το Γιώπουλο, εγώ θέλω 70. Δεν μπορώ 70, γιατί με τα 20 έχω υπολογίσει να πάρω και έναν ακόμη παίκτη. Γιατί φτάσαμε στο σημείο οι παίκτες, δεν λέω για πιτσιρικάδες, να παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Εντάξει. Και θα πει κάποιος, εντάξει, κι άλλοι παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Ναι, αλλά οι παίκτες έχουν πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η καριέρα τους. Δεν θα παίζουν για πάντα. Άρα παίζουν τώρα με σκοπό να βγάλουν κάποια χρήματα τα οποία αύριο μεθαύριο θα τους βοηθήσουν στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Δεν
0: έτσι
1: είναι καλό
0: γίνεται
1: να
0: στον αθλητισμό, ναι.
1: Εντάξει. Μπορώ να σώσω 52, όχι 65 το λιγότερο. Και ερχόταν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός που είχαν τα χρήματα και λέγανε στο κάθε το Γιώπλου, εντάξει, πάρε 120 από μένα και έλα σε μένα. Και θα δούμε, ξεκινά την προετοιμασία και άμα δεν θα σε δώσω δανεικό. Δεν σε χρειάζομαι, δεν καίγομαι για σένα. Αλλά επειδή έχω τα λεφτά, έλα να τα πάρω. Έλα, σου δώσω εγώ τα χρήματα αυτά και θα αποφασίσω τελικά που θα παίξεις. Και έτσι λοιπόν η διαφορά ήταν τεράστια. Τώρα όμως που έχουν τα χρήματα και πληρώνουν και υπεραξίες, γιατί πληρώνουν υπεραξία. Ο Σμάν έπαιρνε 1,7 στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ θα πάρει 3. Μιλάμε 1,3 υπεραξία είναι αυτά. Ο Άρης πληρώνει υπεραξία. Ασφαλώς και πληρώνει υπεραξία. Και ο Άρης. Και ίδιο θα πληρώσει υπεραξία. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να γίνεις ισότιμος, θα πληρώσεις να έχει υπεραξίες. Για να γίνεις ισότιμος, θα πρέπει να παίζεις την ίδια διοργάνωση με αυτούς, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και θα πρέπει να έχεις την ικανότητα να καλλιεργήσεις την αγωνιστική φιλοδοξία και να δώσεις και αντίστοιχα οικονομικά κίνητρα. Εκεί μετά είσαι ισότιμος. Κάθεσαι και λες, πόσα σου δίνει ο Παναθηναϊκός, των 7 Ευρωλίγκες και τα λοιπά. Πόσα σου δίνει ο Παναθηναϊκός? 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο σου δίνω και εγώ. Εκεί ο παίκτης θα το σκεφτεί. Μέχρι πρότινος έδινε ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο και εσύ έδινες 80.000. Τι περίμενες με τα 80.000 να πεις στον παίκτη να έρθει σε σένα? Και τι κάνουν οι ομάδες λοιπόν? Κάθε καλοκαίρι φτιαχνόντουσαν από την αρχή. Ερχότανε ο Κουγιουμτζόπουλος, ο οποίος με άριστα το 10 έπαιζε 10 Και εκεί που έπαιρνε 40 χιλιάρικα το χρόνο, ξαφνικά το κασέτο πήγαινε στα 120. Μπορούσε να πληρώσει μετά 120. Όχι. Αντίο Κουγιουμτζόπουλε. Ερχόταν ο Βλαχόπουλος, ο οποίος έπαιρνε 50 χιλιάρικα και έκανε καλή χρονιά και την επόμενη χρονιά έκανε 150. Μπορούσε να τον κρατήσει η ομάδα. Όχι. Και τι κάνουν λοιπόν οι ομάδες, φτιαχνόντουσαν ξανά από την αρχή γιατί δεν μπορούσαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις υπεραξίες. Και γκρίνιαζε ο κόσμος και έλεγε: «Κά, δεν μπορεί να κρατήσετε κανέναν?» Όχι, ρε φίλε, δεν μπορώ να τον κρατήσω, γιατί δεν έχω τα λεφτά για να τον κρατήσω. Αυτό πλέον τελείωσε. Αν έχεις τα λεφτά, τον κρατάς τον παίκτη.
0: Θα υπάρξει ρελάνς από τον Άρη. Γιατί υπάρχει.
1: Την έκανε ήδη ο Άρης. Έχει μιλήσει ήδη ο Άρης στον Παναθηναϊκό. Έχει καταθέσει και την πρότασή του. Δεν είναι αντίστοιχη οικονομικά.
0: Για τον Τολιόπουλο μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Δεν είναι αντίστοιχη οικονομικά.
0: Γιατί
1: του
0: παίζει ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός Θεσσαλονίκης Αθήνας αυτή τη στιγμή, είναι και ο ανταγωνισμός μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Το οποίο είναι άξιο σχολιασμού.
1: Εννοείται. Εννοείται. Ο Άρης έχει μιλήσει. Χθες είμαι σίγουρος, το ξέρω ότι μίλησε με τον Παναθηναϊκό Άρης. Και του έχει πει τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. Ξέρω ότι η πρόταση δεν θα είναι αντίστοιχη του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να δώσει ο Άρης 1,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Τολιόπουλο. 5 εκατομμύρια σύνολο για 3 χρόνια. Από όσο γνωρίζω, στον Τολιόπουλο θέλει να δώσει ένα ποσό γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια και το ποσό της αγοράς είναι χαμηλότερο. Αυτό το οποίο δεν ξέρω και το υποψιάζομαι ότι μπορεί να συμβεί, το υποψιάζομαι, είναι να βάλει στο τραπέζι και ένα έμψυχο αντάλλαγμα.
0: Ο Άρης.
1: Ναι. Αυτό το υποψιάζομαι. Δεν το ξέρω, το υποψιάζομαι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Άρης πήρε το Γιώβιτς στον Άσο. Το Σέρβο θα πούμε περισσότερα μετά. Έχει τον Δημητρίγεβιτς, ασώδιο. Έχει τον Μόργαν. Εντάξει, διαρρώ Άσο. Έχει τον Μοκόκα, διαρρώτριο. Έχει τον Μποχορίδη, έχει τον Μπουγιανίτη, να βάλει τον Τολιόπουλο, έχει και τον Μήτρου Λόγκ. Πάρα πολύ. Είναι περισσότερα πιάτα από αυτά που παραγγείλω εγώ όταν πάω να φάω. Εντάλαβες. Πιο πολλά είναι τα πιάτα αυτά. Δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να δοθεί.
0: Ναι, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι τι στέλνεις ως Άρης στον Παναθηναϊκό σε έμψυχο αντάλλαγμα.
1: Μόνο το Μήτρου Λόγκ μπορεί να στείλει. Κανένα άλλο.
0: Γιατί έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός στο Μήτρου Λόγκ.
1: Του φεύγει ένα γκάρ και παίρνει ένα γκάρ. Σου λέω,
0: επίσης του φεύγει ένας Έλληνας. Του φεύγει ένας Έλληνας και
1: μπράβο, ναι.
0: Παίρνει έναν.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το λέω ως μπασκετική σκέψη. Δεν το λέω ως πληροφορία, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Το λέω ως μπασκετική σκέψη. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να συνεπάρξουν και Γιώβιτς και Δημητρίγεβιτς και Μόργαν και Μοκόκα και το Ιόπουλος και Μήτρου Λόγκ. Μιλάμε για 6 παίκτες. Και Μποχορίδης και το Ιόπουλος. 8. Άντε το Μοκόκα να τον πάσει στο 3. Ναι. Άντε και το Μοκόκα να τον πάσει στο 3. Ωραία. 7. Πάλι είναι πολύ. Είναι αρκετή.
0: Okay.
1: Πολύ. Είναι αρκετή.

0: Λοιπόν, και ανοίγουμε παρένθεση. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Ποια ομάδα θες να το πάρει? Έτσι, πες μου ποια ομάδα θέλεις και ποια γουστάρεις να το πάρει.
1: Η Δες Αγγλία. Πάνε,
0: Αγγλία θέλεις. Ναι. Άντε ρε ανούμαλη. Με ανώμαλος δεν μιλάω.
1: Η Αγγλία.
0: εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια για Αργεντινή.
1: Γιατί πάλι
0: το back to back από το Μέση.
1: Δεν γίνεται.
0: Back to back.
1: Εγώ είμαι κατά των θρύλων. Δεν μπορώ.
0: Αλλά η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα έχω την εντύπωση ότι είναι η Γαλλία.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Σάκης ο Τσιόλης μαζί μας. Αν είναι Πουρκουάς, άμα είναι Ρόχας, άμα είναι It's coming home ή άμα είναι Μέσικος. Καλησπέρα. Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά. Εσείς τι κάνατε?
0: Σαν φίλαθλος, ποια ομάδα θέλει να τον πάρει?
2: Σίγουρα αυτός που έχει το άγγιγμα, ο Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, αξιολογικός άνθρωπος, ορίστε.
2: Αλλά όμως νομίζω ότι κάπως όπως τα εξηγήσατε είναι, την καλύτερη μπάλα μέχρι τώρα έχει παίξει βέβαια η Γαλλία, η οποία έχει μια πολύ, πολύ διάστατη επίθεση και δεν ξέρεις, ας πούμε, στο αυριανό παιχνίδι ποιος θα είναι πάλι ο πρωταγωνιστής, γιατί σε κάθε παιχνίδι σχεδόν βγαίνει και ένας διαφορετικός πρωταγωνιστής. Και δείχνουν ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κεντροεπιθετικά τουλάχιστον πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως αυτό που διακρίνω και μου αρέσει δηλαδή είναι ότι αυτά ένα-δύο παιχνίδια τελευταία αρχίζει και γίνεται πολύ ρεαλιστική και η Αγγλία έρχεται με πολύ δύναμη και ειδικά το παιχνίδι αυτό με την Αργεντινή. Σίγουρα αν μου πεις για ένα φαβορί θα σου έλεγα η Αγγλία, γιατί ναι, και τα τρεξίματα και η πίεση νομίζω ότι θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση αύριο την Αργεντινή.
0: Στο Γαλλία-Ισπανία. Η Ισπανία θέλει κατοχή μπάλας. Θέλει να αλλάζει πάσες, να έχει τετραπλάσιες πάσες από τον αντίπαλο. Αυτό βολεύει τη Γαλλία ή όχι?
2: Σίγουρα όχι, γιατί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο την μπάλα, αν μη τι άλλο, πέρα ότι έχει αυτός κάποια στιγμή την ευκαιρία για να κάνει την ευκαιρία, δεν δίνει την μπάλα στον αντίπαλο για να δημιουργήσει. Mm. Αυτό είναι σίγουρα ένα το κράτημα της μπάλας. Από την άλλη, δεν θα δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Όμως αυτή τη φορά η Ισπανία έχει ένα θέμα. Ξεκινώντας το passing game από πίσω και να φτάσει την μπάλα στην επίθεση, έβρισκε πάρα πολύ χώρο πίσω, γιατί οι ομάδες σχεδόν παίζαν στο δεύτερο τρίτο, στο κέντρο δηλαδή, και πιο πίσω. Τώρα με αυτή την επιθετικότητα που βγάζει η Γαλλία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στο πρώτο τρίτο η Ισπανία να κυκλοφορεί στην μπάλα, αν και βέβαια είναι η νούμερο ένα ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά με την Γαλλία πιστεύω ότι θα έχει.
0: Δεν θα μπορέσει να χτίσει παιχνίδι από πίσω δηλαδή.
2: Ακριβώς αυτό. Δεν θα μπορέσει να χτίσει παιχνίδι, γιατί αυτή η τετράδα των επιθετικών της Γαλλίας πιέζει, πρεσάρει και ανεβαίνει όλη η ομάδα. Και είναι ένα πραγματικά πολύ πολύ δυνατό και καλό παιχνίδι για να δούμε λίγο και πώς θα αντιδράσει και η Γαλλία βέβαια όταν την μπάλα την πάρει η Ισπανία στο τρίτο το δικό της.
1: Ναι, ναι, πάντως τώρα έτσι όπως το λέει ο coach είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όποτε έβλεπα Ισπανία έβλεπα τον Κουκουρέγια που είναι ο back, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: να είναι ουσιαστικά στο επιθετικό τρίτο.
0: Δεν ξέρεις που, εκεί παίζει. Ναι.
1: Εκεί, στο ισχύει. Επιθετικό τρίτο συνέχεια στο επιθετικό τρίτο.
0: Τώρα με τη Γαλλία δεν το κάνει τόσο εύκολα, πιστεύω.
1: Ούτε
0: τι λες, coach, θα το κάνει?
2: Ναι, νομίζω αυτό που λες είναι χαρακτηριστικό. Έπαιζε περισσότερο 11 παρά 3.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως στην περίπτωση αυτή με τον Ολίσε ή τον που μπαίνει στη θέση του, παίζει δεξιά, θα έχει θέματα στην έξοδο του για το πώς θα βγαίνει από εκεί. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια ξέρεις, πας με το δόγμα ότι έχω την μπάλα, κάνω το παιχνίδι που εγώ με βγαίνει καλύτερα. Όταν χάσω την μπάλα, ανάλογα που τη χάνω, θα κοιτάξω να κάνω τη συνοχή μου και το αμυντικό transition. Το θέμα είναι ότι πραγματικά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα αναμετρηθούν δύο πολύ μεγάλες αυτές τις στιγμές και ίσως οι καλύτερες ομάδες, τουλάχιστον αυτό που είδαμε μέχρι τώρα.
0: Μα αν δούμε και τα ποσοστά που έχουν δώσει στοιχηματικές εταιρείες, θεωρούν ότι το ζευγάρι, μάλλον ο νικητής από το ζευγάρι Γαλλία-Ισπανία, έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει το τρόπαιο.
2: Ναι, όπως έλεγες, έτσι είναι. Αν και ξέρεις πάντα, ειδικά στο Μούντιαλ, σε ένα παιχνίδι, ένας τελικός, τα πάντα και δεν ξέρεις πώς μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες μέσα σε ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι όμως πραγματικά αυτοί οι δύο είναι το μεγάλο παιχνίδι ήταν αυτό, το Ισπανία-Γαλλία.
0: Ναι. Κώς, γιατί θεωρείς ότι η Αγγλία έχει πλεονέκτημα στο κέντρο σε σχέση με την Αργεντινή? Επειδή γιατί τρέχει ένας λιγότερο, δηλαδή παίζει με 10 η Αργεντινή στην άμυνα. Εντάξει, φαίνεται αυτό. Σου λέει τρεχάτε εσείς και εγώ θα δώσω τις πάσες, θα φτιάξω τα γκολ.
2: Γι' αυτό αφήνει εντελώς ελεύθερο, ξεκινάει στην αρχή με ελεύθερο το Μέση μπροστά, γιατί τα στόπερ σίγουρα δεν είναι αυτοί που δημιουργούν παιχνίδι και βγαίνουν στις άλλες ζώνες, δεν φεύγουν από την άμυνα.

0: λοιπόν προσπαθεί να ισοβαθμίσει ή να ισορροπήσει το πλεονέκτημα το αριθμητικό, βάζοντας το Μέση στην κορυφή, κρατά τα δύο στόπερ πίσω και έτσι τη δουλειά του Γκαν. Όμως αυτό που είναι βέβαια και φαίνεται, έτσι τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον διακρίνω, είναι ότι έχει μια πληρότητα στην πίεση, στο pressing και στα τριξίματα η Αγγλία, που θα είναι πολύ δύσκολο για την Αργεντινή να αναπτυχθεί αυτό και να φέρει την μπάλα στο Μέση. Θα είναι πολύ δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, δεν ξέρω, η Αγγλία με φοβίζει πολύ περισσότερο ότι θα αποκλείσει την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Εγώ ήθελα να δω ακόμα ένα παιχνίδι από τα τελευταία, ίσως αυτό θα είναι το τελευταίο ή το άλλο ακόμα ο τελικός. Να δω, θα μου δίνεται ευκαιρία στην εποχή του Μέση να τον ζήσουμε ακόμα ένα-δύο παιχνίδια να τον δούμε.
1: Πάντως, στον αγώνα με την Νορβηγία, η Αγγλία, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μηχρόνου, 15 λεπτό, δεν μπορώ να πω ότι κυριάρχησε κιόλας.
0: Δεν κυριάρχησε, γιατί εντάξει, και οι Νορβηγοί δείξαν πραγματικά φέτος ότι είναι μια ομάδα που έχει σχεδόν ίδια χαρακτηριστικά με την Αγγλία. Πολλά τριξίματα, καλή σωματοδομή τους, πίεζε καλά στο transition. Αλλά όμως σε αυτό το παιχνίδι βρέθηκε ο παίχτης κλειδί, ο Μπέλεχαμ, που έκανε αυτά που έκανε και μπόρεσε και πέρασε. Αλλιώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο το θέμα για την Αγγλία. Όμως και η Νορβηγία θα ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση για την Αργεντινή. Με τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, με την αθλητικότητα που έχει τα τρεξίματα, βέβαια.
0: Αυτό είναι που με φοβίζει ότι θα σταματήσει η Αργεντινή την Τετάρτη.
1: Κότσε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σιόλη, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν φάουλ. Το δινές.
2: Πιο απ' όλα.
1: Το γκολ που ακυρώθηκε στην Νορβηγία.
2: Ναι.
1: Σμπρόχνει, λες, πολύ δυνατά. Σμπρόχνει. Δηλαδή, ξεκάθαρα ρίχνει τον παίκτη κάτω και αποκτά πλεονέκτημα ο Χάλαντ.
2: Εγώ θα ήθελα τους Νορβηγούς.
1: Άλλο τι ήθελες.
2: Θα τους ήθελα, αλλά νομίζω ότι δίνεται.
1: Δίνεται το φάουλ αυτό.
2: Την έσφαξαν την Νορβηγία συνολικά. Είχαμε τη διαιτησία σφαγείο, ας πούμε, χειρουργείο.
1: Με την ίδια έννοια, αμφισβητούμενη φάση είναι και η φάση του γκολ της Νορβηγίας. Γιατί παίρνει και λίγο ποδαράκι, έχω την εντύπωση, του Κέιν εκεί στο κλέψιμο που κάνει στο κέντρο. Παίρνει και λίγο ποδαράκι του Κέιν. Νομίζω ότι τα σπόρια τα έδωσε στην Αγγλία. Έχω αυτή την εντύπωση. Ήτανε. Του Χάλαντ, να το θέσω μάλλον διαφορετικά. Αν αυτό που έκανε ο Χάλαντ το έκανε ο Κέιν, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα το έδινε. Επίσης, δεν σφύριξε. Ο ίδιος το είδε, τον διόρθωσαν από το φώναξαν από το ΒΑΡ. Δεν ξέρω τώρα, βάλω εγώ ίντριγκα, ότι αν το ΒΑΡ θα φώναζε σε αντίστοιχη περίπτωση υπέρ της σε αντίστοιχη περίπτωση κατά της Αγγλίας. Δηλαδή να το έκανε ο Κέιν. Ωστόσο υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί στην Νορβηγία. Το οποίο σωστά το είπε ο Αλέξος Σπυρόπουλος, τον οποίο ακούει πολλά. Ακούει πάρα πολλά από τους φίλους. Επειδή υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι γουστάρουν να δουν την Αγγλία, έτσι Comic-Con κτλ. Και τον έχουν πάρει αμπάριζα στα social media. Αδίκως για μένα. Δηλαδή είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Η τακτική της Νορβηγίας στα στημένα, στα corner, είναι η ίδια με την τακτική που είχε η Arsenal και εγώ θα σου λέω για την Everton, γιατί και η Everton το έκανε αυτό το πράγμα, όπου πάει πολύ σε σμπρόξιμο. Πάει πραγματικά πολύ σε σμπρόξιμο. Και λέει ο Σπυρόπουλος ότι με αυτή την έννοια θα έπρεπε τα μισά γκολ της Arsenal από στημένες φάσεις, από corner, να μην μετρήσουν. Γιατί πάντα υπήρχε επαφή. Δεν είχε άδικο σε αυτό. Δηλαδή, όσα μάτια έχω δει την Arsenal, όντως πήγαινε έσμπροχνε για να αποκτήσει πλεονέκτημα ο παίκτης. Τώρα ο Άγγλος το έκανε και λίγο έτσι.
2: Θεατρινίστικο, λίγο, ναι.
1: Θεατρινίστικο για να το πάρει το φάουλ. Δεν ξέρω αν θα το έδινε κατά του Κέιν. Συμφωνώ με τον Τούχελ αυτό που είπε, τον Γερμανό προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, ότι ήταν τυχερή η Αγγλία. Γιατί είχε και τύχη με το μέρος, ήταν πραγματικά καλή η Νορβηγία.
2: Ναι, βγήκε μια-δυο φορές στην Νορβηγία στην κόντρα, όπου πραγματικά έκανε
1: πεδαριώδη λάθη. Ναι. Εκεί ειδικά το 2 εναντίον 1, όπου δεν ήξερε τι να κάνει. Και μια ακόμη φάση είναι που περιμένει ο Χάλαντ σαν το Σέστιτς.
2: Και δείχνει τα πόδια, ναι, περιμένει, δείχνει τις μύτες του. Ναι, ναι. Εδώ. Ναι. Και ώρα κιόλας.
1: Αλλά είναι ισορροπημένη η Αγγλία. Δεν είναι η Αγγλία του, ξέρεις, η επιπόλαιη, να έχει το τουπέ ότι it's coming home, αυτό που πουλάνε εδώ και 60 χρόνια, γιατί το 66 το πουλάνε αυτό το πράγμα, το it's coming home, και δεν τις βγήκε πουθενά.
2: Τώρα ευτυχώς να μην έχουμε άλλου τύπου δράματα. Δεν ξέρω στο νησί τι γίνεται με την ειδησιογραφία. Θυμούνται συνήθως τον πόλεμο των Φόκλαντ, οπότε παίζουν με την Αργεντινή.
1: Χαμός. Δεν χάνονται. Δεν χάνονται.
2: Όχι, θα παίξουν, λέει, με τις ίδιες φανέλες που έπαιζαν, ναι, το 64, πότε ήταν.
1: 66.
2: Συγχαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά. Ένα
1: είναι η μοναδική φορά που κέρδισε σε νοκάουτ παιχνίδι η Αγγλία την Αργεντινή. Δεν την έχει ξανακερδίσει σε μουντιά, δεν έχουν παίξει πολλές φορές νοκάουτ. Σε όμιλο την έχει κερδίσει. Το 86 είναι το περιβόητο το χέρι του Θεού.
2: Και το γκολ της χιλιετίας, ναι.
1: Ναι, το γκολ της χιλιετίας, όπου δεν το ξεχνάνε οι Άγγλοι, έχουν περάσει 4 δεκαετίες, αλλά επιμένουν εκεί πέρα ο κλέφτης, χωρέθηκε τον Μαξίμ Μαραντόνα, αυτοί επιμένουν. Το 98 είναι η αποβολή του Μπέκαμ. Πέρασε απέναντι η Αργεντινή, είναι μία φάση όπου πηγαίνει, το, μην νομίζει κάποιος τα θυμάμαι τόσο καλά, χθες από περίεργεια κάθισα και τα είδα. Εντάξει. Έχει πάει ο Σιμεώνε από πίσω για να τους πάει στη μέση. Γιατί ο Ντιέγκο Σιμεώνε το είχε αυτό το πράγμα. Και τσατίζει τον Μπέκαμ και όπως το ρίχνει κάτω, το ρίχνει σκαριά. Και τρώει κόκκινη ο Μπέκαμ. Μένει με 10. Υπάρχει και το γκολ του Κάμπελ, το οποίο το σφυρίζουν επιθετικό φάουλ, δεν μετράει και στα πέναλτι πέρασε η Αργεντινή. Άλλη μια κλοπή κατά τους Άγγλους. Αυτή. Και γενικώς θεωρούν ότι η διαιτησία πάντα παίζει Αργεντινή στο Αργεντινή Αγγλία και υπάρχουν διαιτητικές κλοπές.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά εάν κρίνουμε από την εμπορικότητα,
1: Γαλλία Αργεντινή.
2: Η, ναι, Αργεντινή περνάει από το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Γαλλία Αργεντινή.
2: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ σε ένα δωματιάκι χωρίς παράθυρα, με ηχομόνωση και έστεινα παιχνίδια με βάση τα εισιτήρια και τις τιμές και το τι θέλω να δω σε κλικ, τι θέλω να πουλήσω μετά σε βιντεάκια, σε πλάνα και τέτοια, θα έλεγα, παιδιά, 100-0 να περάσει η Αργεντινή στον τελικό. Γιατί
1: να σου πω.
2: Εκεί είναι το ζουμί.
1: Ένας...
2: Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικό βεβαίως και είναι δική μου η αίσθηση. Έτσι.
1: Ο γιος ενός φίλου πήγε. Έχει τρελά με το Μέση. Και πήγε τώρα και είδε τον αγώνα της Αργεντινής που πέρασε την Ελβετία. Ποιο πέρασε η Αργεντινή?
2: Ναι, την Ελβετία.
1: Και τώρα ψάχνει εισιτήριο για τον αγώνα με την Αγγλία.
2: Υπάρχουν.
1: Εισιτήρια υπάρχουν.
2: Λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Μιλάμε για τρομερά ποσά. Τρομερά ποσά. Τώρα σήμερα διάβαζα ότι το εισιτήριο που το είδα, κάπου το σημείωσα. Γιατί μου είπε ένα ποσό το οποίο λέω, έλα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Στο Γαλλία, Ισπανία, τα εισιτήρια ξεκινούν από 4.500 δολάρια. Είναι 4 φορές πιο ακριβά σε σχέση με τα εισιτήρια στο Κατάρ. Για το Αργεντινή Αγγλία, το λέω με επιφύλαξη, μου είπε για 10 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή 10 χιλιάρικα να πάνε να δεις ένα παιχνίδι τώρα είναι.
2: 10 χιλιάρικα.
1: Εκτός άμα είσαι αν τα έχεις, εντάξει, ναι, αν τα φυσάς.
2: Εντάξει, εκεί στο Κάνζας, δεν ξέρω πού γίνεται. Στο Μαϊάμι, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν και 70.000 άνθρωποι που έχουν να δώσουν 10 χιλιάρικα για να δουν.
1: Όχι, αυτά είναι τα εισιτήρια που έχουν μείνει. Τα οποία τα χτυπάνε. Είναι σαν πώς κάνουν τα ξενοδοχεία που τα δίνουν όλα και αφήνουν και 10 δωμάτια στα οποία πρέπει να δώσει 3 νεφρά και 6 ή 11 για να μείνει. Ναι, κάπως έτσι.
2: Καμία επιφύλαξη.
1: Ναι.
2: Καμία επιφύλαξη.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά την Αγγλία, την Αργεντινή με την Αγγλία. Γαλλία-Ισπανία.
2: Γαλλία-Ισπανία. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπε και ο Didier Deschamps.
1: Ποιος?
2: Ο Didier Deschamps. Didier Deschamps.
1: Deschamps.
2: Εν ενεργεία είναι η Αργεντινή, παγκόσμιοι πρωταθλητές,
1: ναι,
2: και οι Ισπανοί, Ευρωπαίοι πρωταθλητές, σωστά.
1: Ναι, οι Ισπανοί το πήραν.
2: Οι Ισπανοί το πήραν, νομίζω.
1: Ναι.
2: Στο τελευταίο γύρο το πήραν. 24
1: οι Ισπανοί το πήραν, ναι.
2: Δες το λίγο, μήπως κάνω και κάποιο λάθος.
1: Οπότε
2: την καρδιά του πρωταθλητή, όπως έλεγε και ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο συγχωρεμένος.
1: Ναι,
2: έτσι, την καρδιά του πρωταθλητή ποτέ δεν πρέπει να την αφήνει σε δεύτερη.
1: Καλά, εννοείται.
2: Εντάξει.
1: Εννοείται. Αν ρωτήσεις και τον. Πού είναι το φιλαράκι μου, πού είναι. Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
2: Ισπανία, είναι η
1: Ισπανία, Αγγλία, ναι.
2: Και
1: Ισπανία,
2: ναι. Η Αργεντίνη αυτή.
1: Ισπανία, Αγγλία, ναι. Με Williams και Ουγιαρθάμπαλ. Τα γκολ. Στο 86 Ουγιαρθάμπαλ. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε κλείσει το φάκελο του Μουντιάλ. Θα πάρουμε κάποιες έξτρα πληροφορίες. Θα πούμε βέβαια και για αυτά τα οποία κάνει ο Ινφαντίνο, που θέλει 64 ομάδες να παίξουν, λέει, στο Μουντιάλ.
2: Τα δικά μας συμφέροντα κάνει, ρε παιδί.
1: Η ευκαιρία μας. 64 δεν γίνεται. Πάμε, ρε παιδί.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες όμως δεν απειλούνται, ενώ το πυροσβεστικό σώμα παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρησμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Συνελήφθη ωστόσο στο αεροδρόμιο Gatwick όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτητα από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότητα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση στις πλοίες στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αυτό δήλωσε σήμερα στη τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, το Ιράν δήλωσε ότι δυνάμεις στο φρόνο της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικάνικα πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στο Αμπαντάν. Στο μεταξύ, η Βρετανία χαρακτήρισε σήμερα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση, όπως μετέδωσε το Sky News, πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι των Μπρέντ στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξη του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Αναβρασμός στο κόμμα, αφού παρατήθηκε και αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νατοπούλου που παρετήθηκε. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό τον Πολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς. Είναι απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμανθούν από 20% και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και βραδινές ώρες, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 34 και στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι και 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη,
2: Ο καιρός είναι έθριος και θα συνεχίσει έτσι με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, ενώ η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων, επόμενο σύντομο δελτίο στις 4.30.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
12: Γιατί coach?
11: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
13: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: bam da bang da dang.
1: Με την ασπρόμαυρη την μπάλα θα ασχοληθούμε καθόλου ή με την κίτρινη μπάλα
2: αποκλειστικά τώρα? Τώρα λέγαμε, για Μουντιάλ δεν λέγαμε.
1: Α, ναι, εντάξει, όχι για,
2: θα ξαναπούμε, τώρα θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη, το Μπουγιατζή λίγο για Μουντιάλ, θα πάμε μετά στα ρεπορτάζ. Δεν είπαμε το διαιτή του Γαλλία-Ισπανία, είναι ο Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος στην καριέρα του έχει 1.400 κίτρινες και 86 κόκκινες σε 300 μάτς. Είναι ο διαιτής ο οποίος με τα υπέροχα αγγλικά του εξήγησε για ποιο λόγο απέβαλε τον Αλμυρόν για το χέρι στο στόμα, αν θυμάσαι καλά. Mm-hmm. Ήταν η πρώτη αποβολή στην ιστορία με τον νέο κανονισμό.
1: Ο οποίος είναι νέος κανονισμός, είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα Τάλε Κουάλε, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, για να σε αποβάλει, θα πρέπει εκτός από το να κάνεις την κίνηση,
2: ναι,
1: να κινείσαι, λέει, και απειλητικά προς τη μεριά είτε αντιπάλου παίκτη, είτε του προπονητικού team, είτε του διαιτητή και αυτή.
2: Είναι θέμα ερμηνείας πάλι.
1: Α, ναι.
2: Η γλώσσα του σώματος. Γιατί έγινε και στο Γαλλία-Σενεγάλη.
1: Ναι, που καθόντουσαν εκεί δύο, α,
2: ναι,
1: και λέγανε
2: ότι ναι,
1: η κυρία καλά, το παιδί μια χαρά και έχει, ναι, ο άλλος το χέρι.
2: Που
1: και τίποτα.
2: Ναι. Αν το πάρουμε, θα πάω. Έχω κλείσει να πάω, ξέρω εγώ, στη
1: Φλόριντα Κις, Μαϊάμι,
2: Πολυνησία και τα λοιπά. Έχουμε κλείσει μια πολύ ωραία βίλα στη θάλασσα και τέτοια. Θα φω το στυλ. Ενώ ο Αλμυρόν ήταν επιθετικό το στυλ. Πάλι όμως ήταν θέμα ερμηνείας. Εγώ το είδα έτσι. Τώρα από χθες έλεγα μια συνέντευξη του Σιδηρόπουλου, του διαιτή, ο οποίος ήταν στη φοβερή φάση με τον Μπρινιόλι σε ένα μάτς κυπέλου της ΑΕΚ με τον Άρη, που βγήκε ο Μπρινιόλι για να χτυπήσει την μπάλα και χτύπησε το κεφάλι του Σουλεϊμάνοφ.
1: Χωρίς με σκαριά, τη θυμάμαι.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, με τάπες, ναι, ναι, ναι, κανονικά.
2: Και ο Σιδηρόπουλος είπε ότι εγώ και τώρα που το βλέπω ακόμα ερμηνεύω ότι πήγε να χτυπήσει την μπάλα. Δηλαδή, αλλά προσπαθούσε να δικαιολογήσει την απόφασή του. Ναι. Ακόμα και τώρα.
1: Παιδιά μου, σημαίνει τι κάβει.
2: Δηλαδή, πες, έκανα λάθος.
1: Τετελεσμένες πράξεις είναι. Δεν τη χτύπησε την μπάλα,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τι,
2: μα δεν χτύπησε.
1: Ήθελε
2: την
1: να χτυπήσει. Ναι, τι ήθελε. Ναι. Έγινε. Ναι, τι ήθελε. Τι χτύπησε. Την πέτυχε την μπάλα, όχι.
2: Και εγώ ήθελα να φρενάρω. Αλλά δεν φρενάρω. Ξεχτύπησε από πίσω. Δεν πρέπει να πληρώσω. Θα πληρώσω. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Αυτός είναι ο διαιτητής του Γαλλία-Ισπανία. Και λέγεται ότι περιμένουν εναγωνίως τι θα γίνει στους ημιτελικούς, γιατί θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα για τη χρυσή μπάλα. Είναι πολύ υποψήφοι, είναι προφανώς και ο Μέση, είναι και ο Μπαπέ, είναι και ο Μπέλιγχαμ μετά όσο έχει κάνει με την Αγγλία, προφανώς και ο Ντεμπελέ και ο Χάρι Κέιν από τους υποψηφίους για τη χρυσή μπάλα. Θα εξαρτηθεί από τι θα γίνει στο Μουντιάλ. Το ξέρουμε αυτό, το ζήσαμε και το 22 στο Κατάρ. Γιατί μέσα από την κατάκτηση του Μουντιάλ πήρε τη χρυσή μπάλα, άλλη μία μάλλον χρυσή μπάλα, ο Λιονέλ Μέση.
1: Εντάξει. Οι σκέψεις μας βεβαίως είναι σε όλους αυτούς τους μεγάλους οι οποίοι βλέπουν πλέον τα χρόνια να περνούν απαγορευτικά.
2: Αντικειμενικά,
1: ναι,
2: με βάση τη χρονιά που έχει κάνει, ο παίκτης που αξίζει για μένα να την πάρει και θα ήθελα να βάλει και γκολ αύριο και να βάλει γκολ στο τελικό και ας μην το πάρει, είναι ο Ντεμπελέ. Κάνει πολύ καλή χρονιά με την Παρί. Στη Γαλλία είναι φωτιά. Είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μπαπέ δεν έκανε καλή χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντεμπελέ και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά.

0: Να ρωτήσουμε και τον Καθήλυνα αρμόδιο.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα δώσει βέβαια τη χρυσή μπάλα ο Δημήτρης Μπουγιατής, αλλά επειδή τα παρακολουθεί πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Του το ευχόμαστε βέβαια.
0: Ναι, να φτάσει ένα σημείο. Ναι, γιατί όχι. Γιατί εδώ ο Φαντίνο τι έκανε, σκληρώσει. Έκανε και έγινε και πρόεδρος της FIFA. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι δεν είναι Δημήτρη. Τα μπαλάκια δεν άνοιγε η Φαντίνο. Καλά δεν θυμάμαι.
2: Ο Μπλάτερ ήταν αυτό που θυμάται. Αλλά έγινε όντως κι αυτός από άνθρωπος. Και ο Ινφαντίνο πέρασε σε άλλη εποχή και είχε αλλάξει το σύστημα. Τα μπαλάκια είχαν γίνει πια περισσότερο ηλεκτρονικά και τα άνοιγαν παίχτες. Ο Μπλάτερ είναι ο πιο χαρακτηριστικός μπαλάκια που μάλλον έχει ως εικόνα. Ο Ινφαντίνο όμως
0: ήταν ο μέτρης, ας πούμε. Ήταν ο μέτρης όπως στα εστιατόρια, απλά σαν μέτρη στεκόταν εκεί πέρα.
2: Κοίταξε, στα χρόνια που ήταν δεύτερος, έτσι ναι. Έχει επικεφαλής της FIFA, γιατί δεν ξέρω πώς θυμούνται, ο Ινφαντίνο προέκυψε την εποχή που έσκασε το σκάνδαλο FIFA, το οποίο, πάω τώρα σε άλλο θέμα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Την έπεσαν στη FIFA σε Blatter Platini, γιατί θα γινόταν διαδοχή από τον Blatter στον Platini, με πρωτοβουλία αμερικάνικη. Η αμερικανική νομοθεσία και βέβαια το ισχυρό αμερικανικό κράτος, όπως θέλει το διαβάζει κανένας, ως ασίδωτο μπορεί να το πει, έχει βάση του νόμου τους, μπορεί να επέμβουν σε εξωτερική χώρα για να επιβάλλουν τον νόμο, και δεν μιλάω τώρα επιβολή τύπου πάμε αρπάζουμε τον Μαδούρο, κίνησαν διαδικασίες στο FBI, γιατί το σκάνδαλο το οικονομικό της FIFA τότε είχε κάποια παράμετρο που άγγιζε και τα αμερικανικά συμφέροντα. Μιλάμε για χρήματα, όχι τίποτα δραματικό.
0: Ναι, για το χρηματισμό και τις...
2: Από πρωτοβουλία του FBI ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι. Είχα δει το ντοκιμαντέρ, ναι. Είχα δει το ντοκιμαντέρ, ήταν
2: στο Netflix. Και δεν ξέρω τώρα, κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι και πιο έτσι νομοσιολόγος, μην το πάει και πιο μακριά και πει ότι βλέπετε τώρα τι κάνουν οι Αμερικανοί με τον Ινφαντίνο. Η κολεγιά είναι ακραία, έτσι. Ναι. Ένα παγκόσμιο κύπελο που υποτίθεται ότι γίνεται σε τρεις χώρες, αλλά της ουσίας γίνεται
0: σε
2: κατά 90% σε μία χώρα. Το υπόλοιπο είναι το Μεξικό και ο Καναδάς είναι γκεστάρ, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Εδώ υπάρχει αποκάλυψη από χθες ότι τελικώς την απόφαση εξάλληψης τιμωρίας του Μπαλογκάν την έλαβε ο Μοχάμαντ Αλ Κάμαλι χωρίς να γίνει καν ψηφοφορία. Όσο επικεφαλής της Πειθαρχικής Επιτροπής.
2: Η κάρτα στον Αμερικανό που έγινε ίσονος σημασίας τώρα από το πουθενά είναι απλά μια ένδειξη. Γιατί δεν το τονίζω. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα τώρα για την περίπτωση του παγκόσμιου κυπέλου. Από την άλλη, ο αντίλογος είναι βέβαια ότι τέτοιο υψηλό αριθμό εισιτηρίων γεμάτων στα δύο, γιατί τα γήπεδα είναι πάρα πολύ μεγάλα όλα. Δεν υπάρχει γήπεδο των 30-40 χιλιάδων, έτσι. Είναι όλα 60 και βάλε. Λόγω του ότι είναι τα περισσότερα, είναι μεταμορφωμένα, τροποποιημένα για την περίσταση. Γήπεδα baseball ή κυρίως football αμερικάνικου, είναι τεράστια, είναι 70-80 χιλιάδων. Η εμπορική επιτυχία είναι πρωτοφανής. Και πολύ περισσότερο αν σκεφτεί κανείς ότι για ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη είναι και άσχημες οι ώρες. Για Ευρώπη είναι τραγικές οι ώρες τηλεοπτικές. Ακόμη και για την Ασία δύσκολες. Το μέγεθος όμως της οικονομικής επιτυχίας είναι πρωτοφανές. Να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας. Το ένα σκέλος αγωνιστικό το συζητάμε γιατί 48 ομάδες είναι φανερό ότι δεν χωρούσαν. Τώρα δεν είχαν καμιά δουλειά.
0: Κάτσε, 64 να τις κάνει τώρα.
2: Αυτό θα είναι ακόμη πιο πολύ ακραίο. Καταλαβαίνει κανείς ότι στο παγκόσμιο κύπελο που γίνεται τώρα ξεκίνησαν τα προβληματικά 206 ομάδες. Είναι 211 κατά μέλη, αλλά κάτι ομάδες τύπου Ρωσίας που ήταν εκτός και κάτι άλλες περιπτώσεις τέτοιες τιμωριών, 206 έπαιξαν. Και όταν λέω 206 βάζω μέσα και το κάθε απίθανο κράτος μέλος της FIFA τύπου... νησιά Παπούα, τύπου Solomon Islands, τύπου ό,τι θέλει κανένας βάζει, Μπουτάν, όλες αυτές οι χώρες που παίζουν δηλαδή, έτσι για το να μαζευτούμε και εμείς να πάμε να παίξουμε. Το κλάσμα βγαίνει περίπου στο 23%, δηλαδή πρακτικά μία στις τέσσερις ομάδες παίζουν τα τελικά από όσες ξεκίνησαν. Τώρα με το πιθανό 64 σημαίνει αυτό ότι θα ανέβουμε, όχι στο μισό βέβαια, αλλά... πάνω από
0: 30%. Πάνω από 30%. Κοντά στο 33%.
2: Ναι. Και βέβαια η εκπροσώπηση δεν είναι και αναλογική. Η Ευρώπη κέρδισε τρεις θέσεις την ώρα που η Ασία, η Αφρική, ακόμη και η Νότια Αμερική διπλασίασαν τις δικές τους. 50% αύξηση. Της Ευρώπης οι τρεις θέσεις ήταν με το ζώο 20% η αύξηση. Δεν είναι αναλογική ούτε της ποιοτικής στάθμης των ευρωπαϊκών χωρών για παράδειγμα, ούτε. Για να μην πιάσω της επιτυχίας, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, είναι υπόθεση των Ευρωπαίων με εξαίρεση την Αργεντινή το 22 στο Κατάρ.
0: Ναι.
2: Οι Ευρωπαίοι το κατακτούσαν διαρκώς από το 2006. 6, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία. Οι Βραζιλιάνοι είναι πρακτικά εκτός συναγωνισμού εδώ και 24 χρόνια. Ούτε φέτος τα κατάφεραν. Πάμε για να τριανταρίσουν πια. Η Αργεντινή με εξαίρεση το προηγούμενο, είχε μακρά περίοδο αποτυχιών. Έτσι, μακρά περίοδο αποτυχιών. Έναν τελικό όλο στα 30 κάτι χρόνια είχε.
0: Άρα δεν δικαιολογείται αύξηση, η αύξηση, η περιορισμένη αύξηση της
2: Ευρωπαϊκής
0: Ομάδας.
2: Άρα είναι φανερό ότι αντιμετωπίζεται εχθρικά η Ευρώπη και δεν είναι. Είναι γνωστός ο λόγος. Ο πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα σε FIFA και UEFA. Γιατί στη FIFA θεωρούν, μάλλον στη FIFA κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν την επόμενη ψηφοφορία και θα τα καταφέρουν από ό,τι φαίνεται. Την ώρα που η UEFA θεωρεί ότι η FIFA κάνει το παγκόσμιο κύπελο τσιφλίκι της.
0: Ναι.
2: Και στα οικονομικά και σε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι από την UEFA μάλλον ήδη διέρευσε ότι δεν θα έχουμε προσαρμογή των κανονισμών αυτών που είχαμε στο παγκόσμιο έτσι ατόφιον. Έτσι θα γίνει επιλεκτική. Δηλαδή το κομμάτι, το σκέλος time out και 3 λεπτά, το άλλο σκέλος κόκκινη κάρτα γιατί βάζουμε το χέρι στο στόμα, δεν θα τα εφαρμόσει η UEFA. Ήδη το διεμήνυσε.
0: Α, μάλιστα. Δημήτρη, τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά, λέγαμε νωρίτερα ότι με βάση το τι έκανε σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και τη χρονιά, αλλά και το Μουντιάλ που κάνει τώρα με την Εθνική Γαλλίας, έχω την εντύπωση ότι ο Ντεμπελέ, εντάξει, βγάζω το Μέση λίγο έξω, γιατί δεν είμαι και αντικειμενικός, ο Ντεμπελέ σένα του αξίζει περισσότερο από κάθε άλλον η χρυσή μπάλα. Ειδικά άμα συνεχίσει έτσι.
2: Δεν είναι του μάτς. Πήρε πέρσι ναι. με το Champions League της Παρί.
0: Ναι.
2: Νομίζω δεν θα προκύψει. Κοίταξε, ο κανόνας λέει ότι όποιος πάρει το Μουντιάλ έχει την πρώτη τύχη, σχεδόν την απόλυτη τύχη για τη χρυσή μπάλα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί αν δεν είχε παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ο Κβαρατσχέλια το είχε ήδη στο τσεπάκι.
0: Ναι.
2: Με τη χρονιά που έκανε για την Παρί. Αλλά το παιδί έχει δύο αρνητικά. Είναι Γεωργιανός και δεν παίζει κατά συνέπεια τακτικά σε τελικές φάσεις. Αλλά ακόμη και αν παίξει, δεν μπορεί να πάει μακριά. Γεωργία είναι η πατρίδα του.
0: Ναι.
2: Αν ήταν Βραζιλιάνος ο Κβαρατσχέλια ή Αργεντινός, θα το είχαμε ήδη de facto, νομίζω. Το Star System δυστυχώς έτσι λειτουργεί. Οπότε το Μουντιάλ θα ψάξουμε για να δούμε τη χρυσή μπάλα, νομίζω. Η δική μου θεωρία είναι, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί, ότι ο Μέση έχει πάρει χρυσές μπάλες σε χρονιές που δεν έχει κάνει τίποτα. Αν το σηκώσει, θα το ξαναπάρει. Και εδώ που τα λέμε,
0: ναι,
2: κάνοντας αυτά τα πράγματα στα 39, αλλάζουμε και κάποια δεδομένα που έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν γίνεται σε αυτήν την ηλικία. Να πω, άλλος αποδεικνύει ότι γίνονται. Έτσι, ακόμη και να μην πάει η Αργεντινή ως το τέλος, ακόμη και να αποκλειστεί τώρα, ο Μέση είναι στην κουβέντα για τον καλύτερο. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει ένας 39χρονος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο σημερινό ποδόσφαιρο. Τέτοια συνέπεια. Και δεν είναι μόνο 39χρονος. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, και ο Χριστιάνος στην ίδια ατζέντα πάει, αλλά ο Μέση, επειδή το πάει ακόμη παραπέρα, παίζουν ποδόσφαιρο 20 κάτι χρόνια. Παίζουν από τα 17-18 στο υψηλότερο επίπεδο, χωρίς διακοπή. Και με μια τρομακτική συνέπεια στο πόσο καλή είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, ο Μέση έχει και 2-3 χρόνια που έφυγε και αυτός, όπως και ο Κριστιάνο, αλλά τα χρόνια του, τα σχεδόν 20 στην Μπαρτσελόνα και λίγο στην Παρί, ήταν όλα χρόνια με 30 γκολ, 40 γκολ. Δεν είναι ότι υστέρησε μια χρονιά. Πραγματικά η συνέπειά του ήταν εξωφρενική, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια που δεν θα έχει ίδιας ποιότητας αστέρες. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε κουβέντα για τον Μπαπέ και τον Χάλαντ, ok, εξαιρετική, αλλά μην μπερδευόμαστε. Οι άλλοι έχουν αποδείξει ότι είναι το απόλυτο επίπεδο 2 δεκαετίες ο καθένας.
0: Ναι. Ναι.
2: Η πρόβλεψή μου λοιπόν είναι αν έχει πάει περάσει και στον τελικό έστω, ακόμη και αν το χάσει, θα την πάρει και στην παλάδα. Θα πει κανείς, ο Εμπαπέ δεν θα το πάρει, αν και ο Εμπαπέ βεβαίως, και ο Γιαμάλ στο Star System είναι έτσι ψηλά, και ο Μπέλιγκαμ είναι στο Star System ψηλά, ή ο Κέιν, ανάλογα ποιος θα είναι ο ήρωας. Κάπως έτσι θα πάει.
0: 8 χρυσές μπάλες έχει πάρει ο Μέση, οπότε μπορεί να πάει για την
2: 9η. Ο Μέση έχω χάσει μια 6.
0: 8, 8 το είδα τώρα, το είδα τώρα για αυτόν τον λόγο.
2: Και έχει πάρει τουλάχιστον τις μισές σε χρονιές που δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
2: Ή μάλλον λάθος. Δεν ήταν καλός για Μέση. Δηλαδή δεν το πήρε η Μπαρτσελόνα το Champions League. Γιατί η Αργεντινή, να μην ξεχνιόμαστε, με αφετηρία το Copa America του 21, το 21 Μέση ήταν 34. Πριν από το Copa America που έγινε με κορονοϊό και ήταν στη Βραζιλία με άδειες εξέδρες, ήταν ο ορισμός της ομάδας που αποτυγχάνει διαρκώς. Και έρθει το παγκόσμιο στο Κατάρ μετά για να σπάσει το ταμπού και έρθει και δεύτερο Κοπα Αμέρικα μετά και να δούμε πως έρθει και δεύτερο Μουντιάλ.
0: Από το 2009 που ήταν η πρώτη φορά, δεν ξαναπήρε τη χρυσή μπάλα το 2013, το 2016 και το 2017 που το ήταν Ρονάλντο, Κριστιάνο, το 18 ο Μόντριτς, το 22 ο Μπενζεμά, το 24 ο Ρόντρι και πέρσι ο Ντεμπέλε.
2: Μην ξεχνάτε ότι είναι γαλλικό το βραβείο έτσι, από το France Football, οπότε αν ο Μπαπέ το σηκώσει νομίζω θα έχει την προτυχία. Αν νομίζω σηκώσει, εκεί πάλι δεν θα μπορεί να κάνει κάτι.
0: Πες μας και τι περιμένεις να δεις.
2: Έχουν τον στάρ τους και η Ισπανία και η Αγγλία αν τυχόν γίνει κάτι με αυτές. Οπότε και εκεί θα πάμε σε μια τέτοια λογική.
0: Κάνε μας και μια πρόβλεψη.
2: Όποιος σηκώνει το τρόπο να παίρνει και το βραβείο.
0: Δημήτρη, κάνε μας και μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση δική σου, όχι πρόβλεψη, εκτίμηση δική σου. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Προφανώς πιο πιασάρικο το Αργεντινή, Αγγλία, γιατί μπαίνουν και άλλα πράγματα στη μέση. Δεν ξεχνάμε και το παρελθόν. Εντάξει, αυτό μας οδηγεί.
2: Ναι, είναι πολλά, είναι πολλά, είναι πολλά τα πράγματα που έχουν οι δυο τους να χωρίσουν και, και πολλές φορές που τέθηκαν και αντιμέτωπες παγκόσμια κύπελα με δράμα, με μπόλικο δράμα. Αλλά κοίταξε, έγινε το βασικό που έγινε είναι ότι δεν προέκυψε καμιά έκπληξη τα πρώτη τελικά. Δηλαδή, τέσσερα φαβόροι πέρασαν και τα τέσσερα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πέρασαν τα outsider. Κάποια πολύ πιστικά η Γαλλία, για παράδειγμα το Μαρόκο. Το Μαρόκο δεν ανάφανε καν ολόκληρο το μάτς. Κάποια αρκετά δύσκολα όπως η Αγγλία που δεν τις άξιζε καν. Δηλαδή, αυτό που είδα στο δεύτερο ημίχρονο από την Νορβηγία να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και την Αγγλία κλεισμένη στα καρέτης ήταν ντροπιαστικό για τους Άγγλους.
0: Ναι. Γι' αυτό και το είχε λείπει αυτό που είπε μετά.
2: Είναι ποιοτικά ανώτερη τώρα, κατά ψέματα και η Αργεντινή και η Ισπανία ήταν ανώτερη των αντιπάλων τους. Ακόμη και το πήγαν τόσο στο όριο και οι δύο, είναι παράσημο για το Βέλγιο και για την Ελβετία. Δεν είναι ότι οι άλλες ομάδες ήταν ανώτερες, κατά ψέματα. Αλλά ξαναλέω, αφού πέρασαν τα τέσσερα φαβόρι, δεν έχουμε εκπλήξει τίποτα πια. Η λογική λέει ότι η Αργεντινή έχει τον πρώτο λόγο, για το άλλο ζευγάρι είναι πολύ αυστηρό το 50-50. Και δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν δω και στα δύο μάτς παράταση, και στα δύο μάτς όμως. Μη δω και δούμε και πέναλτι, αλλά πάω στην παράταση για να πω ότι το 90 λεπτό θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή δεν θα μου κάνει επίσης έκπληξη αν πάμε σε σκορ πολύ κλειστά, τύπου 1-0. Βλέπω δηλαδή τα πράγματα στο όριο, αρκετά στο όριο.
0: Θα το ζούμε. Προτίμηση έχεις? Εγώ θέλω Γαλλία-Αργεντινή τελικό. Το έχω τελειώσει.
2: Κοίταξε, εγώ ιστορικά είμαι αγγλόφιλος, αλλά θεωρώ ότι το πρώτο ως πιθανότητα είναι να δούμε ρεβάνς του 2022 στον τελικό. Θεωρώ. Mm-hmm. Το Αργεντινή-Γαλλία να το δούμε δεύτερη φορά. Έχει συμβεί άλλη μια φορά στο παρελθόν.
0: Αργεντινή-Γερμανία.
2: Τελική με τους ίδιους ανταγωνιστές. 86 και 90. Αργεντινή-Δυτική-Γερμανία. Και τις δύο μοιράστηκαν τους τίτλους. Μία ο Ντιέγκο, μία ο Ματέους. Δεν έχει συμβεί άλλη φορά. Μπορεί να συμβεί τώρα να δούμε το ίδιο ζευγάρι. 22 και 26.
0: Δημήτρη Μπουγκιάτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
1: Και τη φωτογραφία.
0: Και τι έχει. Το Μπέκαμ. Με τη Βικτόρια που είναι.
1: Καλά. Τόσο εκδηλωτική η αντίδραση τη Βικτόρια Μπέκαμ στον γκολ τη ιστοφάρηση. Δηλαδή μη σου τύχει.
0: Ναι, από πού είναι αυτή. Από πού είναι.
1: Την Αγγλία. Από πού είναι. Αγγλίδα είναι.
0: Αγγλίδα είναι. Πώς νιώθει η Αμερικανίδα πλέον.
1: Δεν ξέρω πώς νιώθει, αλλά έχει γίνει viral.
0: Το βλέμμα τη είναι τι με φέρατε εδώ σήμερα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήθελα να έρθω.
1: Σε φάση, ελπίζω να τελειώνει το 45 ή μου είπαν ότι έχει κι άλλο τόσο. Γιατί δεν.
0: Έχω να πάω να κάνω τα νύχια μου.
1: Ζεσταίνομαι. Ναι. Και μετά λέει, βγήκανε κάποιοι και την έκαναν. Και την.
0: Έκραξαν.
1: Όχι. Τι? Καλά, αυτό εννοείται. Είμαι με τους Άγγλους. Την υπερασπίστηκαν.
0: Ότι?
1: Με πρώτο από όλους το σύζυγο, ο οποίος φοβούμενος μην έρθει κανένα τσόκαρο, είπε. Πανηγύριζε, λέει, από μέσα της.
0: Ναι.
1: Είναι εκδηλωτική από την εσωτερική.
0: Δεν ήθελε. Είχε δει τον παπαράτσι απέναντι και σου λέει: όχι, δεν θα σου δώσω πλάνο. Δεν θα σου δώσω πλάνο, όχι. Θα καθίσω ήσυχη στην πολυθρόνα μου και θα κάνω την αδιάφορη. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, σ' αρέσει μια κοπέλα, ρε φίλε, που κάθεται απέναντι, εντάξει. Και είσαι της παλιάς σχολής και λες: δεν την κοιτάω, να μην τη ζώσω, ας πούμε. Έτσι. Δεν ήθελα να κοιτάξει. Και από μέσα έβραζε όμως. Το αίμα της έβραζε από μέσα.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ ήταν και μοιραίος, μην ξεχνάμε τώρα. Ήταν το 98 μοιραίος. Αποβλήθηκε. Έχει βραδιές μοιραίου παίχτη, όπως είχε και βραδιές ήρωα με την Εθνική Αγγλίας. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, θέλω Γαλλία-Αργεντινή.
1: Γαλλία-Αργεντινή. Κάτι θα κάνουμε και για την περίπτωση.
0: Και θέλω και. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς μου είχε έρθει αυτό. Δεν νομίζω να είναι τόσο κλειστά τα παιχνίδια. Θα έχουμε γκολ. Αυτό εννοώ. Όταν λέω κλειστά, δεν εννοώ ένα. Θα έχουμε γκολ.
1: Ναι. Εγώ δεν βλέπω.
0: Έτσι όπως παίζει η Γαλλία, δεν γίνεται να μην βάλει γκολ.
1: Μπορεί να παίξει να χαμελεοντήσει.
0: Αποκλείεται. Δεν είναι στο στυλ.
1: Είναι στο στυλ,
0: αλλά χαρακτηριστικά των παικτών.
1: Ναι, κάποια στιγμή, ας πούμε, μπορεί να σκεφτούν μια τακτική για να εξουδετερώσουν το τίκι-τάκα των Ισπανών. Οπότε σου λέει μπορεί να χτυπήσουμε στην κόντρα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτό
1: τους έχω για τακτικούς, ας πούμε, να κάνουν τακτικές μεταβολές και να μην παίζουν αυτό που παίζουν.
0: Ναι, αλλά και αυτό που είπε ο Σάκης ο Τσιόλης είναι απόλυτα ποδοσφαιρικό. Ότι η Ισπανία, επειδή την περιμένουν οι αντίπαλοι στο μισό γήπεδο, είχε την ευχέρεια να χτίσει παιχνίδι από την πίσω ζώνη. Με τη Γαλλία δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα έχει την πίεση και του Ολίσε και του Ντεμπελέ και του Μπαπέ και του Ντουέ ή του Μπαρκολά. Ποιος θα παίξει από εκείνη την πλευρά. Δεν θα είναι τόσο απλό να κυκλοφορήσει την μπάλα.
1: Καλά, μπορεί να του δώσουν και καμιά παγίδα, ρε παιδί.
0: Ο Ραμπιό δεν είναι παίκτη ο οποίος θα κάθεσει πίσω να περιμένει. Δεν λέω ότι θα είναι αφελής, αλλά επειδή θα ασκήσει μια πίεση και οι Ισπανοί θα βρουν χώρους. Όπως και οι Γάλλοι. Δεν θεωρώ επίσης την άμυνα των Ισπανών, παρότι είναι από τις πιο αποτελεσματικές ομάδες στην άμυνα.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
0: Πολλές φορές αποτύχει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι πλάγοι μπακ να αφήνουν την πλευρά τους και να γίνουν δεκάρια, εφτάρι και δεκάρι, όπως είπε και ο Τσιόλης. Δηλαδή, όντως, ο Κουρέγια, αυτό που είπες, είναι από τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά μαζί με τον Ρόδερ για μένα, για την Ισπανία.
1: Και αντιπαθέστατος. Σε ό,τι με αφορά. Καλύτερος παίκτης και αντιπαθέστης.
0: Γιατί
1: είναι αυτός ο οποίος θα πάρει φόρα, θα βάλει τον νόμο, θα τον απογειώσει τον άλλο, θα τον γκρεμίσει, θα σφυρίξει φάουλ και θα αρχίσει τα θεά. Θα σηκώσει τα χέρια ψηλά. Εγώ τι του έκανα. Φίλε, τίποτα. Πήγες με τον νόμο και τον απογείωσε.
0: Τον Ελβετό που έκανε αυτό το Καραγκιόζλικι.
1: Όχι, δεν είναι γενικότερα. Εγώ έχω κάτι με τα Καραγκιόζλικι.
0: Τον είδε τι έκανε.
1: Όχι, δεν τον είδα βασικά.
0: Σοβαρά μιλά. Δες το. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και δες τι έκανε εμπολό, όπως λέγεται, τέτοιο θέατρο δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορώ τα θέατρα, μην με βάζεις τώρα να βλέπω.
0: Κάτσε, πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε πριν από λίγο κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου όπου εργαζόταν. Για ανθρωποκτονία κατηγορούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο στο Άργος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Υπογράφηκε η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο τομή για τη Δυτική Αττική, η παρουσία του Πρωθυπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γίνουμε οι φύλακες άγγελοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Η ανάφλεξη πάντως είναι γενικευμένη στη Μέση Ανατολή με πλήγματα τόσο από τον Αμερικανικό στρατό όσο και από τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφέλ Φίτο. Το ελληνικό διαβατήριο προστίθεται από σήμερα στο GovGR Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να το αποθηκεύουν ψηφιακά στην εφαρμογή. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Αναβρασμό στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και αναπληρώτρια γραμματεία Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη τη πολιτική γραμματεία, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννη Αμανατίδη, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση τη Κατερίνα Ζανοτοπούλου, που παραιτήθηκε. Πρεμιέρα σήμερα για τι θερινέ εκτόσει, που θα διαρκέσουν έω και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στι 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πώς την λες,
1: να κλείσουμε την κουβέντα για το Μουντιάλ. Την είδες τη φάση τώρα,
0: την είδα τη φάση. Ναι.
1: Είναι σωστή η δεύτερη κίνηση για βολή.
0: Ολόσωστη.
1: Και το ερώτημα είναι πώς συνεχίζουν και το κάνουν αυτό οι παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι έχουν 17 οθόνες μπροστά τους και ελέγχουν το οτιδήποτε. Μόνο αν υπάρχει δόλος.
0: Άγνοια κινδύνου επίσης. Και χαζομάρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και χαζομάρα.
1: Σωστά το είπες.
0: Ναι.
1: Χαζομάρα.
0: Χαζομάρα.
1: Είναι η χαζομάρα των παικτών.
0: Δεν ακολουθείς τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ότι μπορείς να το κάνεις και να γλιτώσεις.
1: Ναι. Εκτός αν ξέρεις ότι αυτοί οι οποίοι κοιτούν τις οθόνες είναι δικοί σου άνθρωποι. Και θα κάνουν στραβά μάτια.
0: Έτσι είναι ακριβώς, όπως το λες.
1: Αν ξέρεις ότι δεν είναι δικοί σου άνθρωποι και ότι είναι ακριβοδίκαιοι, δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και λένε οι Ελβετοί ότι αδικήθηκαν. Πώς η αποβολή λέει, στήξε, λέει. Και μάλιστα δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής Ελβετίας ότι άλλαξε, λέει, όλη την εικόνα του αγώνα, λέει, και επηρέασε και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Τι λες, ρε φίλε. Πάει να πάρει η δεύτερη κίτρινη κάρτα, να κοροϊδέψει το διαιτητή και δεν πρέπει να. Πολύ σωστή είναι η απόφαση. Και πήγαν και τον παρηγόρησαν. Τον υποστήριξαν ψυχολογικά. Κρίμα στην ομάδα, τον υποστήριξαν και ψυχολογικά. Ωραία, κάτι φάπε που τα φεύγανε. Λοιπόν, αφήνουμε το Μουντιάλ.
0: Ναι, πάμε λίγο στη Θεσσαλονικιώτικη φουτμπαλέρα.
1: Δεν έχουμε πει καταρχά το Γιώβιτς.
0: Για το Γιώβιτς.
1: Που πήρε ο Άρης, τον μπάσκετ. Δεν τον ανακοίνωσε επίσημα, αλλά έχει συμφωνήσει μαζί.
0: Εντάξει. Γιατί αποκτά και τον μπάσκετ Γιώβιτς. Έχουμε ένα στο ποδόσφαιρο, τώρα θα έχουμε και στο μπάσκετ.
1: Λες, ξαδέρφια. Ποδόσφαιρο έπαιζε ο Γιώβιτς παλιά. Αυτό ο Γιώβιτς
0: πήρε ο Άρης. Σάικ, λες, να έχει κάνει μια σχέση.
1: Ο Γιώβιτς ήταν το βασικό playmaker της Εθνικής Σερβίας. Τώρα είναι στα 35 του. Εντάξει, okay. Πάει 36 τον Νοέμβριο. Ταλαιπωρημένος μεν από μέση, αστράγαλο κτλ. Έχει τραυματισμούς, αυτό αλλίωσε την πορεία του. Δεν έχει σχέση με το Γιώβιτς του 2000, από το 2014 μέχρι το 2019, όπου ήταν από τους κορυφαίους playmaker της Ευρώπης, δηλαδή τον έβαζα μέσα στους 5 κορυφαίους, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης από όλους όσους έχει πάρει ο Άρης φέτος στην περιφέρεια που είναι playmaker, κανονικό. Δηλαδή είναι ο κλασικός, ο παλιός ο Άσος. Pass comes first. Πρώτα είναι η πάσα. Πρώτα είναι δημιουργία. Τι ζητάει ο προπονητής να παίξουμε? Να παίξουμε pick and roll, ας πούμε, κίνηση. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Όχι τι θέλει καθένα στο γήπεδο, αυτό θα κάνουμε. Αυτό που λέει ο προπονητής. Και θα επιμείνει σε αυτό. Τον πήρε για το ρόλο του 7ου ξένου. Αντίστοιχο ρόλο είχε και πέρυσι στην Bayern Μονάχου. Περισσότερο για το EuroCup, δηλαδή, τον πήρε τον το Γιώβιτς. Απομένει η ανακοίνωση. Αν ο Γιώβιτς, του οποίου μεταγραφή περνάει στα ψηλά, είναι υγιής, γιατί για μένα αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Είχε πάει και στον, ήταν και στον Παναθηναϊκό πριν από 4 χρόνια και λόγω τραυματισμού είχε παίξει στο 37% των αγώνων. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Βέβαια, άλλη απέτηση στον Άρη και άλλη απέτηση στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό πήγε για να παίξει 60 παιχνίδια. Ο Άρης δεν τον παίρνει για να παίξει 60 παιχνίδια, γιατί πέρασαν και τα χρόνια. Αν ο Γιώβης λοιπόν είναι υγιής και επειδή το παιδί αυτό έχει δουλέψει σε μεγάλα κλαμπ με απέτηση, με στόχο, με ευθύνη, με παραστάσεις και τα έχει όλα αυτά, μπορεί να εξελιχθεί και σε μία από τις καλύτερες μεταγραφές. Που δεν την πιστεύει κανένας, δεν ασχολείται κανένας με τον Γιώβιτς σήμερα. Αν έχει προβλήματα υγείας, αλλάζει το πράγμα. Η υγεία θα παίξει ρόλο στο Γιώβιτς, γιατί σαν μπασκετικό μυαλό είναι τρομερό.
0: Κομπλέ.
1: Okay. Είναι καλάθης. Είναι καλάθης σε ποια έννοια? Στη δημιουργία, στην ικανότητα δημιουργίας. Έχει καλύτερο στόπ τον καλάθι. Βλέπει καλύτερες πάσεις ο καλάθης από τον Γιώβιτς. Αλλά και ο Γιώβιτς βλέπει τις πάσεις. Σουτάρει με 39% στο τρίποντο στην Ευρωλίγκα. Το βλέπει κάποιος, λέει, ο Αμάν έχει και το σουτ. Όχι. Δεν το έχει το σουτ. Δεν είναι η πρώτη επιλογή το σουτ. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σουτάρει με 39% σταθερά στη χρονιά. Εντάξει.
0: Και δεν τον παίρνεις και αυτό το πράγμα κιόλας.
1: Όχι. Τον παίρνεις για δημιουργία.
0: Ναι.
1: Για να σου ελέγξει παιχνίδι, να σου ελέγξει ρυθμό. Είναι καλό στην άμυνα. Πέρυσι ο Άρης πήρε τον Άντζουσιτς, ας πούμε. Δεν του βγήκε ο Άντζουσιτς. Δεν είναι Άντζουσιτς αυτός. Είναι καλύτερος. Είναι ένα άλλος παίκτης. Ο Άντζουσιτς το έχει ψιλοπαρατήσει κιόλας από ό,τι βλέπω. Λοιπόν.
0: Αρκεί να είναι υγιής, όπως είπες.
1: Επίσης για Μουντιάλ δεν είπες κουβέντα για Diego Forlán, ο οποίος αναλαμβάνει την Ουρουγουάη.
0: Μεγάλη αγάπη. Για τα μάτς Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, ως υπηρεσιακός τεχνικός αναλαμβάνει ο Diego Forlán. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι αν πάει καλά θα παραμείνει. Μετά τα έσχη που έγιναν, τα έσχη, τέλος πάντων, και εγώ είμαι υπερβολικός. Μετά όλα αυτά τα οποία έγιναν με τον Μπιέλσα και τις αλληλοκατηγορίες και το ξεκατίνιασμα το εσωτερικό μέσα στα αποδυτήρια της Ουρουγουάης, φαινόταν σαν η μοναδική σωστή επιλογή.
1: Με βάση της αδιάβασης. Λέει ο Μπιέλσα, λένε, ας πούμε, ο Μπιέλσα έχει μια συνήθεια εξουθενώνει, να εξαντλεί, δηλαδή να φτάνουν στα, τι να σου πω, στο σημείο του να κλαίνε οι παίκτες στην προπόνηση από την προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει ο Μπιέλσα και θέλει να ματώσεις. Γιατί θεωρεί ότι έτσι θα φτάσει σε ένα σημείο όπου στη διάρκεια της χρονιάς αυτό θα το κερδίσεις. Οι παίκτες λένε από την άλλη πλευρά ότι εμείς έχουμε προερχόμαστε από μια γεμάτη χρονιά. Δεν μπορεί να μας βάζεις να τρέχουμε έτσι. Συν βέβαια την υπόθεση Σουάρες που την είχαμε συζητήσει ότι τον είχε κόψει.
0: Επίσης, εντάξει, ο Μπιέλσα είναι και star. Και ο ίδιος.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: δεν ξέρω αν αυτό, ας πούμε, είχε.
1: Ότι είμαι πιο πάνω από εσάς.
0: Ότι είμαι πιο πάνω από εσάς, είχε και τριβές με τους παίκτες της εθνικής σε επίπεδο. Ναι. Το πιανού το σταρελίκι είναι μεγαλύτερο. Ναι. Ναι, ποιος την έχει μεγαλύτερη, τη φήμη.
1: Έχει ένα δόγμα. Έχει μια λογική σε βαθμό δόγματος, το οποίο το δόγμα δεν αλλάζει. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό που έκανες πριν από 20 χρόνια και σε μια ομάδα η οποία είναι μαζί από τον Ιούλιο, λέω τώρα. Mm-hmm. Μέχρι και το Μάιο δεν μπορεί να έχει την ίδια τακτική σε μια εθνική ομάδα όπου έχετε καταπονημένος από μια σεζόν ένας παίκτης, ας πούμε, όπως της Ρεάλ, ο Βαλβέρδε. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα και σε αυτό να. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο Φορλάν έχει γράψει ιστορία με την εθνική Ουρουγουάης. Είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εθνική Ουρουγουάης, στην οποία ήταν η εθνική Ουρουγουάης ήταν από τις μεγάλες απογοητεύσεις του Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας. Δεν σ' αρέσει ο Ταχάλι δηλαδή τώρα.
0: Ισχύει ότι ξεκίνησε από ποδόσφαιρο Σάλας.
1: Ναι.
0: Την καριέρα του.
1: Εντάξει, και άλλοι παίκτες.
0: Οκ, okay, δεν μας πειράζει.
1: Κάνα πρόβλημα.
0: Εντάξει, okay, κανένα πρόβλημα. Το προσπάθησα να δω κάποια στιγμιότυπα. Μετά θυμήθηκα εσένα που είχες πει ποτέ μην κρίνεις ένα παίκτη από τα στιγμιότυπα τα οποία είναι ανεβασμένα στο YouTube.
1: Ναι, το
0: μετά προσπάθησα να δω λίγο, να λιεύσω κάποιες πληροφορίες από το Transfermarkt. Πάλι θυμήθηκα εσένα που μου είπες ποτέ μην εμπιστεύεσαι το Transfermarkt για σοβαρές πληροφορίες εκτός από συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι, νούμερα. Τα νούμερα είναι μέσα.
0: Ναι. Μετά θυμήθηκα λίγο την κηδεία που μας είχε επιφυλάξει τα προκριματικά του Champions League.
1: Ματσάρα είχε κάνει.
0: Εδώ στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος. Στο γήπεδο της Τούμπας. Οπότε θετικό πρόσημο, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι εσένα σκέφτηκα περισσότερες φορές από ότι σκέφτηκα τον
1: Γενικώς είσαι υπέρ του να παίρνει μια ομάδα έναν παίκτη που την πλήγωσε. Το πω ευγενικά. Ή το βλέπεις λίγο διοικητικά και λες, όχι, ρε αδερφέ, μου έκανε ζημιά εμένα. Δεν σε παίρνει.
0: Κοίτα, σε γενικές.

0: λίγο, λιένονται όλες αυτές οι. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν θέλω παίκτη ο οποίος να με έχει.
1: Να σε έχει γλεντήσει.
0: Ναι, να με έχει γλεντήσει, γιατί 9 στις 10 είναι απλά το μάτς της ζωής του.
1: Άμα είναι έτσι όμως, ρε φίλε, δεν θα παίρνουμε παίκτες.
0: Γιατί. Δηλαδή αυτό είναι το σκάουτινγκ της ομάδας. Δηλαδή δεν έχουμε μια σοβαρή ομάδα να κάνουμε σοβαρό σκάουτινγκ.
1: Επειδή μας γλεντήσει, δεν τον πάρουμε. Επειδή μας γλεντήσει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένω εγώ να με γλεντήσει ένα παίκτη για να πάω τον πάρω. Από, και από αυτό περιμένω δηλαδή να ξέρω.
1: Γιατί ο Σμάδε σου βάλει να τον πάρει 35 πόντους.
0: Μου βάλε, εντάξει.
1: Έχει, ναι. Να τον πάρει.
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον πήρε επειδή.
1: Επειδή είναι καλό σε 35.
0: Ναι. Και επειδή, όχι επειδή σε κίδεψε στο παλατάκι, α πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή
1: το... ο καλό. Τον καλό τον παίκτη θα πάρει. Τώρα, άμα έχει τύχει να σε γλεντήσει, όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, με την ίδια λογική ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε ναι. να σπάσει τη ρήτρα του Γιώβιτς, ας πούμε, και να τον πάρει ο Center 4, γιατί του βάλε 7. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τον Dessers, έχει Center 4 στη διάθεση. Εντάξει,
1: τώρα
0: είναι, έψαχνε
1: και ο ελεύθερο. Εντάξει, τώρα είναι, έψαχνε και ο Πάκο, έψαχνε αριστερό εξτρέμ.
0: Οκ, το καταλαβαίνω. Είναι ατυχέστατο το παράδειγμα που έφερα με τον Γιώβιτς.
1: Μόνο ένα προβληματισμό έχει τον Ταχάλη.
0: Εμένα μου φαίνεται, στις φωτογραφίες επίσης, μου φαίνεται πολύ γυάλινος αυτό ναι. το ποδαράκι το τελικά του, ας πούμε.
1: Mm. Λεπτοκαμωμένος, εσύ μου
0: φαίνεται,
1: λεπτοκαμωμένος.
0: Ναι, φέρατε και εσείς έναν λεπτοκαμωμένο, ναι. δεν ξέρω αν έπιασε.
1: Ποιο να πω,
0: Τώρα, στον Ιανουάριο φέρατε, τώρα, στα τελευταία φέρατε ένα λεπτοκαμωμένο.
1: Α, τον Μπουσάιντ, ναι. Πήγε σχολείο το πρωί. Έτσι μου
0: αυτό το ποδαράκι όταν το είδα, δεν λέω. Μπορεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Κουνιέμαι, χτυπάω ξύλο, υγιέστατος έρχεται να ενσωματωθεί, να τον δούμε, αλλά από ταχύτητα και από στιγμιότυπα
1: έχει και
0: μια χαρά.
1: Τα έχει αυτά, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ο Ελουστό το τραυματίστηκε, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Εδώ περιμένω πάλι το μάθημα να μου κάνεις τι είναι, 2 μήνες, όχι, ένας μήνας, όχι, μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Λένε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Okay.
1: Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε από την Αλαΐν.
0: Ο Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία ήρθε.
0: Ήρθενε, τι είναι ο Σάντα Μαρία.
1: Ή μέσο, οχτάρι είναι. Εξαρό οχτάρι είναι, εξαρό οχτάρι. Πιο πολύ προς το 6, εξαρό οχτάρι. Εγώ πως τον είδα, ξέρω, δεν είναι 6 καθαρό, εξαρό οχτάρι.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε αρκετά εξάρια.
1: Εξάρια όχι.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Οχτάρια αρκετά.
0: Οχτάρια έχουμε.
1: Οχτάρια αρκετά. Πιο πολύ στο 6 είναι ο
0: Σαντα
1: Μαρία.
0: Με ποιον θα παίζει δίπλα
1: του. Τώρα να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Θα σου πω τώρα κάτι. Εξαρτάται τι θέλει να παίξει μια ομάδα. Δηλαδή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής. Ωραία. Αυτό δεν απαιτεί από το εξάρι να έχει καλή πάσα. Να μην είναι ο Σιώπης, ρε φίλε, ο οποίος δεν την έχει την πάσα ο Μανώλης.
0: Εντάξει.
1: Να έχει καλή πάσα. Δηλαδή να είναι καλός στο δημιουργικό κομμάτι. Αφού θα παίξω στο 80% των αγώνων, θα παίξω με κατοχή μπάλας. Άρα το εξάρι μου το βασικό πρέπει να έχει την ικανότητα στην πάσα. Δεν θέλω μόνο να τρέχει. Άρα χρειάζεσαι τέτοιο παίκτη. Ο Σάντα Μαρία έχει την ικανότητα στην πάσα. Δεν λέω ότι είναι top, αλλά έχει την ικανότητα στην πάσα. Σε αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που θέλει να παίξει ο Λύση, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είναι ποδόσφαιρο κατοχής. Δεν του ταιριάζει ο Σιώπης. Ο Σιώπης είναι για να τρέχει, να κόβει.
0: Εξάρια πέρσι ποιο είχε ο. Ποια είχε.
1: Το εξάρι δεν είναι
0: ο
1: μόνο.
0: Ο Μητέ ήταν εξάρι, ας πούμε.
1: Όχι, 8. Καθαρό.
0: 8, καθαρό. Καθαρό. Ο Ζαφίρης ήταν εξάρι.
1: Όχι. Όχι. 8.
0: Ο Σντόεφ ήταν εξάρι.
1: Για μένα όχι. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ χωρίς 6.
0: Α, δεν υπήρχε ούτε.
1: Όχι, δεν παίζει με.
0: Α, εντάξει, άρα...
1: Ο τελευταίο εξάρι που θυμάμαι ήταν ο Κάνιας. Εξάρι. Είναι όμως το τι θες να παίξεις. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου έπαιζε με 3-8, γιατί ήθελε να έχει κατοχή μπάλας. Ήθελε σε κάθε παιχνίδι να γράφει 70% πλάς. Σε παιχνίδι που δεν μπορούσε να γράψει 70% πλάς, ήθελε να έχει επέκταση οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε σε γρήγορο παιχνίδι μετάβασης. Να έχουν την μπάσα. Μπορεί να κάνει την 24 μπαλιά. Ο Μεϊτέ μπορεί. Μπορεί να κάνει την κάνει ο Ζαφίρης, μπορεί. Αυτό νομίζω ότι θέλει να κάνει και ο Λύση. Παίρνοντας τον Σάντα Μαρία. Αν έπαιρνε το Σιώπη, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι θέλει να παίξει διαφορετικά. Δηλαδή, στο παιχνίδι που παίζει ο Άρης, ταιριάζει ο Σιώπης. Γιατί,
0: ναι,
1: ψάχνει
0: ναι.
1: κατοχή μπάλας ο Άρης. Όχι. Δεν ψάχνει κατοχή μπάλας. Θα ψάξει τα παιχνίδια στο Χαριλάου και απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες. Δεν θα πάει να παίξει με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό με κατοχή μπάλας. Ούτε στο Χαριλάου δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Θα έχει ένα 40% στην καλή περίπτωση. Άρα λοιπόν θέλει ένα Σιώπη, ένα τρεχαντήρι στον άξονα. Γι' αυτό.
0: Τον πήρε το Μανώλη.
1: Όχι, λέω ποιον θα ήθελε.
0: Α, ποιον επειδή θα ήθελε. Τον παρουσιάζουμε έτσι, μην δημιουργήσουμε κανένα.
1: Όχι, το κάνω ως παράδειγμα. Okay. Ο Λούκα Σάσα, για ποιο λόγο στον Άρη έκανε σπουδαία. Δουλειά. Γιατί ο Άρης έπαιζε έτσι. Ο Σάσα δεν είχε πάσα. Ενώ από το Σάντα Μαρία ο ΠΑΟΚ θα απαιτήσει την πάσα.
0: Πάντως τα θέματα του ΠΑΟΚ παραμένουν ανοιχτά. Αυτά τα λίγο πολύ γνωστά. Δηλαδή πρέπει.

0: να ενισχυθεί για μένα ιδανικά και πριν τα πρώτα ευρωπαϊκά στην άμυνα.
1: Mm-hmm. Έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή αυτή η υπόθεση του Χατζηδιάκου πρέπει να κλείσει είτε θετικά είτε αρνητικά.
1: Και για του Γιαννούλη. Ναι.
0: Ναι, και του Γιαννούλη επίσης για να δουν αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις να επιβιωθούν.
1: Αν δεν έχεις Δημήτρη, είναι ωραίο το καλοκαίρι.
0: Ρε φίλε, δεν έχεις και τις υποχρεώσεις όμως δηλαδή.
1: Πρέπει να έχεις suspense ιστορία. Τουλάχιστον εσύ έχεις και δύο ονόματα για τα οποία συζητάς. Άλλοι δεν έχουν το όνομα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν έχουν όνομα.
0: Δεν είπαμε ότι δεν θα κρίνουμε από τον ανταγωνισμό. Δεν βολεύει κανένα.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Αναπόφευκτη. Έχετε αυτή τη συζήτηση αναπόφευκτα. Ένα όνομα να συζητήσουμε. Μιλάμε για το Σιόπι πόσο καιρό. Μιλάμε
0: μα
1: για
0: πήρε,
1: το...
0: δεν πήρε.
1: Διαβάζω τώρα αποκάλυψη. Λέει ο Μανού Γκαρθία, ο Άρης ασχολείται με τον Μανού Γκαρθία. Την άνοιξη τα λέγαμε αυτά τα πράγματα. Καλοκαίρι φτάσαμε, κοντεύει να έρθει 15 Αύγουστο και ακόμα με το πόσο ο Άρης θέλει τον Μανού Γκαρθία. Δεν θα τον πάρει τον Μανού Γκαρθία, ναι ή όχι. Θα τον πάρει, ναι ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άλλο θέλω να σου πω, δεν το λέω για σένα. Ασχολείται, λέει, με τον Μανού Γκαρθία. Ωραία, τρεις μήνες ασχολείται με τον Μανού Γκαρθία. Πέρασαν τρεις μήνες. Δεν τον έχεις πάρει. Άλλοι παίκτες δεν υπάρχουν. Νιώθεις ότι έχεις τον χρόνο.
0: Πάντως.
1: Πήγε ο Άρης στην Πτολεμαϊδα. Θα σου γράψω και τα ονόματα. Λοιπόν, κεντρική αμυντική. Δυο πιτσιρικάδες. Και ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο έφυγε κιόλας γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση. Άρα πήγε με δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Και πιτσιρικάδες.
1: Τους
0: πιτσιρικάδες.
1: Άντε να είναι τρεις. Δεξί μπακ, Φαντιγκά και πιτσιρικάδες. Αριστερό μπακ, πιτσιρικάδες. Τι είναι αυτό, προετοιμασία είναι αυτό? Είναι προετοιμασία, δηλαδή
0: αυτός
1: έτσι.
0: Αυτός ο Ματάρ Τιάμ, τι είναι?
1: Ο Τιάμ είναι το παιδί ο πιτσιρικάς που ήρθε πέρσι. Ένα ηλικιώθηκε το παιδί, μπορεί να έχει φοβερά στοιχεία. Δεν το έχω δει το παιδί να παίζει και δεν θα κρίνω κάποιον αν δεν το δω να παίζει. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, είναι αυτές συνθήκες να κάνεις προετοιμασία?
0: Μισό λεπτό, ρε,
1: χωρίς άμυνα.
0: Εμείς εδώ λέγαμε ότι ο Άρης έχει τεράστιο ρόστερ, ότι έχει ένα σκασμό ενεργά συμβόλαια από τα οποία κάτι πρέπει να κάνει.
1: Ναι,
0: πού
1: μπροστά
0: είναι αυτά τα ενεργά συμβόλαια?
1: Στο κέντρο έχει Καλανόπουλο, έχει Γέντσεν, έχει Ράτσιτς, είναι ο Χόγκλα. Ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμα. Γιατί δεν έχει έρθει, δεν ξέρει κανένα. Έχει Γιάννιώτα, έχει Μπουσαΐντ, έχει Δόνι, έχει Καντεβέρ, έχει Κουαμέ, έχει Μωρόν.
0: 11
1: Τι 11?
0: 11 μετράω, όσους πρόλαβα να μετρήσω. 11 έχεις.
1: Έχει Αλφαρέλα.
0: 12.
1: Έχει, θέλω να σου πω όμως ότι θα πάει να, τώρα είναι να επιστρέψει αύριο. Αύριο επιστρέφει. Και σε μια εβδομάδα πάει στην Ιταλία. Και θα πάει να παίξει φιλικό με την Άντερ 23 της Αταλάντα. Ένα παιχνίδι. Θα παίξει μετά 30 του μηνός ένα παιχνίδι με τη Μόντσα. Και θα παίξει μετά και με την Νάπολη κάποια στιγμή. Και λέω τώρα εγώ, με ποια άμυνα? Πήγε να πάρει τον Μάγνουσον. Σωστά, λέει ότι εγώ σε αξιολογώ για 10 δραχμές. Εσύ ζητάς 15 δραχμές, πάω αλλού. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πας αλλού, δεν θα έπρεπε να είσαι έτοιμος? Έχει φτάσει 13 Ιουλίου και δεν έχεις κέντρο άμυνας. Γιατί σου λυπάμαι και χειρότερα. Θα μου πεις ο Άρης δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό δικαιολογία. Ίσα-ίσα, όταν δεν έχεις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και όταν σκοπεύεις να φτιάξεις μια άμυνα από την αρχή, όπως θα κάνεις, είναι η ευκαιρία σου να την ετοιμάσεις σωστά την ομάδα. Τι σημαίνει ετοιμάζω σωστά την ομάδα? Ότι τους έχω στην προετοιμασία.
0: Καλά, με την ίδια λογική και ο Ηρακλής έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Γιατί είναι στην ίδια πάνω κάτω λογική,
1: ναι,
0: με τον
1: Ηρακλής. Και έχει πάρει όμως κάποιος παίκτης ο Ηρακλής. Ο Άρης δεν έχει πάρει κανένα. Έχει φέρει κάποιους παίκτες ο Ηρακλής. Θα μου πεις βέβαια διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί φτιάχνει ομάδα από μηδενική βάση. Και εκεί υπάρχει λάθος. Ινσίνιε. 2,5 μήνες Ινσίνιε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθει, ναι ή όχι? Θα έρθει, ρε φίλε.
0: Αν δεν έρθει,
1: να πάρω. Να πάω να πάρω κάποιον άλλον. Αυτά τα ξύστα μεταγραφικά σύνδια, επειδή τα έχω ζήσει, ρεπορταζιακά βέβαια, δεν βγαίνουν σε καλό. Γιατί μετά αναγκάζεσαι και παίρνεις κάτι, τι κάνεις, τι παθαίνεις. Λες ότι εγώ θέλω να πάρω, πρώτη με επιλογή είναι ο Γιώργος. Δεν πάω λοιπόν στον Γιώργο να του πω ότι φίλε, θα σε περιμένω μέχρι τις 25 Ιουνίου. Δεύτερη επιλογή είναι ο Δημήτρης. Τρίτη επιλογή είναι ο Γιάννης και τέταρτη ο Κώστας. Πάει, υπογράφει ο Κώστας αλλού. Εσύ περιμένεις τον Γιώργο. Φτάνει 25, σου λέει ο Γιώργος, μου δίνεις ακόμα 5 μέρες να σου δώσω. Σου φεύγει και η δεύτερη επιλογή που είναι ο Δημήτρης. Σου φεύγει και μετά και η τρίτη επιλογή. Σου απαντάει και αρνητικά ο Γιώργος και ξαφνικά μένεις χωρίς επιλογές. Γιατί αυτούς τους τέσσερις είχε χωρίσει και ένιωθες ότι ήσουν απόλυτα προετοιμασμένος. Κάθε χρόνο ο Άρης την πατάει έτσι. γιατί βάζει και ψηλά τον πήξη στις μεταγραφές. Φέτος βλέπω και ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί προσπαθεί να πάρει παίκτες στη χαμηλότερη δυνατή αξία. Οικονομική εννοώ. Δηλαδή να κάνει value for money επιλογές.
0: Δεν είχε πάντως, δεν ακούστηκαν συγκρίσεις. Δηλαδή για το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ είχαν πει, ή για την άμυνα ας πούμε γενικά, είχαν πει Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Ελουστόντο, Εμονικά. Δεν ξέρω.
1: Συγκρίσεις υπάρχουν.
0: Συγκρίσεις υπάρχουν, ονόματα, δεν ξέρεις, ακούστηκαν και άλλα ονόματα.
1: Άλλη σύγκριση υπάρχει.
0: Βασικά έχεις τη σύγκριση με τον ανταγωνισμό κάθε φορά, ρε παιδί μου.
1: Σύγκριση με τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Η υπόθεση του Οσμάν αγγίζει και το ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: 100%.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σου λέει ο άλλος πάει, δίνει 11 και, παίρνει παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, εντάξει, και η απάντηση είναι ότι και εγώ έδωσα 12 και σου φέρα ένα με τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και σου κράτησα το μεγαλύτερο ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου για να γίνω και.
1: Τον Κωνσταντέλια.
0: Και Ζαφύρη. Μεταγραφή 12 εκατομμυρίων ήταν. Ναι, και η Ζαφύρη. Και η μεταγραφή. Για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτή την εσωτερική, ας πούμε, κουβέντα.
1: Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει παίκτη ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει. Το βασικό του πρόβλημα, φέρνοντας το άτομο και τον Τάχα Άλλη, το βασικό του πρόβλημα είναι η άμυνα, επειδή τραυματίστηκε και ο Ρουστόντο. Αλλά θα έπρεπε τον έναν ακόμη στόπερ τον είχε φέρει. Αν θες την άποψη.
0: Ναι, και εγώ αυτό.
1: Να τον είχε φέρει ήδη. Δηλαδή, ξέρεις ότι εκεί πέρα πονάζει, γιατί έφυγε και Τζιόρα, έφυγε το Λόβρεν, τον τελείωσε και πολύ σωστά έπραξε με το Λόβρεν. Αλλά για να πας ορακισμένος. Αλλά νιώθει ο ΠΑΟΚ ότι στον πρώτο, ότι δεν θα έχει δύσκολο έργο στους πρώτους αγώνες της επόμενης εβδομάδας. Μεθεπόμενης μάλλον εβδομάδας. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα βέβαια.
0: Καλά,
1: τα οποία στα εξήγησα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται τώρα. Είπαμε, η σύγκριση γενικά δεν είναι καλή. Ας μη συγκρίνουμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Βίκτορ Κρίστιανσεν. Πληρώνει όλο το συμβόλαιό του στη Λέστερ, 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
1: 23χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος πέρσι έχασε όλη τη χρονιά λόγω τραυματισμού. Ρίσκο δηλαδή, μια επιλογή ρίσκο. Σε φιλικά παιχνίδια είχαμε την ΑΕΚ, η οποία ανοίξε την Τεγκράφσαπ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος αναδύθηκε ισόπαλος με τη Λέουβεν. Τώρα
0: αυτό που θα ήθελα να σε παρακαλέσω.
1: Υπέγραψε ο Κρίστιανσεν εν τω μεταξύ, ναι. Τώρα είναι τελευταία είδηση αυτή. Και πολλά ήθελα... αν στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Να
1: πάρα
0: σε
1: πολλά
0: παρακαλέσω αν. Κάποια στιγμή στη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα συνάδελφο από την Αθήνα ο οποίο να έχει λίγο μία εικόνα για το τι γίνεται με το τηλεοπτικό τοπίο.
1: Τι τηλεοπτικό.
0: Δηλαδή.
1: Έχει τελειώσει.
0: Ναι, έχει τελειώσει. Αλλά σε ποιο... η ερώτηση είναι απλή. Πού θα βλέπω Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Πού θα βλέπω Παναθηναϊκό. Η απάντηση είναι επίση απλή.
1: Στον
0: Παναθηναϊκό θα βλέπει στο Sky. Μέχρι ότου δημιουργηθεί η καινούργια πλατφόρμα. Και με το που ξεκινάει η λέξη πλατφόρμα, αρχίζουν τα ερωτήματα. Και κανείς δεν ξέρει τίποτα να σου πει.
1: Α, ναι.
0: Έχει ξεκαθαρίσει αυτό λίγο.
1: Αν θα είναι δηλαδή λες την πλατφόρμα, αν θα είναι τη Nova, τη Κοσμοτέ.
0: Nova, Κοσμοτέ, μήπως βρουν καμιά άλλη, μήπως είναι στην HBO, μήπως είναι στη Vodafone, μήπως είναι στον Antenna Plus. Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ξέρω. Το ξέρω αυτό, ναι.
0: Και επειδή φαντάζομαι ότι απασχολεί και τους φίλους του Ηρακλή να ξέρουν και ποιο θα είναι το κόστος, αν θέλουν να δουν την ομάδα τους. Και γενικότερα, γιατί ο κ. Μανεμβασιώτη ήταν πάρα πολύ κοινικός.
1: Ναι.
0: Πήγαμε εκεί που μας έδωσαν περισσότερα, είπε. Έτσι. Και υπέγραψε.
1: Όπα. Όπα.
0: Έχουμε έρθει.
1: Βαλαντσιούνας διαψεύδει ότι συμφώνησε με την Ζαλγκίρις Κάουνας.
0: Α, μη μου το κάνεις αυτό τώρα καλοκαιριάτικα.
1: Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ευχαριστώ δημοσιογράφη. Διέψευσε ότι έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει στη Ζαλγκίρις. Δύσκολο βράδυ σε περιμένει.
0: Εμένα, γιατί... Έτσι και υποψιαστώ ότι θα έρθει ο Βαλαντσιούνας στον ΠΑΟΚ.
1: Γράφτηκε χθες ότι έχει δώσει εντολή ο Τέλης Μιστακίδης στον Γιώργο Τσιάρα να κάνει τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για να πάει το Βαλαντσιούνας.
0: Και άλλον σέντερ.
1: Δώσ' του μία επιταγή και ας βάλει το ποσό. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Καλά, είναι προφανές ότι αλλάζει πάλι το
0: ρόστερ.
1: Το ρόστερ. Λοιπόν, κλείνουμε τα υπόλοιπα αύριο. Θα έχουμε πολλά πράγματα αύριο, γιατί και η νύχτα θα είναι μεγάλη σήμερα. Περιμένουμε τις μεταγραφικές εξελίξεις, κυρίως στο μπάσκετ. Αν προκύψει στο ποδόσφαιρο κάτι, εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
0: Γεια και χαρά! Γεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Πορτοκαλί συναγερμός κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί στις 7.30 και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, τις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου και Θέρμης και το δασόκτημα του Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική είναι σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Κινδύνος όμως δεν κρύβει μόνο η φωτιά, αλλά και η θάλασσα. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοση της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα, προκειμένου να καταθέσει. Ωστόσο, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, όπου εργαζόταν. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώ ενώπιον του ανακριτή, με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη οι 3 κατηγορούμενοι για τον πυριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, πέθανε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας, είπε δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα είμαστε ο φύλακας άγγελος των στενών, είπε χαρακτηριστικά. Άμεση ήταν η απάντηση Τεχεράνης, που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρομών που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ειρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Την παρέτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου την ίδια ώρα που ο αναβρασμός επικρατεί στο κόμμα, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Ο γραμματέας νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, αποχωρώντας από την πολιτική γραμματεία, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όρκο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε από τη θέση της στην Α Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου Χρήστος Γιαννούλης δήλωσε ότι με αρχηγό του Μπολάκη δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του Πασόκ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις θα κυμαθούν από 20 έως και πάνω από 50%. Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και μια ματιά στον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις απογευματινές ώρες, θα υπάρχουν στη Μακεδονία και στη Θράκη, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεμφώσεις το απόγευμα, η άνεμη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Fever Corporation, 30 years anniversary tour. Από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία Φλογητά στο Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μια εκτοκατηγορουμένο για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου που εργαζόταν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα γίνουμε οι φύλακες Άγγλοι των στενών, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση απάντηση της Τεχεράνης που διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει η ΣΥΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Νέο ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό διόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen, καθήκοντα να αναλαμβάνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφέλ Φίτο. Αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνάκη, αλλά 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Δημοψήφισμα ζητάει η νεολαία του κόμματος. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε σήμερα με θρησκευτικό όργο στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 7. Στην Καμάρα, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο θα διαδηλώσουν με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, ενώ την ίδια ώρα εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι ΗΠΑ αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, πάντως, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρέμβουν στην διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το μπρεντ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, που συγκαλεί για τις 9 το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται πως συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία, παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, νωρίτερα στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίγγες. Ο 70χρονος κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για τη φωτιά. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ο 86χρονος από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Αρχικά του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΟΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της μαρφίνης στο πλαίσιο του διεθνού συντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την επίθεση στη Μαρφίν. Ενώπιον των ακριτή με κατηγορητήριο που περιλαμβάνει 5 κακουργήματα, θα οδηγηθούν την Τρίτη 3 κατηγορούμενοι για το εμπριστικό φωνικό χτύπημα στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού παρατήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Τάχθος, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ωστόσο, επανήλθε ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοντοπούλου στην Α Θεσσαλονίκη, η οποία είχε παραιτηθεί. Οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρουσίασε τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 άτομα από τον αντιοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Καμάρας με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Την ίδια ώρα, εργατικά σωματεία καλούν σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες προβλέπονται τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, κυρίως στα Ρωνινά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 34 και στην Κεντρική Μακεδονία έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κινηθεί έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πιξ Λάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει τον

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι αναπληρώτρια γραμματέας και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 86χρονος από την παραλία στα Φλογητά Χαλκιδικής. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο, ενώπιον του ανακριτή, θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφαλείας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία που συγκάλεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται ότι συναντώνται στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρόν και ο ηγέτης της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης σε ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για έναν κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μολομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παρήχαν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Σε απόλυτο έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά, στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά, αν και κινήθηκε κοντά σε κατοικίες, δεν τις απείλησε. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού σινεμά, πάντα όμορφος, γοητευτικός, έτοιμος να υποδηθεί είτε κάποιον μεσαιωνικό πρίγκιπα, είτε κάποιον πλούσιο κακομαθημένο γόνο που ξοδεύει τα λεφτά του μπαμπά και δεν έχει μούτρα να γυρίσει σπίτι, είτε κάποιον μεσήλικα που μετά από χρόνια μοναξιάς, παρά τη φήμη και τον πλούτο, επιστρέφει στο χωριό του για να πει αντίο στον Αλφρέντο και στο σινεμά ο Παράδεισος. Εκεί πιστεύω, στα 1988, τον έμαθε ο κόσμος ο πολύς, κύριος στη χώρα μας, ενδεχομένως και λόγω της τεράστιας επιτυχίας, το αναφέραμε νωρίτερα, του έργου σινεμά ο Παράδεισος, αλλά για να γελάμε, πάντα είναι ένα ζητούμενο της εκπομπής, όταν μας το επιτρέπει βέβαια το θέμα. Εμείς οι τρυφερά αιμονικοί φετιχητές του σινεμά, που αν είχαμε λεφτά θα τα σμπρώχναμε όλα σε πιθανό πληστηριασμό των φλατ ασημί μπαλερίνων που φορούσε η Ντενεύ στο «Σατανάς οδηγούσε στο χορό», τον ξέραμε από τότε που τον επέλεγε ο Ροζέ Βαντίμ να τον βάλει συμπροταγωνιστή δίπλα στην ερωμένη του στο προαναφερθέν έργο εν έτη 1962. Να σας πω τι, να το δείτε. Μία ώρα, 23 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα κρατάει. Επί μία ώρα, 23 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα θα λέτε μέσα σας: άμα σε πιάσω ρε Βικόπουλε, θα σε κάνω κομμάτια. Αλλά στο 35ο δευτερόλεπτο θα πείτε: ο Χαμάν, τι έγινε τώρα ρε παιδιά, τι εργάρα ήταν αυτή.

0: Ήταν η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, που οι Led Zeppelin επέτρεπαν ένα δικό τους τραγούδι να ακουστεί σε κινηματογραφική ταινία. Και δεν ήταν πολλές οι φορές που συνέβη αυτό. Και η ταινία αυτή ήταν το Le Crabe Tambour του 1977, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ναι, αλλά δεν μας τον είπες. Ροζέ Βαντίμ, Κατρίν Ντενεύ, ποιος είναι? Μη στεναχωριέστε καθόλου, φίλες και φίλοι. Δεν θα μείνουμε έτσι. Προς το παρόν να πούμε την καλησπέρα μας. Το καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM της R3 και το ότι ο Θανάσης Βικόπουλος θα είναι στην παρουσίαση, ήταν και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι η τελευταία αυτού του κύκλου, με την έννοια ότι από αύριο και μέχρι και τις 28 Ιουλίου μπαίνουμε σε μια λογική, οι παλαιότεροι τη γνωρίζουν, επαναλήψεων συγκεκριμένων ημερομηνιών. Η εκπομπή για μερικές μέρες πάει λίγο να ξεκουραστεί, αλλά θα ξανανταμώσουμε όπως πάντα γίνεται εδώ και 11 χρόνια. Και ήταν εκεί, σε όλα όσα προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος Ζακ Περέν, για πρώτη φορά σε ένα ρόλο πρωταγωνιστικό επί γαλλικού εδάφους, στο «Ο διάβολος οδηγούσε το χορό», όπως ήταν και σε ένα άλλο εκεί, άβγαλτος ακόμη, στο «Λαβεριτέ του Κλουζό», εκεί όπου είχε λάμψει η επίσης πιτσιρίκα τότε Μπρίζιτ Μπαρντό, όπως θα είναι και χρόνια μετά αλλού, θα δούμε πού, στις μεγάλες στιγμές της Nouvelle Vague, χωρίς ποτέ να κλείνει την πόρτα στους μεγάλους Ιταλούς σκηνοθέτες, που έβλεπαν και αυτοί στο πρόσωπό του αυτόν που μπορεί να γίνει πολλά. Και βέβαια θα δώσει το δικό του παρόν στα ελληνικά κινηματογραφικά πράγματα και μάλιστα σε μια εποχή δύσκολη για τον τόπο μας. Ο Ζακ Αντρέ Σιμονέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Παρίσι στις 13 Ιουλίου του 1941. Ο πατέρας του, Αλεξάνδρε Σιμονέ, ήταν διευθυντής της Comédie Française και η μητέρα του, η ηθοποιός Μαρί Περέν. Περέν, ναι. Το δικό της επώνυμο θα υιοθετούσε ως το δικό του καλλιτεχνικό. Και βέβαια σημαντικό στην ιστορία μας να πούμε ότι ήταν ενεψιός του ηθοποιού Αντουάν Μπαλπέτα, ο οποίος ήταν και νονός της αδελφής του. Μέχρι την ηλικία των 11 χρόνων φίτησε σε οικοτροφείο. Αφού πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, με βάση τα σημερινά δεδομένα δηλαδή, στα 15 του, εγκατέλειψε το σχολείο και εργάστηκε ως τηλετυπογράφος στην Air France και σε διάφορες δουλειές στο λιανικό εμπόριο πριν μπει στον κόσμο του θεάτρου, συνεργαζόμενος αρχικά με τον θείο του που προαναφέραμε. 3 χρόνια αργότερα ο Περέν εγγράφηκε στα μαθήματα υποκριτικής της ανωτάτης δραματικής σχολής της χώρας του. Θα κάνει ένα πέρασμα στο έργο «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, αλλά πολλές φορές το έχουμε δει, ζωή θέλει και την τύχη της, γιατί το λέμε αυτό, ο Περέν ποτέ δεν είχε ξεχάσει τους ανθρώπους της δραματικής σχολής στην οποία είχε φοιτήσει. Σε μια παραγωγή της, θεατρική, πήγε να βοηθήσει και παρόν ήταν ο Ιταλός σκηνοθέτης Βαλέριο Τσουρλίνι, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και τον πήρε στην ταινία του το 1960, στο «Η κοπέλα με τη βαλίτσα». Η Κλαούντια Καρδινάλη ήταν η κοπέλα. Ενώ θα του δώσει και ρόλο, και συγκεκριμένα το ρόλο του αδελφού του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη στο «Κρόνακα Φαμιλιάρη» του 1962. Ένα χρόνο νωρίτερα όμως είχε προκαλέσει σάλο. Όχι αυτός μόνο, αλλά θέλω να σας πω. Πάμε για κινηματογραφικά δράματα. Κομμάτι-κομμάτι. Ο καπιταλιστικός ορθολογισμός και η απανθρωπιά του τότε νέου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος που ξεπηδούσε μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου γεννούσε, φίλες και φίλοι, έναν έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη της δεκαετίας του 50. Η ανάγκη για νέες φόρμες στον κινηματογράφο ήταν εμφανής. Το κλασικό πρότυπο του Hollywood δεχόταν κριτική, καθώς και η παραδοσιακή ανάπτυξη και έκβαση μιας ιστορίας θεωρούνταν τετριμένα. Το νέο κύμα, στα γαλλικά Nouvelle Vague, ερχόταν να αλλάξει το χάρτη, σπάζοντας, όπως είπαμε πολλές φορές, τα νεύρα των φίλων του σινεμά. Οι παρέες εκείνες, κακά τα ψέματα, έδωσαν στον σκηνοθέτη και τους ηθοποιούς άλλους ρόλους, εκφράζοντας μια εντελώς διαφορετική και χρήσιμη για την εποχή της αντίληψη. Που αναφέρουμε την πρώτη ταινία από την οποία περνά ο Ζακ Περέν, ήταν «Οι πόρτες της νύχτας» του 1946, στίχη Ζακ Πρεβέ, τραγουδά Yves Montand, «Les filles mortes».
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Φοβερό γύρισμα, έτσι. Παραπονό δεν έχετε από Led Zeppelin, Yves Montand, και πού να δείτε και τη συνέχεια. Μια τέτοια ψυχαναγκαστική παρέα με σκηνοθέτη τον Ζακ Προυντόν γύριζε, που λέτε φίλες και φίλοι, την ταινία «Ο ήλιος στα μάτια σου», στην οποία έπαιζε και ο Ζακ Περέν, ο οποίος όμως τι πήγε και έκανε. Τα άφτιαξε με τη συμπροταγωνίστριά του, την Άννα Καρίνα, η οποία όμως, Άννα Καρίνα, ήταν παντρεμένη με τον καρδινάλιο της Νουβέλ Βαγκ, Ζαν-Λιγκ Γκοντάρ. Έλα ρε φίλε, πώς τόλμησες. Η Καρίνα τι κάνει? Πάει και ανακοινώνει στον Κοντάρ ότι θα τον αφήσει για τον νεαρό ηθοποιό Ζακ Πέρεν. Ο Κοντάρ διαλύει τα πάντα στο σπίτι του, τα πάντα φίλες και φίλοι, έτσι δεν έμεινε ούτε τσιγαροπιατάκι, ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Συντετριμένη η Καρίνα παίρνει βαρβιτουρικά και πέφτει σε κόμμα, αλλά με δεδομένο το ότι είχε ήδη κλείσει ραντεβού το ίδιο βράδυ με τον Περενού, άλλος ανησύχησε, σου λέει πού είναι αυτή, ούτε τηλέφωνο δεν πήρε. Πάει κατά το σπίτι, βρίσκει τρόπο, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει, ξερεί, καλή ασθενοφόρο. Η κοπέλα σώθηκε. Το τι έγινε σε εφημερίδες, περιττό να σας το πω. Όλες έγραφαν ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα θα χώριζαν και ότι η Καρίνα θα παντρευόταν τον Ζακ Περέν, αλλά τον Γενάρη του 62 ανακοινώθηκε ότι ο Κοντάρ και η Καρίνα τα ξαναβρήκανε, τσακ, εκτός παιχνιδιού ο Ζακ. Ο Κοντάρ όμως παλικάρι, έτσι, κακό δεν του έκανε του παιδιού. Δεν πειράζει βέβαια, παρηγορήθηκε ο Περέν στην αγκαλιά, έστω και για λόγους σεναρίου, της μικρούλας τότε Κατρίν Ντενεύ, στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε. Ο Σατανάς οδηγούσε το χορό. Του Αλγερινού, όπως γράψαν στον τίτλο που ζούσε στη Γαλλία, Γκρίσα Γκάμπατ, σε σενάριο του Ροζέ Βαντίμ, που τα είχε τότε με την Παρντό, αλλά μετά τα έφτιαξε με την Ντενεύ. Έτσι πάνε αυτά. Προσοχή. Μην κοιτάτε που γράφει σκηνοθεσία Γκάμπατ, όλο Βαντίμ τα έκανε εδώ που τα λέμε. Αυτό που μετράει στο έργο είναι πολλά. Χαλαρά θα το εντάσαμε στον κόσμο της Νουβέλ Βαγκ. Οι διάλογοι σκοτώνουν ρινόκερο που κάνει διακοπές στο Καρπενήσι. Αλλά καθότι ο Βαντίμ δεν ήταν της παρέας ασχέτως αν την υποστήριξε όσο λίγη, το έργο ήταν και γκλαμ και έρωτας και pop κουλτούρα. Το σημαντικότερο, είχε τον Ζακ Περέν για πρώτη φορά πρωταγωνιστή. Αυτό ήταν. Οι προτάσεις πλέον είναι συνεχείς και το δείχνει αυτό η λίστα των ταινιών του από το 62 μέχρι και το 67, όταν έρχεται στη ζωή του ο μέγας σκηνοθέτης Ζακ Ντεμί, μεγάλη μορφή και αυτός της Νουβέλ Βαγκ, ο οποίος όμως είχε πλέον εξωστρακιστεί από τους άλλους επειδή είχε τολμήσει να γυρίσει το υπέροχο αντιπολεμικό musical «Οι ομπρέλες του Χερβούργου». Και έχρωμο και musical. Ο Τρυφό και ο Κοντάρ τον έψαχναν με αεροζόλ. Ο Ντεμί όμως θα αποδείξει με τις ομπρέλες του Χερβούργου ότι τα γκρουπούσκουλα δεν είναι καλή κατάσταση και ότι είναι σημαντικό εμείς που καταγγέλουμε τον μπαμπά να μη γινόμαστε οι ίδιοι αλλά και χειρότεροι από αυτόν. Η χαμένη μέσα στην καμπαρντίνα της στο σταθμό Κατρίν Ντενεύ είναι η Γαλλία που βλέπει τον έρωτά της, τον Καστελνουόβο, να φεύγει στον πόλεμο του Αλγερίου, αλλά δυστυχώς να μην τον περιμένει να γυρίσει. Ο Ντεμί θα πάρει το χρυσό φοίνικα στις Κάνες, η Ντενεύ γίνεται το απόλυτο σύμβολο και ο Ντεμί αποφασίζει να ξανακάνει Νουβέλ Βαγκ με τους δικούς του έγχρωμους και musical όρους και ξανά βέβαια με την Κατρίν Ντενεύ. Είχε έρθει η ώρα για τις Δεσποινίδες του Ροξφόρ. Η λογική του είναι μία. Ο ιδεατός έρωτας και η πραγματικότητα. Οι δίδυμες Ντελφίν και Σολάνς, δασκάλα χορού και δασκάλα μουσικής και φιλόδοξη συνθέτρια αντιστοίχως, ονειρεύονται μια ζωή γεμάτη τέχνη και έρωτα στο Παρίσι, μακριά από την ασφυκτική μικρή ζωή, και το κάνουν στο λιμάνι του Ροσφόρ. Ο ναύτης Μαξάνς, νάτος ο Περέν, ονειρεύεται την ιδανική γυναίκα, την οποία ζωγραφίζει με τη μορφή της Ντελφίν, χωρίς όμως να την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή του.

0: d'un joli portrait. Mais je ne vois pas ça dans mon entourage.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Καμάρα. Αναμένονται πορείες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη και μία εκ των κατηγορουμένων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παρετήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του γαλλικού και κατ' επέκταση του ευρωπαϊκού παγκόσμιου σινεμά, είμαστε ειλικρινείς, του μεγάλου Ζακ Περέν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Πανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα, πάντα δηλώνει παρόν από νωρίς τα απογεύματα, όπως και η Τατιάνα μας. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Δημοσθένη, τον Μάκη και τη Μαρία, στο Χρήστο, τον Γιάννη Τολιώνη και τον Χρήστο τον Χαζη Χριστοδούλου. Την Ειρήνη να χαιρετήσουμε, τη Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Νανά και στη Γεωργία. Αυτός που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ζακ Ρεβό, μια μεγάλη μορφή του γαλλικού πενταγράμμου και ένας άνθρωπος που στα χρόνια εκείνα είχε επιφορτιστεί το ιερό καθήκον να ντουμπλάρει τους ηθοποιούς που δεν τραγουδούσαν. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το ιστορικό τραγούδι του Μαξάνς, του Ναύτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, που όπως σας είπαμε και νωρίτερα, είχε ερωτευτεί την ιδεατό όλο αυτό, έτσι, είχε ζωγραφίσει μια γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος χωρίς να την έχει δει ποτέ και τελικά την συναντά στις Δεσποινίδες του Ροφόρ στο πρόσωπο της Κατρίν Ντενεύ, στο πλευρό της βέβαια και η αδελφή της, η Φρανσουά Ντορλεάκ, η οποία τραγικό, μερικούς μήνες αργότερα, στην πρεμιέρα της ταινίας και καθοδόν για το αεροδρόμιο θα χάσει τη ζωή της σε τροχαίο. Η μουσική ήταν του Μισελ Γκραν και η στίχη του σκηνοθέτη, του υπέροχου αυτού σκηνοθέτη, του Ζακ Ντεμί. Γύρισμα όμως τώρα και στο μουσικό χαλί, από κάτω Ζήτα. Μια δεκαετία αλλαγών συγκρούσεων, μια δεκαετία σταθμό στην παγκόσμια ιστορία, σε πάρα πολλούς τομείς, φεύγει. Είναι αυτή η δεκαετία του 60. Αλλά ο Ζακ Περέν, που την έχει ρουφήξει μέχρι το μεδούλι της, θέλει να γίνει πλέον αυτός ο φορέας ουσιαστικά του μηνύματος που ο μεγάλος Ζακ Ντεμί άφηνε με τις Δεσποινίδες του Ροσφόρ. Του μηνύματος της δεύτερης ευκαιρίας σε νέους αλλά και παλιούς κινηματογραφιστές. Παράλληλα με την υποκριτική, λοιπόν, ο Περέν αποφασίζει να γίνει και παραγωγός. Ο Περέν εγκαινιάζει αυτήν τη νέα δραστηριότητά του με το θρυλικό Ζήτα του Κώστα Γαβρά το 1969. Τι είχε συμβεί? Με το ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, που διαπραγματεύεται στο υπέροχο έργο του «Τη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη» εδώ στη Θεσσαλονίκη, με το βιβλίο λοιπόν στα χέρια, ο Γαβράς τρέχει στον Ισπανό συγγραφέα Χόρχε Σεμπρούν και μαζί ετοιμάζουν το σενάριο, χωρίς όμως να έχουν λεφτά στην τσέπη για την ταινία. Παραγωγός δεν βρισκόταν στον ορίζοντα, φίλες και φίλοι. Ποιος θα επένδυε σε μια ταινία που είχε στο επίκεντρό της τη δολοφονία ενός βουλευτή της αριστεράς στη χώρα μας? Το εγχείρημα κινδύνευε να μην υλοποιηθεί. Και ως απομηχανής θεός, ο Ζακ Περέν δηλώνει πάρον και προτείνει στον Γαβρά να γυριστεί η ταινία στην Αλγερία, καθότι εκεί είχε πάρα πολλούς φίλους που μπορούσαν να συμμετάσχουν και αυτοί στην παραγωγή, για την οποία βέβαια ο ίδιος ο Περέν είχε βάλει το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Και πράγματι, εκεί στο Αλγέρι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γύρισμα θα γίνουν όλα. Εκεί, στο Αλγέρι, όπου έσπευσαν μορφές του σινεμά, φίλες και φίλοι, Yves Montand, στο ρόλο του Λαμπράκη,
η Ειρήνη Παπά στο ρόλο της συζύγου του, ο ανεπανάληπτος Jean-Louis Trintignant στο ρόλο του άμεμπτου και ακέραιου ανακριτή Χρήστου Σαρτζετάκη. Και η λίστα τελειωμό δεν είχε, φίλες και φίλοι. Φρανσουά Περιέ ως δημόσιος κατήγορος, ο Ρενάτο Σαλβατόρη, τι μορφή, Θεέ μου, τι μορφή πραγματικά, στο ρόλο του Γκοτζαμάνη που οδηγούσε το τρίκυκλο, γίγαντες, έτσι, του παγκόσμιου σινεμά, που δεν ήταν βέβαια και μόνοι, έτσι. Όσο για τον Πέρεν, όσοι έχετε δει το έργο, θα το θυμάστε, κράτησε για τον εαυτό του τον ρόλο, και όσοι δεν το θυμάστε, εγώ θα σας το θυμίσω τώρα, το ρόλο του φωτορεπόρτερ που από την πρώτη στιγμή βουτά στα γεγονότα, γίνεται, θα λέγαμε, τσιμπούρι στο κορμί του συστήματος, στο κορμί του παλατιού και του παρακράτους της δεξιάς, και βοηθά στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλείνοντας αυτό το πραγματικά ιστορικό κεφάλαιο, αναφυσβήτητα, φίλες και φίλοι, σε αυτήν την ταινία θα πάμε και σε ό,τι αφορά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα.

Το παλικάρι έχει καημό, το αναγνωρίσατε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Μίκης Θοδωράκης, εκτέλεση ανεπανάληπτη Μαρία Φαραντούρη. Παραγωγός και στο Le Drangleur του 1970 ο Περέν, το φοβερό εκείνο έργο του Βεκιάλη, αλλά και πάλι σε έργο του Γαβρά στην κατάσταση πολιορκίας του 1972 με τον Μοντάν και τον Σαλβατόρη. Άλλος ένας πολύ μεγάλος σταθμός για τον Περέν, επαναλαμβάνω αυτή τη φορά στο επίπεδο της παραγωγής. Ήταν φοβερά δύσκολο όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ρίσκο και θα το καταλάβετε γιατί. Στα 1970, και ενώ ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διεισδύει επιθετικά στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, προκαλώντας στρατιωτικά πραξικοπήματα και πρημοδοτώντας άγριες αντιλαϊκές μεθοδεύσεις, σε μια χώρα που δεν κατονομάζεται αλλά εννοείται εύκολα ως η Ουρουγουάη, οι ένοπλοι αντάρτες του Παμάρος απαγάγουν έναν Βραζιλιάνο και έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Βασικός στόχος η ανταλλαγή τους με 150 πολιτικούς κρατούμενους που ενέχονται για δήθεν τρομοκρατική δράση στη φυλάκιση και τον βασανισμό των οποίων έχουν αποφασιστικά συμβάλει οι δύο παράκτορες που προαναφέραμε. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τον Γαβρά να διασκευάζει για τον κινηματογράφο την πραγματική ιστορία της απαγωγής από τους κομμουνιστές αντάρτες του Παμάρους του Αμερικανού αρχιπράκτορα Νταν Μητριώνε, ο οποίος ήταν ειδικευμένος στις λεγόμενες αποτελεσματικές τεχνικές ανάκρισης. Βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και όχι μόνο. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε το δάχτυλό του σε κάθε λογής άθλια μηχανογραφία στα χρόνια εκείνα στη Λατινική Αμερική. Για τον Περέν είχε προηγηθεί ο πόλεμος της Αλγερίας. Τίτλος είναι αυτός ταινίας, άλλη μια δικιά του παραγωγή, μέσα από την οποία καυτηριαζόταν η βάναυση πολιτική της Μητρόπολης Γαλλίας, όχι μόνο στο Αλγέρι, αλλά σε όλες τις αποικίες. Βλέπετε, ο Περέν, και πάντα θα στεκόμαστε σε αυτό, τους μεγάλους σταθμούς, τα τρένα στους μεγάλους σταθμούς πάντοτε σταματούν. Ο Περέν ήταν ένα ακόμη παιδί μιας όχθης που πολλές φορές βρήκαμε μπροστά μας, της αριστερής όχθης του Σικουάνα. Της όχθης των μεγάλων σκηνοθετών, των μεγάλων ηθοποιών, των αραφτάδων, των σχεδιαστών, των υποδηματοποιών. Μιας όχθης που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, σε εκείνο άδων των σχεδιαστών των υποδηματοποιών, μιας όχθης που ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, σε εκείνο το πολύ δύσκολο μεταπολεμικό περιβάλλον, αντιστάθηκε

Περίπου 20 παραγωγές του, όλες εξαιρετικές, μεταξύ των οποίων και ντοκιμαντέρ, τα οποία πραγματικά προσέφεραν τα μέγιστα στον τομέα της επιμόρφωσης, όπως ήταν το κορυφαίο «Μικρόκοσμος», όπου στο επίκεντρο βρίσκονται οι αντιδράσεις μικροοργανισμών και εντόμων, όπως ήταν το «Oceans» του 2010 για τους ωκεανούς της Γης ή το υπέροχο «Seasons» του 2015 με θέμα τη ζωή του ευρωπαϊκού δάσους στο πέρασμα των αιώνων.

0: Στο επίπεδο της υποκριτικής, η δεκαετία του 70 μπαίνει για τον Περέν συμμετέχοντα σε ένα ακόμη συμβολικό φιλμ, και αυτό αξίζει να το δείτε, του Ντεμί, το έργο «Η προβιά του Γαϊδάρου», βασισμένο σε ένα αγαπημένο για τους Γάλλους παραμύθι του μεγάλου δικού τους παραμυθά, του Σαρλς Περό. Να μην τα ξαναλέμε για να ξαναγελάσουμε κιόλας, έτσι. Όταν ο Ντεμί έκανε ταινίες, είχε πάντοτε την Κατρίν Ντενεύ στο μυαλό του. Πάντοτε. Το ζητούμενο ήταν εάν εκείνη ήταν ελεύθερη την περίοδο εκείνη. Και ήταν. Τι έργο κι αυτό. Προσέξτε, πραγματικά είναι να χάνεις τα λογικά σου. Ο Μπλε Βασιλιάς, τον οποίον υποδύεται ο γίγας Ζαν Μαρέ, χάνει την αγαπημένη του σύζυγο, την οποίαν υποδύεται με καστανά μαλλιά η Κατρίν Ντενεύ. Προσοχή. Πριν ξεψυχήσει η βασίλισσα, τι του λέει άτιμη. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα παντρευτείς ξανά και θα αποκτήσεις τον πολυπόθητο για τη διαιώνιση του βασιλείου αρσενικό διάδοχο. Αλλά θα παντρευτείς μόνο με μία γυναίκα που θα είναι πιο όμορφη από εμένα. Τον πέθανε τον άνθρωπο, έτσι. Παρένθεση. Τελικά τα παραμύθια τα έγραφαν κάποτε για να περνούν την ώρα τους αυτοί που θα διάβαζαν, και κυρίως τα παιδιά, ή για να σφιχτεί το μέσα μας. Κλείνει η παρένθεση. Το παραμύθι αυτό, που είναι πολλά, είναι Ζακ Κοκτό, είναι η Πεντάμορφη και το Τέρας, είναι Στακτοπούτα, είναι η Πάλη της Ψυχής με τους Θεσμούς, είναι Συμπλέγματα, θέλει και ένα πρίγκιπα. Ο Ντεμί δεν είχε ξεχάσει το πόσο όμορφα είχαν ταιριάξει στην κάμερα αρμονικά ο Περέν με την Ντενεύ στις Δεσποινίδες του Ροσφόρ, και τον καλεί. Και εκείνος τον δικαιώνει και με το παραπάνω. Πάμε σε εκείνη την ταινία, φίλες και φίλοι, πάμε στο το Μάρι του Γαϊδάρου, σε μουσική Μισελ Εγκράντ, τραγουδά η Κριστιάν Λεγκράντ, το Κονσί de la Fée de Lila.
1: La situation

Ρώμη, δεκαετία του 80. Ο διάσημος σκηνοθέτης στο σενάριο, Σαλβατόρε Ντι Βίτα, γυρίζει σπίτι του, όπου η σύντροφός του του λέει ότι τηλεφώνησε η μητέρα του από το χωριό για να τον ενημερώσει πως πέθανε ο Αλφρέντο. Ο Σαλβατόρε δεν είχε πάει στο χωριό του, το Τζαν Χάλντο, στη Σικελία, για περισσότερα από 30 χρόνια. Είμαστε στο σινεμά «Ο Παράδεισος» του μεγάλου Τζουζέπε Τορνατόρε, μια μεγάλη επιτυχία του 1988. Ένα υπέροχο έργο που διατρέχει την πολιτική ιστορία μιας χώρας, της Ιταλίας, μέσα από τη σχέση ενός ανθρώπου, του Φιλίπ Νουαρέ, που χειρίζεται το μηχάνημα προβολής ενός κινηματογράφου, του Cinema El Paradiso, σε αυτό το χωριό, στο Τζαν Χάλντο, και ενός μικρού παιδιού που μεγαλώνει, χάνεται και επιστρέφει, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, στον τόπο του για την κηδεία του ανθρώπου που ουσιαστικά του είχε μάθει τα πάντα. Και είναι φοβερή εκείνη η σκηνή, πραγματικά, φίλες και φίλοι, που ο Ζακ Περέν θα πάρει στα χέρια του ένα καρούλι, ένα κινηματογραφικό καρούλι, το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο μέντορας του Αλφρέντο, από όλα εκείνα τα κομμένα, παγορευμένα από τον τοπικό επίσκοπο φιλιά. Διότι, σύμφωνα με το σενάριο, καλή η ταινία θα ήταν αυτή η οποία δεν θα εμπεριείχε φιλί μέσα. Τρία χρόνια σχεδόν μετά την περιπέτεια με την θεόμουρλη Άννα Καρίνα, Νάνη αναπαυμένη η ψυχούλα της, με αγάπη το λέμε, και γι' αυτό την αγαπήσαμε άλλωστε, επειδή ήταν θεότρελη, ο Περέν παντρεύτηκε και παντρεύτηκε την παραγωγό Μαρί Μονίκ Φλόγανς το 1995. Απέκτησαν τρεις γιους, το Ματιέ, το Μαξάνς και το Λάνσελοτ. Οι δύο πρώτοι ηθοποιοί. Όμορφα συνεχίστηκε η ζωή του, με πολλή δημιουργία, αναμνήσεις από αυτό το συναρπαστικό χθες του, μέχρι τις 21 Απριλίου του 2002, όταν η μεγάλη αυτή μορφή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων. Να ψάξετε ταινίες του όσοι δεν έχετε δει, πραγματικά, και αυτές που αναφέραμε αλλά και άλλες είναι μοναδικές και είναι υπέροχες, διότι κουβαλούν την στόφα πολλών εποχών, κυρίως των παλαιότερων εποχών, κατά τη διάρκεια των οποίων η 7η τέχνη σου ζητούσε να πας χαράματα στο κάστρο για να κάνεις τον υπότη, διότι ο σκηνοθέτης ήθελε να πετύχει το κατάλληλο φως, το οποίο τότε δεν το έφτιαχνες με εικονική πραγματικότητα. Των εποχών εκείνων που, αν το βάψιμο στο πρόσωπο της Φρανσουά Ντορλεάκ δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν επρόκειτο να ακούσεις την ατάκα «Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε στον υπολογιστή». Καλά να περάσετε, φίλες και φίλοι, όλες αυτές τις ημέρες. Ραντεβού ξανά, όπως είπαμε, στα τέλη του μήνα, και εμείς, να και τελευταία ανατροπή, σας αποχαιρετούμε με τραγούδι από ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρξε παραγωγός ο Ζακ Περέν. Στο ντοκιμαντέρ «Οκεανή» του 2010 ακούγεται το τραγούδι «Ocean Will Be» από τους Γκαμπριέλ Γιακούμπ και Μπρούνο Κούλε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, η απάντηση της ανώτατης Ιρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ανιούσα πήραν εκ νέου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο RT News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσης στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα παραιτηθέντα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Καμάρα και στο Άγαλμα Βενιζέλου. Η πρώτη γίνεται από άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Η δεύτερη από εργατικά σωματεία με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη ζήτοντας την άμεση λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας. Θα αναμένεται πορεία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη τοπική κοινότητα Καλαμουτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στην πυροσβεστική παράσχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet. Είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά στα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Bon Viver, την Bon Viver, όλη την Bon Viver. Είμαστε πουθενά, δεν θα πάμε διακοπές. Δευτεράρα σήμερα και δευτεράρα για μας που δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο. Δευτεράρα γιατί έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό που θα είναι όταν είναι, τέλος πάντων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Δευτέρας, Δευτεράρας, 13 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνο Μανουσάκη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς στη συντροφιά και στα μηνύματα 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε μήνυμα, εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα λοιπόν. Όσοι είστε στους δρόμους, έχετε το νου σας, έχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Μία στο άγαλμα Βενιζέλου, εκεί στην Αριστοτέλους με Εγνατία, από εργαζόμενους που διαμαρτύρονται ζητώντας αντιπυρικά μέτρα ή μέτρα αντιπυρικής προστασίας, όπως θέλετε πείτε το, γιατί μετά τις φωτιές σε Ωραιόκαστρο, σε Καλοχώρη και τις φωτιές κυρίως σε εργοστάσια με διάφορα υλικά τα οποία είναι είτε ανακυκλώσιμα είτε εκλείουν τοξικό νέφος, διαμαρτύρονται γιατί δεν ξέρουν τι αναπνεύσαμε και θέλουν να ληφθούν μέτρα. Την ίδια ώρα στην Καμάρα, εδώ στο Δημητρίου Γούναρη, με Εγνατία έχουμε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών που κάνουν πορεία για το νεαρό που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Θα ακολουθήσουν πορείες στους δρόμους, έχετε το νου σας.

Το Σαββατοκύριακο ο ΠΑΟΚ έκανε κόλπο γκρόσο, παίρνοντας από το Παναθηναϊκό τον διεθνή Τούρκο forward Τσέντι Οσμάν, σπάζοντας τα ταμεία, αφού όχι μόνο έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στον μπασκετμπολίστα, αλλά έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να σπάσει το συμβόλαιο του παίκτη, στο οποίο υπήρχε, δεν υπήρχε buyout. Οπότε αυτό που λέγαμε, ότι ΠΑΟΚ και Άρης αρχίζουν να δυναμώνουν και μάλιστα επικίνδυνα, επικίνδυνα για τους νότιους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για μας εδώ πάνω, ιδανικά, έρχεται να επιβεβαιωθεί, και τώρα το επόμενο βήμα είναι το Λιόπουλος, ο οποίος έχει γίνει μήλων της Έριδος μεταξύ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟ και Άρης λοιπόν έχουν βάλει στο στόχαστρό του τον Βασίλη το Λιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις και ο Άρης φαίνεται έτοιμος να κάνει την κίνησή του, καθώς από τον από τους κυτρινόμαυρους πήρε ο Παναθηναϊκός τον Βασίλη το Λιόπουλο, και δεδομένου ότι ο ρόλος του πέρυσι ήταν περιορισμένος, αναζητά κάπου που θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο. Ένας από τους δύο θα είναι ο τυχερός. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο ομάδες δυναμώνουν, αλλά και ότι χθες ο περιού ο λόγος Βασίλης Τολιόπουλος μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Χατζηπαρασίδου βάφτισαν χθες τον γιο τους. Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Χατζηπαρασίδου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Έτσι για την ιστορία.

Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 54 ολόκληρα χρόνια, στις 13 Ιουλίου 1972, έγινε ένα ιστορικό ρεκόρ από τα ιστορικότερα ρεκόρ του αθλητισμού στην Ελλάδα. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο Αριστίδης Μούμογλου χάρισε μια ιστορική στιγμή στον αθλητισμό, όταν στον αγώνα Ηρακλής ΒΑΟ 170-94 πέτυχε 145 πόντους μόνο ο ίδιος. Ο αγώνας δεν είχε βαθμολογική σημασία, βρισκόταν ο Ηρακλής στην 7η θέση, ο ΒΑΟ είχε ήδη υποβιβαστεί. Ο Μουμογλου ήταν ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της εποχής και περίμεναν την αναμέτρηση με ένα και μόνο στόχο: να ξεπεράσει σε πόντους τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου και να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ήταν άλλωστε, όπως είπαμε, η τελευταία αγωνιστική. Ο ΒΑΟ παρατάχθηκε με μια ομάδα νέων και οι παίκτες του Ηρακλή το μόνο που έκαναν ήταν να δίνουν την μπάλα στον Μούμογλου. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ηρακλής προηγούνταν με 63-29, με το Μούμογλου να έχει ήδη σημειώσει 52 πόντους. Αλλά αυτό δεν ήταν τίποτα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής πέτυχε 107 πόντους, με τον Μούμογλου να βάζει άλλους 93, φτάνοντας συνολικά τους 145, επίδοση που αποτελεί προφανώς μέχρι σήμερα κορυφαίο ατομικό ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ουμίν και του παγκόσμιου. Δεν έχω τέτοια στοιχεία. Ο ίδιος, περιγράφοντας μετά τον αγώνα τι έγινε, είπε: «Το χέρι μου είχε πάθει αγκύλωση με το να σουτάρω. Ευστόχησε σε 72 δίποντα», δεν υπήρχε ακόμα το δίποντα, το τρίποντο, «και είχε μία στις 6 βολές». Αναδείχθηκε τελικά πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος εκείνης της περίοδου με 654 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τάκη Μάγλο του Παγκρατίου με 601 πόντους. Ο δεύτερος στην Ελλάδα με τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Το 1981, σε αγώνα με αντίπαλο τον Άρη, όταν ο Γιαννάκης έπαιζε στον Ιωνικό Νικαίας, 113-114 στην παράταση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης λοιπόν έβαλε 73 πόντους και ο τρίτος είναι ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος στον ίδιο αγώνα έβαλε 62 πόντους. Διανοηθείτε τη διαφορά από τους 145 στους 73.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη πορεία διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές με αφορμή το θάνατο του 20χρονου στο Άργος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από αστυνομικούς. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που σχετίζεται με την υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες», απάντησε το Ιράν. Ισχυρή άνοδο, άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας παρά τις διαδοχικές παρετήσεις. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ζωή Κουτελοπούλου αυτή τη στιγμή στη ραδιοσκηνοθεσία. Αλλάζουν έτσι, περνάω, όποιος περνάει από εδώ μπαίνει και μέσα. Αλλά είναι πολύ ωραία η συντροφιά μας και να έρθετε κι εσείς. Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά σε όλη την παρέα στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228 και πάμε σε Μουντιάλ. Αύριο βράδυ στις 10 ο πρώτος ημιτελικός, Γαλλία-Ισπανία, RTL2 Sport, και μεθαύριο την ίδια ώρα Αγγλία-Αργεντινή στην RTL1. Και πάμε να δούμε τι λένε οι πλατφόρμες όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Δύο πλατφόρμες λοιπόν με στατιστικές πιθανότητες για το ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει αυτό το τρόπαιο και οι δύο δίνουν ως πρώτο φαβορί τη Γαλλία. Σε όλες και στις δύο η κατάταξη είναι ίδια, απλώς αλλάζουν τα ποσοστά. Γιατί ακολουθεί η Ισπανία ως δεύτερο φαβορί, με αρκετή διαφορά τουλάχιστον στη μία από τις δύο πλατφόρμες, στη συνέχεια η Αγγλία και με μικρή διαφορά στο τέλος η Αργεντινή. Στην πρώτη πλατφόρμα η Γαλλία έχει πιθανότητες 34,05% να κατακτήσει το Μουντιάλ, πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, με την Ισπανία να ακολουθεί αλλά πολύ χαμηλά, 23,45%, η Αγγλία στο 21,94% και η Αργεντινή στο 20,55%. Στην δεύτερη πλατφόρμα οι πιθανότητες είναι πιο κοντά, τουλάχιστον του πρώτου με το δεύτερο. Η Γαλλία έχει 31,7%, η Ισπανία 25,1%, η Αγγλία 22,2% και η Αργεντινή 21%. Όλα πάντως θα κριθούν αύριο και μεθαύριο στο χορτάρι, εκεί όπου όλοι δείχνουν τις δυνατότητές τους και είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε το Αργεντινή Αγγλία, ήδη ένα κάζο η Νορβηγία το έχει πάθει. Μετά την ήττα της Νορβηγίας λοιπόν από την Αγγλία, πριν μάλλον από τον αγώνα, οι δύο αεροπορικές εταιρείες των δύο χωρών είχαν βάλει μεταξύ τους ένα ιδιαίτερο στοίχημα. Είχαν συμφωνήσει λοιπόν ότι όποια χώρα θα γνώριζε τον αποκλεισμό, η αεροπορική εταιρεία εκείνης της χώρας θα ήταν υποχρεωμένη για μια ημέρα να αλλάξει το λογότυπό της ως ένδειξη αναγνώρισης της ΣΥΤΑΣ. Έτσι λοιπόν, μετά την νίκη της Αγγλίας επί της Νορβηγίας, η συμφωνία ενεργοποιήθηκε και η πλευρά της νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας αναγκάστηκε να τηρήσει τη δέσμευσή της, χαρίζοντας μια χιουμοριστική στιγμή στους φίλους του ποδοσφαίρου. Πάντως όλοι αναμένουν το επόμενο αγώνα, τον ημιτελικό Αγγλίας με Αργεντινή, ο οποίος θα ξυπνήσει μνήμες του 1986. Τότε λοιπόν όλοι θυμούνται το χέρι του Θεού σε εκείνο το παιχνίδι και τώρα οι δύο εθνικές ομάδες έχουν ζητήσει να φορέσουν τις ίδιες πάνω κάτω εμφανίσεις όπως και σε εκείνον το προημιτελικό του 1986. Οι Αργεντινοί θέλουν να επαναλάβουν εκείνη τη νίκη, οι Άγγλοι να πάρουν τη ρεβάνς και μιλάμε για μια αναμέτρηση φωτιά. Λοιπόν, οι Αλμπισελέστε έχουν ζητήσει να φορέσουν την μπλε φανέλα που φορούσε σε εκείνο τον αγώνα, ενώ τα τρία λιοντάρια θα αγωνιστούν με την κλασική λευκή σε ένα πολυαναμενόμενο ριμάτς του 1986, 40 είναι, 50 είναι, 40 χρόνια μετά, 40 χρόνια μετά.

Ποιος θυμάται το Πολ το χταπόδι? Λοιπόν, ο Πολ το χταπόδι ήταν το πρώτο ζώο προγνώστης όσον αφορά τους αγώνες του Μουντιάλ. Είχε ξεκινήσει το 2010 και ζούσε σε έναν ιδρύο της Γερμανίας και έγινε παγκόσμιο σύμβολο γιατί είχε απόλυτη επιτυχία, 8 στα 8 σωστά προγνωστικά. Ο Πολ λοιπόν πώς προέβλεπε τους αγώνες? Οι φροντιστές του τοποθετούσαν μέσα στο ενιδρίο δύο διαφανή κουτιά, το καθένα από τα οποία έφερε στην εξωτερική του όψη τη σημαία μιας χώρας. Μέσα στα κουτιά υπήρχε η αγαπημένη του τροφή. Ο Πολ πλησίαζε τα κουτιά, τα περιεργαζόταν, άνοιγε το καπάκι του ενός με τα πλοκάμια για να φάει το μύδι. Το κουτί που επέλεγε να ανοίξει πρώτο θεωρούνταν η πρόβλεψή του για τον νικητή. Ωστόσο, αντιμετώπισε μια μεγάλη κρίση στη αυτή τη προφητική καριέρα του, καθώς στον ημιτελικό του 2010 επέλεξε το κουτί της Ισπανίας, η οποία αντιμετώπιζε τη Γερμανία. Η Ισπανία νίκησε και όλοι οι Γερμανοί ξεσηκώθηκαν εναντίον του Πολ. Άλλοι άρχισαν να εκτοξεύουν απειλές εναντίον του κτλ. Έφτασε σε σημείο ο πρωθυπουργός τότε της Ισπανίας να προτείνει επίσημη κρατική προστασία στον Πολ, ενώ ο Ισπανός Υπουργός Βιομηχανίας ζήτησε να μεταφερθεί το χταπόδι στην Ισπανία για να μην κινδυνεύσει. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά και ο Πολ πέθανε από φυσικά αίτια και μάλιστα έχει και μνημείο, ένα άγαλμα χταποδιού στο ενίδριο που ζούσε. Η κληρονομιά του Πολ αποδείχτηκε βαριά, καθώς στη συνέχεια όσοι τον ακολούθησαν δεν είχαν τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Στο Μουντιάλ του 2014 η Χελώνα Καμπεσάο κολυμπούσε σε μια ειδική δεξαμενή, κρέμονταν ψάρια κάτω από τις σημαίες των δύο χωρών, καθώς και ένα τρίτο που αντιπροσώπευε την ισοπαλία. Η Βραζιλιάνα Χελώνα ξεκίνησε σωστά, προβλέποντας την νίκη της Βραζιλίας επί της Κροατίας, αλλά στη συνέχεια απέτυχε σε βασικές προβλέψεις. Ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι κόντραρε το Πολ ήταν η Νέλη, ο ελέφαντας, στο Μουντιάλ του 2014.

2014 και στο Euro που ακολούθησε. Επίσης στο ζωολογικό κήπο της Γερμανίας ζούσε, κλωτσούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου προς δύο εστίες που είχαν πάνω σημαίες των δύο αντιπάλων, όπου έβαζε γκολ αντιστοιχούσε στην ομάδα που θα έχανε. Είχε ποσοστό επιτυχίας περίπου 90% προβλέποντας σωστά 30 από τα 33 αποτελέσματα σε βάθος ετών για Μουντιάλ και Euro. Ο διάδοχος του Πολ ήταν από την Ιαπωνία, ο Ραμπιό το χταπόδι, στο Μουντιάλ του 2018 πέτυχε τα 3 στα 3 στις προβλέψεις, αλλά ωστόσο η καριέρα του είχε άδοξο τέλος, αφού ο ψαράς ο οποίος τον έπιασε στη συνέχεια τον πούλησε, δεν τον άφησε να ολοκληρώσει τις προβλέψεις του. Και τέλος, ο Αχιλλέας ο Γάτος στο Μουντιάλ του 2018 ήταν μια από τις γάτες φύλακες του Μουσείου Ερμιτάζ της Ρωσίας, μέχρι που μια μέρα έγινε και αυτός μελλοντολόγος. Του παρουσίαζαν δύο ίδια μπολ με φαγητό, το καθένα δίπλα στη σημαία μιας ομάδας. Το γεγονός ήταν κοφός, τον βοηθούσε να μην αποσπάται από τη φασαρία που έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί υπήρχαν και τηλεοπτικές καλύψεις, όχι αστείες αυτές τις προβλέψεις. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στο κύπελο συνομοσπονδιών με 3 στα 4. Στο Μουντιάλ είχε ποσοστό επιτυχίας 66% προβλέποντας σωστά 4 πρώτες φορές, αλλά μετά έκανε πολλά λάθη. Σαν τον Μπολ, κανένας.

Καλησπέρα και στην Ατάσα, η οποία λέει «Ο Μπόμπος Φουγκαράκης εμένα δεν μου πει τίποτα για το τι να παίξω στοίχημα όσον αφορά το Μουντιάλ». Άμα περιμένεις από τον Μπόμπος Φουγκαράκη, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις άκρη. Μπορούσε να ρωτήσει τον Πάτρικ Αστέρη όμως. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 περιμένουμε. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, απαντάει η ανώτατη Ιρανική Στρατιωτική Διοίκηση. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ, δηλώνουν και οι φρουροί της Επανάστασης. Ανεβαίνουν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδος θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως δήλωσε στο Earth News, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στον σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Παράλληλα, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή και οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωράφι του και επεκτάθηκε σε 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οι ιδιοκτήτες τους αποτιμούν συνολικά σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην απολογία του, ο 70χρονος ζήτησε συγγνώμη, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου. Η δυνατότητα αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με τη Ζωή Κουτελοπούλου, παραδόξως ακόμη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς στο Viber στο 693-0078-228. Καλησπέρα στην Έφη, η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία με τη γάτα της, αραγμένη, τεντωμένη στο κρεβάτι δίπλα στα μαξιλάρια, και λέει άλλοι προπονούνται μέχρι και στον ύπνο τους για να μην φάνε γκολ, και άλλοι αρχίζουν τα ίξεις αφήξεις και μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Άτιμη κοινωνία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην καλύτερη παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Και ενώ το σίριαλ Αντετοκούμπο έλαβε τέλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυτό του LeBron James είναι ακόμα εν πλήρη εξελίξη, με τον Αμερικανό Superstar να διαμηνύει ότι θα αποφασίσει τις επόμενες 5 μέρες σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί, καθώς δήλωσε ότι δεν θα συνεχίσει στους Lakers, και τα σενάρια να τον θέλουν συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και μάλιστα τα σενάρια δίνουν και παίρνουν ακόμα περισσότερο, γιατί ο LeBron James έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μύκονο, και είναι πολύ πιθανό να βρεθεί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Λίγο πριν επιστρέψει λοιπόν στην Αμερική και στο Miami Heat, ο Greek Freak φαίνεται ότι θα ανταμώσει με τον King James. Δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι ήδη στους Miami Heat και ο ίδιος ο LeBron James ή αν όχι. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντετοκούμπο και James, που διατηρούν μια πολύ καλή φιλική σχέση, έχουν επιλέξει τη Μύκονο για τις διακοπές τους στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα ο King James και η δεύτερη που θα επισκεφθεί τη Μύκονο, και στην οποία είχε απολαύσει διακοπές το καλοκαίρι του 2014 μαζί με τη σύζυγό του. Πριν από 2 χρόνια είχε ξανάρθει το Σεπτέμβριο του 2024 στην Ελλάδα ο LeBron James για να δώσει το παρόν στο γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Διακοπές στην Ελλάδα είναι και ένα άλλο μεγάλο όνομα του NBA, παλιότερο βέβαια, αλλά ωστόσο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αγαπά τη χώρα μας. Ο Magic Johnson λοιπόν είναι θαυμαστής των ελληνικών νησιών και το δείχνει και φέτος. Βρέθηκε στους Παξούς για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του Cookie. Τα τελευταία χρόνια ο θρύλος του NBA τιμά συχνά πυκνά τη χώρα μας και δει το Αιγαίο για να απολαύσει τις ελληνικές θάλασσες.

Λοιπόν, μια που έχουμε νέες αναταράξεις εκεί στα στενά του Ορμούζ και άνοδο στην τιμή του καυσίμων, έχει μια έρευνα που λέει πότε να βάζετε βενζίνη, πότε να φουλάρετε βενζίνη, πετρέλαιο, ό,τι είναι τέλος πάντων, καύσιμα. Ποια είναι η φθηνότερη μέρα? Ναι, και όμως υπάρχει και αυτή. Οι περισσότεροι οδηγοί μπορεί να επιλέγουν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ όταν ανάψει το λαμπάκι ή λίγο πριν κάνουν ένα ταξίδι. Ωστόσο υπάρχει η μέρα της εβδομάδας η οποία είναι πιο φτηνή σε σχέση με τις υπόλοιπες, αν και οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Σε βάθος χρόνου οι χρήστες λένε ότι μπορούν να μεταφραστούν σε αισθητή εξοικονόμηση για όσους τουλάχιστον ανεφοδιάζουν συχνά το αυτοκίνητό τους. Μια έρευνα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα ενδεχομένως μπορεί να εντυπήσει κανείς παρατηρώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές. Αναλύοντας τα δεδομένα, η πλατφόρμα σύγκριση τιμών βενζίνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υπάρχουν μικρές αλλά και κάποιες σημαντικές διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα δεν οφείλονταν και στις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Ποια λοιπόν είναι η μέρα αυτή? Η εφαρμογή λοιπόν, αναλύοντας τα δεδομένα, διαπίστωσε ότι η Δευτέρα προσέφερε σταθερά τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης και είναι η καλύτερη μέρα για φουλάρισμα. Σήμερα λοιπόν πηγαίνετε να βάλετε. Τα ευρήματα επίσης έδειξαν ότι η Παρασκευή, συνήθως μια από τις πιο ακριβές μέρες για βενζίνη, έχουμε αυτό την αίσθηση δηλαδή, είναι από τις φθηνότερες σχετικά. Αυτή η απροσδόκητη ανακάλυψη έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές και υποθέσεις ότι οι οδηγοί θέλουν να γεμίσουν Παρασκευή για να προετοιμαστούν για το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα λοιπόν πρώτη, μετά τη Δευτέρα παραδόξως η Κυριακή είναι η φθηνότερη μέρα για γέμισμα του ντεπόζου του. Ποια είναι η μακράν πιο ακριβή μέρα για αγορά καυσίμων? Κι όμως είναι η Πέμπτη. Ναι, καλά ακούσατε. Η Πέμπτη είναι η πιο ακριβή ημέρα και ακολουθούν στη συνέχεια η Τετάρτη και το Σάββατο. Οπότε προτιμάτε Δευτέρα, Κυριακή και Παρασκευή για φουλάρισμα. Και μάλιστα με αυτή τη σειρά.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει μήνυμα και εύχεται καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα πριν να ακούσουμε το Βασίλη Μασούρα σε σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία Γερακινή στη Χαλκιδική μία 66χρονη υπήκο Σερβίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες!

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει και απόψε την καλησπέρα. Και έχω και Αποστόλη Κοσμόγλου. Είδε, βέβαια, αλλάζουμε τρίτος στη σειρά. Αποστόλη Κοσμόγλου, λοιπόν, αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και όπως είπαμε, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-078-228. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που έφυγε από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, πρωταγωνιστής του Jurassic Park σε ηλικία 78 ετών, έχει βγει μια ανακοίνωση ότι πωλείται σε δημοπρασία, μάλιστα, το απολίθωμα ενός ολόκληρου δεινόσαυρου από διάσημο οίκο. Πρόκειται για το απολίθωμα ενός τυρανόσαυρου που φέρνει το παρατσούκλι γκάς, ανακαλύφθηκε στην Νότια Αντακότα των ΗΠΑ σε ανασκαφές από το 2021 έως το 2023. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα απολιθώματα δεινοσαύρου T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι έζησε πριν από 67 εκατομμύρια χρόνια και πήρε το όνομα γκάς προς τιμή του κτηνοτρόφου που ήταν ιδιοκτήτης του οικοπαίδου όπου βρέθηκε το απολίθωμα. Ποιος να του το έλεγε του καημένου του δεινόσαυρου ότι θα τον ονόμαζαν γκάς. Στις αρχές Ιουλίου, λοιπόν, ο οίκος αυτός αποκάλυψε που κατέχει το απολίθωμα, καλώντας το κοινό να το θαυμάσει, με καταληκτική ημερομηνία 14 Ιουλίου, αύριο, και αναλυτές συμπεραίνουν ότι μετά από αυτή την ημέρα θα διοργανωθεί η δημοπρασία για την πώληση του απολιθώματος. Ο γκάς αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και φτάνει σε ύψος τα 3,8 μέτρα. Το απολίθωμα του γκάς έχει ήδη εκτιμηθεί στα 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια, αλλά η τιμή θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Είναι πιθανό να γίνει ο πιο ακριβός δεινόσαυρος που έχει πουληθεί ποτέ, ναι, γιατί έχουν πουληθεί στο παρελθόν και άλλοι. Το ρεκόρ για δημοπρασία δεινοσαύρου κατέχει επί του παρόντος ο Apex, ένας στεγόσαυρος που πωλήθηκε έναντι 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό 11 φορές πιο υψηλό από την αρχική εκτίμηση της αξίας του πριν από τη δημοπρασία. Είναι σαφές πλέον πως το ποσό που μπορεί να πιάσει ο γκάς είναι αστρονομικό και η ιστορία έχει πυροδοτήσει συζητήσεις με το αν η δημοπράτηση των απολιθωμάτων εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τέτοια δέγματα θα πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για μουσεία και επιστήμονες οι οποίοι με τη δουλειά τους μπορούν να αναδείξουν και να παράγουν νέα γνώση. Οι υπεύθυνοι που διοργανώνουν δημοπρασίες λένε ότι είναι ανάγκη να γίνονται για να συγκεντρώνονται ποσά που θα χρηματοδοτούν τις χρονοβόρες και επικίνδυνες ανασκαφές. Άντε, βγάλε άκρη. Αν είχατε λεφτά, θα τον αγοράζατε τον γκάς?

at the bottom of the ocean.

Λοιπόν, το φετινό καλοκαίρι ήταν τουλάχιστον δύσκολο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο επίθετο όσον αφορά την Ευρώπη, και πλέον οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στη χώρα μας. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι χώρες της Ευρώπης που καίνε περισσότερο ρεύμα. Και αυτό λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών θερμοκρασιών. Οι καύσονες λοιπόν έχουν υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που ζουν, και εκεί που μερικές χώρες, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη, δεν είχαν καν κλιματιστικό, είδαμε πριν από λίγες μέρες εικόνες σε τέτοιες χώρες με καταναλωτές να δεν είχαν καν κλιματιστικό, είδαμε πριν από

0: μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές ανάγκες. Όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ενέργειας, η Ιταλία κρατά τα πρωτεία στην Ευρώπη με 26.300 τερατζάουλ, δεύτερη η Ισπανία, πολύ πιο πίσω όμως με 14.300, η Ελλάδα στην τρίτη θέση με 11.900 για τις ανάγκες ψύξης των σπιτιών. Το σκηνικό ανατρέπεται αν εξετάσουμε πόσο πολύ επηρεάζει το air condition στο συνολικό λογαριασμό κάθε σπιτιού. Σε αυτή την κατηγορία οι μεσογειακές και νησιωτικές χώρες παίρνουν ξεκάθαρα το προβάδισμα, με την Κύπρο να οδηγεί την κούρσα. Βρίσκεται στην κορυφή το 16% της συνολικής ενέργειας ενός νοικοκυριού πηγαίνει αποκλειστικά στον κλιματισμό. Η Μάλτα ακολουθεί με 15%. Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στο 7,4%. Οπότε όπως βλέπετε τα πιο πολλά λεφτά μας τα τρώει ψήξη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ. Κατά σειρά εμφανίσεων, Κωνσταντίνο Μανουσάκη, Ζωή Κουτελοπούλου, Αποστόλη Κοσμόγλου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες. Στο fade out ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας, υποστηρίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες των κρατών που την υπέγραψαν, ανάμεσά τους της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παρόν είναι και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τις χρεώσεις τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας και το διεθνές της κύρος, δήλωσε από την άλλη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στην οποία εξειδικεύτηκαν τα 17 μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. «Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης μετά την παρέτηση 6 μελών. «Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου», αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε και ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά του 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία που αυξάνονται από το πρωί με ραγδαίους ρυθμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρρεια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Μέχρι τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες από 5.000 ευρώ, είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, στα νότια του Παρισιού, και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών και τη χρήση εναέριων μέσων. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Όσοι να πάνε διακοπές αρχίζουν και ψάχνουν πού θα πάνε. Οι προνοητικοί τα έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήρια και τη διαμονή τους και έτσι γλιτώσαν και μερικά ευρώ. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι. Οι Έλληνες ήμασταν ελάχιστοι, σε βαθμό που αν ακούγαμε ελληνικά αγκαλιαζόμασταν συγκινημένοι, δηλαδή τύπου ότι που είσαι πατριώτη, τέτοια φάση ήταν. Πάρα πολλούς Βαλκάνιους, πολλούς Σέρβους και πολλούς Ρουμάνους είχε. Ευχαριστημένοι είναι οι ξενοδόχοι, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων. Δυσαρεστημένοι είναι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης. Δεν ξοδεύουν. Εν ολίγης οι τουρίστες που έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια είναι λίγο σφιχτοί ως προς την εστίαση. Νυχτερινή βάρδια, Δευτέρας, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν θα ξεκινήσω με κάποια σοβαρή είδηση, αλλά με ένα απολαυστικό βίντεο που είδα μόλις τώρα, μια 74χρονη επιβάτηδα σε ένα αεροδρόμιο της Ρωσίας, συγκεκριμένα στο Βλαντικαυκάζ, στη Βόρεια Οσετία, μπέρδεψε το κυλιόμενο διάδρομο, ξέρετε, το διάδρομο που περπατάτε, ανεβαίνετε πάνω και σας πάει αυτό εκεί που πρέπει να σας πάει, με τον ημάντα των αποσκευών. Ξέρετε, που περνάνε οι βαλίτσες και καταλήγουν σε ένα τεράστιο χώρο όλες μαζί. Μπέρδεψε λοιπόν η επιβάτηδα τον κυλιόμενο διάδρομο, μπήκε στον ημάντα που μεταφέρει τις βαλίτσες. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποια άλλη βαλίτσα. Ξεκίνησε ο ημάντας να δουλεύει γιατί είχε αισθητήρα. Ξαφανίστηκε η γιαγιά από το αεροδρόμιο, βρέθηκε μαζί με τις αποσκευές σε έναν μεγάλο χώρο. Όλοι έτρεχαν πανικόβλητοι για να βρουν τη γιαγιά, γιατί νομίζανε ότι θα έχει χτυπήσει. Η ίδια δεν έπαθε τίποτα και μάλιστα όταν τη ρώτησαν, αν ήξερε ότι είναι τόσο διασκεδαστικό, θα το ξανά έκανα σίγουρα. Είπε, είναι απολαυστικό το βίντεο, σας το λέω γιατί ό,τι και να σας συμβεί σε αυτή τη ζωή, μην το παίρνετε και τόσο σοβαρά. Βρείτε και την λίγο ευχάριστη πλευρά των όσων παθαίνουμε.

Να ήμασταν τώρα στα Κουφονίσια, ε. Όσοι βρέθηκαν στα Κουφονίσια το Σάββατο, εκεί που κάναν τις βουτιές τους, είδαν κάτι πάρα πολύ περίεργο. Εκεί που οι λουόμενοι ψάχνανε να πιούνε κάτι, να δροσιστούνε, εμφανίστηκε ένα πλωτό αναψυκτήριο. Ένα σκάφος λοιπόν που το είχε διαμορφώσει ο ιδιοκτήτης του έτσι ώστε να λειτουργεί ως αναψυκτήριο μέσα στη θάλασσα, έφτασε στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο γνωστές παραλίες στα Κουφονίσια. Όσοι έχετε πάει ξέρετε ότι είναι κατά γάλανα τα νερά και περπατάς κάτω και νιώθεις ότι περπατάς σε χαλί. Φανταστικό μέρος στα Κουφονίσια. Κάποιοι απόρρισαν, ειδοποίησαν το λιμενικό, ήρθε το λιμενικό, έψαξε να δει αν υπάρχει κάποια άδεια για να λειτουργεί αυτό το σκάφος ως πλωτό αναψυκτήριο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ο ιδιοκτήτης δεν είχε καμία άδεια, έτσι προχώρησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και απαγγέλθαν κατηγορίες. Το λιμεναρχείο Νάξου έκανε την προανάκριση για την υπόθεση και περιμένει ο άνθρωπος από την εισαγγελία Νάξου να βγουν οι ποινές.

Στην ερώτηση γιατί είναι παράνομο να υπάρχει μια πλωτή καντίνα μέσα στη θάλασσα, δεν είπαμε ότι απαγορεύεται να υπάρχει ένα σκάφος που σερβίρει αναψυκτικά και ποτά μέσα στη θάλασσα, αρκεί να είναι επιχείρηση. Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν τα έδινε δωρεάν τα ποτά και τα αναψυκτικά, οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή χρειάζεται μια ταμιακή μηχανή. Η ταμιακή μηχανή ανήκει κάπου. Εφόσον δεν υπήρχε επιχείρηση, άρα ήταν παράνομη η συναλλαγή. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στους 4.561 συνεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Στα 30 ανέρχονται τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Σαμ Νίλ, ο αγαπημένος Αυστραλός ηθοποιός. Το ξαφνικά το λέω γιατί αυτόν τον όρο χρησιμοποίησε η οικογένειά του, έτσι το ανακοίνωσε. Έφυγε εντελώς ξαφνικά, είπε για την ακρίβεια. Οι περισσότεροι τον γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες το Jurassic Park και τον άνθρωπο, ο άνθρωπος των δύο αιώνων. Οι πιο παλιοί τον θυμούνται από τη γκουρασιέρα στην άκρη του τρόμου και το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη, όπως και στην προφητεία, τα μαθήματα πιάνου. Οι νεότεροι τον μάθαν μέσα από την πολύ δημοφιλή σειρά, το Peaky Blinders. Ένας ηθοποιός πολύ αγαπητός, πολύ δουλευταράς, παιδιά. 53 χρόνια καριέρα, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, δεκάδες, και σε ερώτηση που του κάναν γιατί δεν κυνηγάει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, είπε μια πανέξυπνη ατάκα. Στην επιτυχία βγαίνουν κερδισμένοι όλοι. Την αποτυχία τη χρεώνεται πάντα ο πρωταγωνιστής και εγώ δεν θέλω τέτοια άγχη στη ζωή μου. Τον αγάπησα πραγματικά με αυτή του τη δήλωση. Πολύ λανθασμένα σήμερα όλοι νόμιζαν ότι έφυγε από καρκίνο, γιατί το 2022 είχε διαγνωστεί με ένα λέμφωμα ταφ κυττάρων, ένα είδος καρκίνου του αίματος. Όμως είχε ανακοινωθεί πριν κάτι μήνες ότι κατάφερε και το ξεπέρασε. Οπότε αναμένουμε και εμείς την αιτία θανάτου. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του ήταν η εξής: με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νίλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Χωρίς να είναι πρωταγωνιστής, κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ. Είναι μέσα στους 15 ηθοποιούς όπου οι ταινίες τους έχουν φέρει τα περισσότερα χρήματα πίσω στα ταμεία. Και αυτό γιατί ήταν πάρα πολύ εργατικός και έχει παίξει σε πάρα πολλές επιτυχίες. Μην ξεχνάτε ότι μόνο το Jurassic Park έχουν φέρει πίσω δισεκατομμύρια, οπότε αναμφισβήτητα θα ήταν σίγουρα μέσα στους πιο πετυχημένους.

Θα σας πάω στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα περιστατικό βίας, αλλά όχι με πρωταγωνιστές κριτικούς ή άλλους Έλληνες, αλλά Γερμανούς. Ένας 27χρονος έδιρε την πρώην 25χρονη, την πρώην κοπέλα του, μέσα σε ένα ξενοδοχείο στην Αμουδάρα της Κρήτης. Αλλά η ιστορία, παιδιά, έχει πάρα πολύ ψωμί. Το ζευγάρι χώρισε πριν από 6 μήνες. Κρατήστε το αυτό. Ο 27χρονος μετά το χωρισμό συνέχισε να την ενοχλεί με μηνύματα, με απειλές, με τηλέφωνα. Η 25χρονη αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη της, να μην έχουν επαφές ούτε μέσω διαδικτύου, ούτε μέσω τηλεφώνων. Κρυβόταν από το σπίτι της, έφυγε, έμενε αλλού. Κάποια στιγμή τον έχασε. Ο 27χρονος αποφάσισε να βελτιώσει τον εαυτό του και πήγε στην Ταϊλάνδη να εκπαιδευτεί στο kickboxing και στο box, σε πολεμικές τέχνες. Η κοπέλα είπε ότι ησύχασε, προφανώς γιατί δεν την ενοχλούσε, προχώρησε στη ζωή της, βρήκε μια καινούργια σχέση. Με αυτή τη σχέση είπανε δεν πάμε διακοπές και αποφάσισαν να πάνε διακοπές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Αμουδάρα. Κλείνουν το ξενοδοχείο μέσα από την κάρτα του συντρόφου τους για να μην αφήσουν ίχνη, γιατί ακόμα φοβόταν η κοπέλα. Όλα καλά, όλα ωραία, φτάνουν στην Ελλάδα, πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όμως κάνει ένα τραγικό λάθος η 25χρονη και παίρνει κάτι από το μπαρ με τη χρεωστική της κάρτα και έρχεται mail στον κοινό λογαριασμό που διατηρούσανε όταν ήταν με τον 27χρονο. Αμέσως ο 27χρονος κλείνει εισιτήριο από Γερμανία για Κρήτη στο ξενοδοχείο που έμεναν, κλείνει ένα δωμάτιο, αλλά φτάνει από το αεροδρόμιο, φτάνει στο αεροδρόμιο της Κρήτης, πηγαίνει κατευθείαν στη σουίτα που μέναν τα παιδιά, πηδάει έναν φράχτη, εντοπίζει το ζευγάρι που ήταν στην πισίνα και λιαζότανε, ορμάει στον 19χρονο σύντροφό της, τον χτυπάει, τον αφήνει ανέστητο και πηγαίνει στην 25χρονη και ξεκινάει να τη χτυπάει. Από τις φωνές της 25χρονης και μετά του 19χρονου όταν συνήλθε, οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 27χρονος τράπηκε σε φυγή. Μετά από κάμποση ώρα πήγε στο αεροδρόμιο να βγάλει καινούριο εισιτήριο και να φύγει. Φυσικά τον έπιασε η αστυνομία και εκεί ξεκινάει ένα ακόμη καλύτερο σοου. Είπε ότι ναι, ήρθα για να της μιλήσω γιατί με χώρισε με ένα μήνυμα και εγώ ήθελα να μου δώσει μια εξήγηση από κοντά. Είπε ότι ναι, ήρθα για να της μιλήσω.

σταματήσει να έχει τα βάσανά της. Εξαπατηθήκαμε καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο έντασης. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε χτυπήματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, σφοδρούς βομβαρδισμούς. Υπάρχει και ένας νεκρός, έτσι ανακοίνωσε το καθεστώς του Ιράν, και 4 τραυματίες. Υπάρχουν και κάποια βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, όπου χτυπιέται ένα υποβρύχιο του Ιράν από θαλάσσια ντρόουν. Με τούτα και με εκείνα, το βαρέλι ανέβηκε 4%, το πετρέλαιο, το βαρέλι, είναι στα 80 δολάρια αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε, οι ειδικοί λένε, όχι οι πληροφορίες, ότι σε λιγότερο από 48 ώρες το βαρέλι θα φτάσει στα 90 δολάρια. Με πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά περάσανε και στα ελληνικά βενζινάδικα. Αν κάνατε σήμερα μια βόλτα στις 7 που βγήκα εγώ, είχε άλλη τιμή από αυτή που είχε το μεσημέρι, η τιμή της βενζίνης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν με βοηθάνε οι Ιρανοί, είναι κακά παιδιά, δεν έχω πολλές επιλογές, σε ελεύθερη μετάφραση σας το λέω. Μετά έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, από εδώ και πέρα θα τα φυλάνε αυτοί, έτσι κι αλλιώς τα φυλούσαν πάρα πολλά χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα θα πληρώνονται γι' αυτό οι ΗΠΑ, θα βάλουν ένα φόρο 20% στα φορτία που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά το Ιράν αντέδρασε και είπε ότι ποτέ δεν πρόκειται να επιτρέψουν να ελέγξει κάποιος άλλος στα στενά του Ορμούζ. Από ανέκαθεν τα ελέγχανε αυτοί ιστορικά. Με τούτα και με εκείνα ανεβαίνουν και τα μεταφορικά για τους εφοπλιστές, για την εφοδιαστική αλυσίδα, οπότε ξέρετε που θα καταλήξει όλη αυτή η διαμάχη, τι θα αυξηθεί. Θα πιάτε μια μέρα σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ και θα δείτε τις τιμές να έχουν ανέβει κι άλλο από αυτό που υπάρχει. Από πότε θα εφαρμοστεί ο έλεγχος, ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ? Από αύριο το βράδυ στις 11 η ώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από αύριο στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που θα εφαρμόσει ο Αμερικανικός στρατός σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα οι Χούθη κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σανάα, την οποία ελέγχουν και απείλησαν με αντίπεινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία είχε φτάσει νωρίτερα κοντά στα 80 δολάρια. Στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Τον οδικό χάρτη για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους από την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, με τα πρώτα να αναμένεται να παραδοθούν το 2028 με 2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο κύριος Μακρόν ανέφερε ότι η πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μετά τον πόλεμο θα ξεκινήσει ασκήσεις τους επόμενους μήνες σε γειτονικές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στη Σύνοδο συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει σήμερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση δηλαδή της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Απουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο απολογισμός από τους δίδυμους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τον περασμένο μήνα τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 4.561 νεκρούς, σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά στοιχεία που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες. ο αριθμός των τραυματιών από το σεισμό της 24ης Ιουνίου παρέμεινε στους 16.740. Οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Πάμε να δούμε τι έγινε με το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Η Ισπανία αντιμετώπιζε το Βέλγιο. Στο παραένα κατάφερε και κέρδισε με 2-1. Μαχητικοί οι Βέλγοι, όχι ότι απείλησαν πολύ επιθετικά, αλλά και οι Ισπανοί δεν βρήκανε στόχο. Ο Γιαμάλ επηρέασε τον αγώνα όσο και εγώ. Ήταν άφαντος. Για ακόμη μια φορά η Ισπανία έδειξε ότι είναι ομάδα. Δηλαδή μέσα από την επιμονή των περισσότερων παικτών κατάφερε και κέρδισε το αποτέλεσμα. Και φυσικά θα αντιμετωπίσει την Γαλλία. Αύριο στις 10 το παιχνίδι το περιμένουν πώς και πώς όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Μεγάλο παιχνίδι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιος θα το κερδίσει. Φαβοροί δίνουν τη Γαλλία. Με το απίστευτο ατομικό ταλέντο που έχουν οι Γάλλοι, η Ισπανία είναι περισσότερο ομάδα. Και πάμε στην Αγγλία, όπου χρειάστηκε τη βοήθεια της διατησίας για να κάμψει την Νορβηγία. Στο 1-1 έβαλε ένα γκόλ η Νορβηγία που ακυρώθηκε εντελώς λανθασμένα, δόθηκε ένα φάουλ που δεν δίνεται ούτε στο κλασικό μπαλέτο. Τη γλίτωσαν οι Άγγλοι, σοβαρεύτηκαν στην παράταση και με ένα γκολ του Μπέλιχαμ πήρανε την πρόκριση. Και έτσι την Τετάρτη το βράδυ πάλι στις 10 θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή. Οι παλαιότεροι θυμάστε ότι οι Άγγλοι έχουν χάσει Μουντιάλ από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα. Πάλι δίνεται φαβορή η Αγγλία, αλλά οι περισσότεροι λένε ότι κάτι θα γίνει και ο Μέση θα καταφέρει να οδηγήσει την Αργεντινή στο τελικό. Οι περισσότεροι θέλουν να δουν το Μέση να σηκώνει ένα δεύτερο Μουντιάλ. Το αξίζει. Το αξίζει για τη συνολική του πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έσκασε ήδη στο Σαββατοκύριακο ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από τον Παναθηναϊκό τον Οσμάν με πάρα πολλά εκατομμύρια. Σήμερα ακούγονται πάρα πολλά εκατομμύρια και για τον Τολιόπουλο. Ακούγεται και το όνομα του Ντόρσεϊ ότι ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τόσα εκατομμύρια εδώ οι μπασκετικοί φιλαθλοί για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ζαλιστεί από τα νούμερα. 9 εκατομμύρια στήχησε η μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είχαμε να δούμε τέτοια συμβόλαια από την εποχή του 1990, όπου οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δίναν τα περισσότερα χρήματα στο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Αρκεί να γίνει σωστή και οργανωμένη δουλειά και να μην είναι μόνο πυροτεχνήματα.

Όσοι είχατε την απορία πότε θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά σε λειτουργία, την απάντηση την έδωσε ο ίδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος ο Δήμας. Μίλησε σε τηλεοπτικό κανάλι και είπε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι πιστοποιήσεις αυτές είναι των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον οι πιστοποιήσεις προχωρήσουν όπως αναμένεται, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παίρνονται δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο μέλλον, και αυτό είναι το σωστό. Αυτοί που ξέρουν μιλούν για λίγο μετά το 15 Αύγουστο θα γίνει η παράδοση στην Καλαμαριά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αρχίσει και ακούγεται όλο και πιο συχνά η επέκταση του μετρό και προς τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, κάτι που είναι δίκαιο αίτημα των κατοίκων της δυτικής πλευράς της πόλης, που άλλωστε είναι και πάρα πολύ σε πληθυσμό και το έχουν ανάγκη ένα ακόμη μέσο μεταφοράς.

Μία κυρία πήγε να ψωνίσει στα Βρυλίσια, μπέρδεψε την ταχύτητα την πρώτη με την όπισθεν και έβαλε όλο το αμάξι μέσα στο κατάστημα, γκρέμισε τα πάντα, δεν έμεινε ούτε ρούχο ούτε κρεμάστρα, βγήκε έξω ένδρομη η γυναίκα σε κατάσταση σοκ. Άμα δείτε και το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, θα δείτε κόσμο πανικόβλητο δεξιά και αριστερά να τρέχει και όλα αυτά για μία ταχύτητα. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό και καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί ανταλλάσσουν πυραυλικές επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους. Ισχυρή άνοδο άνω του 3% κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σας είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η παραγωγή της βιογραφικής ταινίας Michael, που αφηγείται τη ζωή του Michael Jackson, είχαν πει ότι αν δεν φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, θα θεωρείται αποτυχία. Και το κατάφεραν αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολής, η ταινία ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Είναι η δεύτερη ταινία που φέτος ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η πρώτη ήταν παιδική, είναι το Super Mario. Και αν νομίζετε ότι είναι μικρό κατόρθωμα, σας λέω ότι η ταινία Hunger Games, που θεωρείται μεγάλη πρακτική επιτυχία, είχε εισπράξεις μόλις 865 εκατομμύρια δολάρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε έσοδα. Δεν πήγαν οι Αμερικάνοι να τη δούνε. Τα 371 εκατομμύρια δολάρια είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα υπόλοιπα 629 είναι από τις διεθνείς αγορές, με τους περισσότερους, λέει, που έχουν πάει. Σχεδόν όλη η Ιαπωνία πήγε να δει την ταινία. Μην ξεχνάτε ότι έχει και ένα ρεκόρ ο Michael Jackson στην Ιαπωνία. Τότε που δεν υπήρχε ακόμα το διαδίκτυο, είχε αναγγείλει μια συναυλία στο Τόκιο και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Ξαναλέω, δεν υπήρχαν online αγορές τότε. Στήθηκαν οι άνθρωποι έξω από δισκάδικα για να αγοράσουν, και εκδοτήρια εισιτηρίων, για να αγοράσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, και τα τελειώσαν σε λιγότερο από 12 ώρες. Τον αγαπώνουν πάρα πολύ οι Ιάπωνες στο Michael Jackson, από ό,τι φαίνεται. Και φυσικά, όπως είπαμε, είχε σπάσει και η ταινία Michael ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι η βιογραφική ταινία με τα περισσότερα έσοδα. Η προηγούμενη ήταν το Bohemian Rhapsody, που μιλούσε φυσικά για τους Queen και το Freddie Mercury. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και αν νομίζετε ότι ο μόνο Michael Jackson σπάει ρεκόρ ακόμη και μετά θάνατον, πλανάστε, γιατί η Madonna με το καινούργιο της δίσκο, το Confessions 2, κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και έγινε το 10ο άλμπουμ της που φτάνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού charts. Έτσι μπήκε δίπλα στους Beatles, είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν καταφέρει να έχουν 10 άλμπουμ στην κορυφή τόσο του Billboard 200 όσο και του αντίστοιχου πίνακα με τις επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κριτικοί λένε ότι όλος παραδόξως το άλμπουμ της Madonna είναι πάρα πολύ καλό σε αντίθεση με, με τις προηγούμενες δουλειές της. Άλλωστε φαίνεται και από τα εισιτήρια που έχουν πουληθεί για την περιοδία της που αναμένεται να γίνει. Σίγουρα λέει είναι φαβορή για τα φετινά Grammy η Madonna με το καινούριο δίσκο. Μάλιστα έγινε και κάτι πολύ ωραίο. Madonna και Michael Jackson ξαναβρέθηκαν μαζί στο top 10 του Billboard μετά από 25 χρόνια. Είχε να συμβεί αυτό το πράγμα 25 χρόνια. Ο βασιλιάς της pop και η βασίλισσα της pop.

Διαβάζω εδώ ότι έχουν αυξηθεί οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τουρίστες, κυρίως από την κεντρική Ευρώπη. Λείπανε οι Γερμανοί και οι Άγγλοι τουρίστες, κυρίως στη Χαλκιδική και στην περιοχή του Πιλίου.

λίγου, δεν είχαν φτάσει ως τώρα, άρχισαν να έρχονται λοιπόν, και αυτό φέρνει χαμόγελα τόσο στους καταστηματάρχες στην εστίαση, αλλά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μαγαζιά που πουλάνε ρούχα, παπούτσια. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έκαναν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Όλοι ξέρετε ότι αν περιμένετε την τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων δεν θα βρείτε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή τώρα, στις 19 Ιουλίου. Από τις 11 έως 8 λοιπόν θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6, κάτι που το βρίσκω και πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Μέχρι τις 6 δουλεύεις, δεν χρειάζεται να το πάμε μέχρι τις 8 τελευταία στιγμή, να μπορέσουν να κάνουν, να βγουν έστω και για ένα ποτό οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα καταστήματα. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε, συγκρίνετε φυσικά τις τιμές με τις προηγούμενες, αν θέλατε κάτι τόσο πολύ να το πάρετε και περιμένατε να πέσουν οι τιμές, τώρα είναι η ώρα. Στηρίζετε το λιανικό εμπόριο στους τουρίστες, φαίνεται, κινείται αρκετό χρήμα από αυτούς προς στα καταστήματά μας. Καλό είναι, από όπου και αν έρχεται, να παραμείνουν επιχειρήσεις ανοιχτές και ας είναι από που να είναι. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, να ευχαριστήσω πολύ τη Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν μαζί μου στον ήχο. Τώρα την έχει αντικαταστήσει ο Κώστας ο Σαββίδης. Καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινά αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών επισήμανε ότι δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο αεροδρόμιο Αμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά, όπως αναφέρουν οι αντάρτες Χούθη. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, στα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία νωρίτερα είχε φτάσει κοντά στα 80 δολάρια, στα 73,1 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στην Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολυεθνικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. «Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτή την αχρία στιγματοχυσία στην Ουκρανία», τόνισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος Χάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόβαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σημεών Κεδίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων αγυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να αποθηκεύσουν στην εφαρμογή οι κάτοχοι κοινών ενεργών διαβατηρίων. Η νέα υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης, όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.